αυτό το φως που στέκει πάντα εκεί, μεσούσης της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος, εμείς κλείνουμε ερμητικά τα μάτια μας και αρνούμαστε πεισματικά να τα ανοίξουμε. Αυτό όμως πάντα θα στέκει εκεί, περιμένοντας να ανατείλει στις ψυχές μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει. Και εκείνες, σαν καθαρά κεριά, ανώθευτα κεράκια, να γίνουν κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

και είναι κάποιες ψυχές με ηλαρά πρόσωπα που είναι μπροστάριδες αυτής εδώ της ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας. Οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας που βαπτίζουν τον πόνο τους, τη μοναξιά τους στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν του συναντάμε αυτήν εδώ την ώρα, πολύ περισσότερο όταν μας ακούν στο νυχτερινό πρόγραμμα αυτές τις ατέλειωτες μα τόσο ψυχοφελείς νυχτερινές ώρες. Τους πλησιάζουμε, τους αγκαλιάζουμε, τους δίνουμε την αγάπη μας και παίρνουμε από τη δύναμή τους, από τη δύναμη της υπομονής τους. Μαζί με εκείνους στέλνουμε την αγάπη μας και σε όσους διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι που μοχθούν συνεχώς ώστε να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας και όπου γης. Πληροφορίες για αυτές τις ημέρες και ώρες μετάδοσης μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, μαζί με ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, στο YouTube. Να ευχαριστήσουμε και τους αδελφούς μας, τους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που και εκείνοι καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι και να δοξάζεται το Πανάγιο όνομα του Θεού μας. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός θα έπρεπε να είναι ο μοναδικός σκοπός όσων κινούνται μέσα σε αυτούς τους πνευματικούς χώρους. Πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε, δεν λείπει ποτέ το ανθρωπάρεσκο, το φιλάρεσκο το αναγνωρίζουμε. Κάντε προσευχή γι' αυτό και βάζετε πάντα τον καλό λογισμό να πριτανεύει, να κυριαρχεί και αυτός να γίνεται προσευχητική δύναμη την οποία πολλές φορές μας στέλνετε και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Στο ομότιτλο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τα βιβλία που έχουν εκδοθεί, γραμμένα και βγαλμένα μέσα από την ψυχή μας, στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διάδοση προσευχών, την δωρεάν διάδοση προσευχών και κυρίως την διάδοση των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μαζί με κείμενα θα βρείτε σε αυτό το ιστολόγιο βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους Αγίους Πατέρες, τους Αγγέλους εν σώματι.

10 χρόνια και ένας κύκλος άκλειστος αθωνικών οδηπορικών αθωνικών περιπλανήσεων. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία, υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε ένα παλιότερο αθωνικό οδηπορικό μας. Είναι ο άθωνας που στέκεται πάντα δίπλα σου, με μάτια πάντα αστέγνωτα από δρόσους αιωθινές, με μια αγκαλιά που δεν κλείνει ποτέ και χωρά τα σύμπαντα, χαρούμενος και απλούς, κρατά στα χέρια του ένα μολύβι και μια γομολάστιχα και αρχινά να γράφει και να σβήνει στο μουντζουρωμένο τετράδιο της πίστης σου. Πόσο αστείος φαίνομαι στα αλήθεια όταν στιγμές σταρώ πως είμαι εγώ που γράφω τούτες τις μνήμες όλα αυτά τα χρόνια σε κάθε μελαγχολική επιστροφή μας, σε κάθε τελευταία εκπομπή ενός αθωνικού ημερολογίου. Όσο λευκό κι αν πάρω μπροστά μου μαζί με μια θάλασσα που μελάνει για να ζωγραφίσω λέξεις κρυψώνες της θείας μνήμης, τίποτα μα τίποτα δεν θα καταφέρω αν δεν αρχινήσει ο ίδιος ο άθωνας να γράφει πάλι μέσα μου. Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει.

όλα να τρέχουμε στα παλιά, σε αυτήν την αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Είναι ασύνορη αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Μας αξίωσε και φέτος ο Κύριος να περπατήσουμε μαζί και πάλι στα θεοτοκοβάδια, στα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Στο τελευταίο μέρος της φετινής μας συμπόρευσης βρισκόμαστε Κυριακή στο Άγιο Όρος για πρώτη μας φορά, στην αγαπημένη μας Καρακάλου, όπως άλλωστε και όλα τα μοναστήρια. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιο. Σε ήχο τρίτο οι φωνές Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται, όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε, εκ βάθους το κραυγάζουν. Θεού το πανευμήχανο, δύναμη ανωτέρα, θύμιση φθινοπορεινή, γενέθλια ημέρα. Του Ναζωραίου ο ποιητής μιλά στους στρατοκόπους. Στίχοι τον ζωντανεύουνε στους αγιασμένους τόπους. Έτσι ξεκινά το 7ο από τα 8 συνολικά κεφάλαια που γράφτηκαν φέτος. Περάστηκαν με τη χάρη του Θεού σε 4 εκπομπές. Ποτέ όλα αυτά τα γιορτήτικα χρόνια μας δεν είχαμε βρεθεί Σάββατο απόγευμα στο Όρος. Η χαρμονή του Αναστάσιμου Εσπερινού είναι κάτι που πάντα σαγίνευε την ψυχή μας. Για πρώτη φορά όμως θα αποκτούσε μια τέτοια συνταρακτικά γιορτερή διάσταση. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως κάθε μια λέξη από τον τρίτο ήχο της παρακλητικής από μόνη της θα έφτανε να αρχινήσει πανηγύρι μέσα μας. Είναι σαν τούτα τα λόγια να γράφτηκαν από και για τον κάθε ορθόδοξο χριστιανό τούτου του κόσμου. Η αναξίωσε τότε εν το αχράντο σου οίκο, εσπερινών ύμνων αναμέλπομεν εκ βαθέων κραυγάζοντες, Χριστέ ο Θεός, ο φωτίσας των κόσμων, τη τριημέρο Αναστάση σου, εξελού των λαών σου, εκχειρός των εχθρών σου, φιλάνθρωπε. Χρόνη καρακαλινή, κανείς δεν βιάζεται. Το παρόν αποκτά μια έννοια υπέρχρονη. Μεγάλη η χωρή στα ψαλτήρια, τουλάχιστον 10 πατέρες το καθένα. Αίσθηση πανηγύριος, η μόνη δέουσα. Την μεταδίδουν υπέροχα οι φωνές τους. Ο γέροντάς τους όρθιος στο ηγουμενικό συνεχώς εμπνέει αυτήν την υπερκόσμια ατμόσφαιρα. Λέει το καταξίωσον Κύριε τόσο αργά και τονίζοντας ιδιαιτέρως κάθε μία λέξη του. Σχεδόν συλλαβιστά. Ο τρόπος του μοναδικός. Καταφέρνει να μην τον αγγίξει ούτε στο ελάχιστο η επιτίδευση και η ανθρωπαρέσκεια που εχθρεύονται ό,τι το υψοποιώ. Φέρνει ενώπιόν σου τον Κύριον της δόξης και τον παρακαλεί για έλεος και τον δοξολογεί. Σαν πέπλο τούτη η παράκληση μας σκεπάζει να μας φυλάξει αναμαρτήτους αυτήν τη νύχτα που θα ξημερώσει την Ανάσταση. Τον είναι απολύεις και πάλι από τα χείλη του Πατρός Φιλοθέου, βγαλμένο λες από την υπαπαντή του Σωτήρους. Ο νηπιάζων παλαιός των ημερών στα χέρια του δικαίου πρεσβήτη που ζωντανέβησε τούτο το αλυσμόνητο εσπέρα στις ζήσεις μας. Ξεκινούν οι χωροί το απολυτίκιο. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Νέα εξουσία και νέα κτήση. Σκυρτούν όλα από αγαλίαση. Στο κημητήρι μπαίνουμε να χαιρετήσουμε τους καρακαλινούς συνεορταστές του παραδείσου. Δεσμότης δεν υπάρχει εδώ. Ο θάνατος νικήθηκε με τον θάνατο του πρωτοτόκου των νεκρών αναστημένου Ναζαρινού. Αναμένω το καντήλι στο μέσο του λειψανοφυλακίου. Λευκόχρυσες κάρες φωτίζει. Στέκομαι στο μνήμα του γέροντος Πέτρου και θυμάμαι τότε που καθαρίζαμε μαζί δυός μου. Εδώ δίπλα στο μαγεριό. Σαν χθες ήταν. Γεννάει μνήμη αρώματα. Δεν εξαντλούνται αυτά όπως το αιώνιο που πανηγυρίσαμε αφεσπέρας. Ο σκανδιναβικής καταγωγής πατέρας πρόδρομος μας υποδέχεται έξω από την τράπεζα. Μεριμνά για όλους τους προσκυνητές, υπέροχα καταδεκτικός και με ευγένεια αληθινή. Είναι αυτός που κανονίζει τις φαινομενικές λεπτομέρειες της διαμονής των επισκεπτών, που είναι όμως τόσο σημαντικές.
Το φαγητό, για παράδειγμα, που θα φάνε αν πρόκειται να μεταλάβουν. Με διάκριση ρωτά εκείνους που εκδηλώνουν την επιθυμία της θείας μεταλαβιάς για το εάν έχουν πνευματικό στον έξω κόσμο και αν θα ήθελαν να εξομολογηθούν εδώ κάτι λίγο πρώτων θυρών του Χριστού μας. Και ο αδελφός που πάντα βγάζει ένα καινούριο διακόνημα σε κάθε μας ταξίδι έδωσε με αγάπη το νέο στον πανύψηλο πατέρα πρόδρομο, ο Καρακαλινός Επιτηρητάρης.

Μετά το φαγητό προσκυνάμε τμήμα Τιμίου Ξύλου, τα αγιαλείψανα του Τιμίου Προδρόμου, του Αγίου Χαραλάμπους, των Αγίων Χριστοφόρου και Κυρίκου, την τιμία κάρα του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και το σέμνημα των Καρακαλινών, τον Άγιο Γεδεών, τον αδιάλειπτα όμως κοινό τους, τον θαυμαστό και παναίδημο Οσίο Μάρτυρα. Πόσοι δεν καταφεύγουν στις ακίμητες πρεσβείες του, μόλις ένα εξάρτημα του μυοσκελετικού τους συστήματος νοσεί. Εκείνου που του έκοψαν με αγαρινό πέλεκι τα χέρια και τα πόδια πριν παραδώσει την Αγία του ψυχή στον λατρευτό Χριστό μας. 200 έτη συμπληρώθηκαν το 2018 από το εθελούσιο μαρτύριό του. Κάποιους από τους συμμοναστές του συναντήσαμε λίγο πριν στο κημητήρι. Απόδειπνο με χαιρετισμούς των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων. Λίγο πριν την κατάκλησή μας ο Πάτερ Νεκτάριος μας καλεί στο μεγάλο αρχονταρίκι του Δευτέρου Ορόφου για ένα κέρασμα. Προσφυλής μας και γνωστός από τα παλιά. Χαιρόμαστε τόσο να συζητάμε μαζί του.

Να μην σας κουράζουμε όμως, πάτερ, νύχτωσε κιόλας. Θα θέλετε κι εσείς να αναπαυθείτε πριν τις ακολουθίες. Κυριακή κιόλας θα είναι μεγάλες σε διάρκεια, ως συνήθως. Μην ανησυχείτε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς, Σαββατόβραδο είναι. Ας το ρίξουμε λίγο έξω. Μας απαντά με τον χαριτωμένο πάντα και πράο τρόπο του. Μας μιλά και για τον γέροντά τους, τον αταλάντευτο, για την ακύβδηλη ιεροσύνη του, για τον πολύχρονο αγώνα του, για το καρακαλινό απόρθητο. Η μεγάλη μάχη του κάθε ανθρώπου, αδελφοί μου, είναι το να κρατάει το νου του, απρόσβλητο και σταθερό, να μην επηρεάζεται από όσα ανίερα συμβαίνουν στις μέρες μας. Μα θέλει και βοήθεια ο σύγχρονος άνθρωπος, παιδιά μου. Δεν μπορεί από μόνος του κανένας να κρατηθεί στερό στην πίστη και στην ορθοδοξία μας. Χρειάζεται στηριγμό. Και εδώ έρχεται να παίξει σπουδαίο ρόλο. Μιλάμε για τους λαϊκούς ανθρώπους. Στον έξω κόσμο, η Εκκλησία, η ενορία. Αυτό που λέμε ενοριακή ζωή. Πόσο σπουδαίο, αδελφοί μου, είναι και πόσο παραγνωρίζεται και δεν τηρείται στο έπακρο το να μένουν οι εκκλησίες ανοιχτές. Το να βρίσκει ο σύγχρονος άνθρωπος όχι κλειδωμένες πόρτες εκκλησιών, αλλά ανοιχτές αγκαλιές, συνέχεια να τον περιμένουν. Ξέρω πως έχουν πολύ αγριέψει τα πράγματα. Υπάρχει και ο φόβος, μα τις περισσότερες φορές, και λυπάμαι που το λέω, είναι και θέμα αδιαφορίας και χλιαρότητας. Μα εσύ, πάτερ μου, που σε ευλόγησε ο Κύριος να είσαι εφημέριος σε ένα ναό, στην ενορία μιας πόλης, μιας κομμόπολης, ακόμα και ενός χωριού, μην ανοίγεις την εκκλησία μόνο κάθε Κυριακή και στις μεγάλες γιορτές. Πήγαινε καθημερινά στο ναό του Θεού, άναψε τα καντήλια, θυμιάτισε, διάβασε το συναξάρι, τον κανόνα της ημέρας. Κάνε εσπερινό, χτύπα την καμπάνα και περίμενε εκείνον, τον ένα, που στα σίγουρα θα ψάχνει τρομαγμένος να βρει ένα καταφύγιο. Απλά πράγματα, αδελφοί μου. Αυτά θα σώσουν τις ψυχές μας. Θαυμάζω όλους εκείνους που συνεχώς ασχολούνται με τα διάφορα εσχατολογικά και με τις προφητείες και όλα αυτά που φαίνεται ότι σύντομα θα μας συναντήσουν. Αλλά τι να σας πω. Εγώ δεν βρίσκω καθόλου χρόνο να ασχοληθώ με άλλα θέματα παρά μόνο με τα δικά μου έσχατα, τα οποία μπορεί να έρθουν τούτο το αναστάσιμο ξημέρωμα. Περίπου μία ώρα μιλήσαμε με τον αρχοντάρη πατέρα Νεκτάριο τον Καρακαλινό. Χαίρεσε να τον βλέπεις, δροσίζεσαι σαν τον ακούς. Σοφία αθωνικού βιώματος. Οι τελευταίες του λέξεις έγιναν εν δυνάμει κυριεύοντος ζωής και του θανάτου, η στερνή μας επιγής. Προσευχή πριν το πρώτο αναστάσιμο τάλαντο. Σε τρίτο ήχο με λέξεις από τους μακαρισμούς του παρακαλούμε για τα δικά μας έσχατα. Τον δε ληστήν ικτήρμων ομολογήσαντάς σε εν σταυρό, εν αυτό ισόκη σας κράζοντα, μνήστητή μου σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Αναπολόγητοι θα είμαστε, Κύριε, εν εκείνη τη ημέρα. Πόσους πατέρες δεν έστειλε στον δρόμο μας σαν αγγελιοφόρους σωτηρίων μηνυμάτων. Στον όρθρο η ψαλτή υπακοή, όλους αυτούς ξανά μας τους θυμίζει. Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τεσμυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε μνήματι. Η γέρθη και νόσα στα μνήματα της φθοράς αλλοιωτήν. Γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων. Η μέρα του Κυρίου ξημέρωσε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Συλλήτουργο μεγαλόπρεπο σήμερα. Ο γέροντας Φιλόθεος απαγγέλει αργά-αργά την κάθε ευχή. Κλείνον, Κύριε, το νου σου εις την δέησή του. Στους ένους συνανύψωση, το δώρο της σωτηρίας, εν το φωτί του φιλανθρώπου δεσπότη, ο ψώμεθα φως, αξέχαστο γιορτάσει των ψυχών. Στο λεωφορείο για καριές συναντιόμαστε με γνώριμους, αγνώστους αδελφούς μας.
Οι χριστιανοί εξάλλου γνωρίζονται προτού να γνωριστούν. Από αγρίνιο, από ημαθία. Με τον ανταποκριτή μας Θεοδόση στις μπροστινές θέσεις μιλά ο κυρ Σπύρος από την Σύνδο. Και εκείνος και η γυναίκα του είναι εδώ και πολλά χρόνια πνευματικοπαίδια του Καρακαλινού ηγουμένου. Ο αδελφός μας έπειτα μας μεταφέρει την συνομιλία τους. Πριν από πολλά χρόνια περνούσα από το Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Είχα ακούσει λοιπόν για έναν αγιορείτη γέροντα που σου έλεγε για τη ζωή σου και που έκανε θαύματα σε πολλούς που τον επισκέπτονταν στο Άγιο Όρος. Δεν είχα πάει ποτέ μου εκεί. Έμαθα ότι νοσηλευόταν και ότι τον επισκέπτονταν πολλοίς κόσμος. Μου είχε κάνει εντύπωση που κάποιοι φίλοι μου πήγαιναν καθημερινά μόνο να σταθούν για λίγο έξω από το δωμάτιό του και ας μην τον έβλεπαν καθόλου. Περνώντας λοιπόν για δικές μου δουλειές έξω από το νοσοκομείο, ένιωσα μια δύναμη να με έλκει. Ειλικρινά τότε δεν κατάλαβα πώς μου ήρθε και στάθμευσα εκεί και κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Και όπως περπάταγα στο προάβλιο, συναντώ έναν καλόγερο. Δεν φαντάστηκα ότι ήταν ο Άγιος. Δεν τον είχα συναντήσει ποτέ μου και ούτε είχα δει τη μορφή του πουθενά. Πιάσαμε κουβέντα λοιπόν για ελάχιστα και εκείνος μου είπε: «Κάποτε θα μιλάς και θα διηγείσαι για μένα, Σπύρο μου, και θα λες σε όλους ότι μιλήσαμε». Και έφυγε. Εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση η μορφή του και ο τρόπος του, όπως και το ότι με είπε με το όνομά μου, ενώ δεν του το είχα φανερώσει. Βέβαια μετά έναν πρώτο ενθουσιασμό σχεδόν καθόλου δεν με επηρέασε αυτή η συνάντηση. Συνέχισα να ζω τη ζωούλα μου και να ζητώ μόνο την καλοπέραση του εγώ μου. Εμένα που με βλέπεις, αδελφέ, κάπνιζα κάποτε 5 πακέτα τσιγάρα και ήθελα ένα καφάσι μπύρες στην καθισιά μου. Γι' αυτό και όταν η γυναίκα μου μου είπε να πάμε μια εκδρομή ως την Σουρωτή το φθινόπωρο του 1994, σκέφτηκα. Και δεν πάμε. Θα έχει και καλές ταβέρνες εκείνα τα μέρη. Και πήγαμε. Και από εκείνη την ημέρα που πήγαμε στον τάφο του, άλλαξε η ζωή μας, αδελφέ μου. Από εκείνη την ημέρα. Και έπειτα οικονόμησε ο Κύριος να γνωρίσουμε τον γέροντά μας, τον Φιλόθεο. Θαύματα. Θαύματα συνεχή. Από εκείνη την ημέρα που ξαναγεννηθήκαμε. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουμε τι ακριβώς έγινε εκείνη την φθινοπορεινή ημέρα του 1994, λίγο καιρό μετά την κοίμηση του Αγίου. Ούτε ο κ. Σπύρος από την Σύνδο θέλησε να πει περισσότερα για τα ατίμητα φυλαχτάρια της θύμησής του. Ο καθένας μας όμως μπορεί να βάλει την ιερή του φαντασία να μιλήσει για την αλήθεια και για τον θαυμαστό και πανευμήχανο Θεό, όπως φανερώνεται συνεχώς και παντιοτρόπως εν της Αγίης αυτού. Πρωί Κυριακής, γύρω στις 10, βρισκόμαστε στις Καριές. Σχεδόν πάντοτε η τελευταία μας μέρα βρίσκεται υπό την σκέπη της φοβεράς προστασίας. Κατεβαίνουμε το γνωστό μονοπάτι και στεκόμαστε στην πόρτα του γέροντος Ιούστου. Ανθολόγησε ο γέροντας, το συνηθίζει αυτό. Αποσπάσματα τώρα από δύο ποίηματα του αγαπημένου του Γάμα Βερίτη. Τα έγραψε στο χέρι και τα κόλλησε στην πόρτα του κελιού του. Να συναντιέται μαζί με αυτούς τους συγκλονιστικούς στίχους κάθε περαστικός διαβάτης που το φως αναζητά. Του Γεωργού Βερίτη, του Αλεξάνδρου Γκιάλα η στίχη, αυτού του σπουδαίου, αν όχι του πιο σημαντικού ποιητή του Χριστού, που Πάσχα ζούσε κάθε φορά που μετελάμβανε τον λατρευτό του νυμφίο, που πορεύθηκε στην σύντομη ζωή του με πνεύμα κατακομβών και μαρτυρίου, που κοιμήθηκε 33 ετών. Στου Χριστού μας τα εκουσίως μαρτυρικά επί γης χρόνια, που γεώργησε βαθιά την γη της ψυχής κάθε ταλέπορου στρατοκόπου τούτου του κόσμου και που όλο και περισσότερο ανακαλύπτεται ελαίο Θεού στην διψασμένη και άνυδρη εποχή μας. Φορτωμένοι σταθήκαμε λοιπόν και αφήσαμε αυτά τα λόγια να χαράξουν όσο περισσότερο βαθιά μέσα μας. Νυχτωμένοι στρατοκόποι,
στα σκοτάδια που γυρνάτε, σαν την άνε που ζητάτε. Τι ζητάμε? Φως διαβάτη. Είναι ο πόθος ο βαθύς κάθε ανθρώπινης ψυχής. Σαν ποιον αν το μονοπάτι που στο φως θε να μας φέρει. Είναι το ίδιο το στρατή το ματόβρεχτο που φτάνει στο μαρτυρικό στεφάνι. Κι ως το Γολγοθά κρατεί. Κι ακόμα λίγοι στίχοι που βρίσκονται στο τέλος ενός ποίηματος που κι αυτός ακόμα ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος τολμώ να γράψω ότι θα θαύμαζε. Ο συγκλονιστικός κοινωνικός του Βερίτη. Βαδίζοντας προς θεία κοινωνία, δεν γίνεται αν τον έχεις διαβάσει να μη σου έρθουν κάποιοι από τους στίχους του στα χείλη. Πρώτη μας Κυριακή στο Όρος. Δεν ξέρουμε αν ήρθε εν ζωή στο Όρος ο ποιητής.

και αθόρυβα προσέρχονται. Θερμό στα μάτια ο πόθος λάμπει και ανοίγουν οι καρδιές εφτάδιπλες. Ο βασιλιάς των όλων νάμπει. Άβρες των όρθρων μας τοπεύουνε μες στη σεμνή φωτοχυσία. Την εκκλησιά μας όλη γέμισε χίλιων ψυχών η παρουσία. Άκτιστε λόγια και συνάναρχε, πόσους εκάλεσε σημάς σου. Γύρω ένα πλήθος αναρρύθμιτο σημώνει προς την τράπεζά σου. Μείνε το θάρρος μου και η ελπίδα μου, φίλος παράκλητος, Θεός μου. Με σένα θα είμαι παντοδύναμος και νικητής όλου του κόσμου. Κι όταν στερνά θα πέφτει απάνω μου, θα πέφτει ο ίσκιος του θανάτου. Στο φως μιας νέας ζωής αθάνατης θα ανοίγει ο νους τα βλέφαρά του. Και ξεκινάμε το 8ο και τελευταίο κεφάλαιο στα γραφτά. Μανδύας ηγουμενικός πομπή πανηγυρίζει. Ο ταπεινός με συμβουλές αιώνιο φως χαρίζει. Μες στον παράδεισο όταν μπουν μόνες τους βρίσκουν θέση ψυχές αιώνιες διαλεχτές που έχουν στη γη πονέσει. Καρπό γλυκό να μοιραστείς, έλεγξε εσύ αν έχεις. Μόνο στο μάτι του αδελφού τον κάρφο μην προσέχεις. Κατάστιχο αθωνικό με ελπίδα είναι γραμμένο. Αν είναι τούτο το στερνό, να είναι ευλογημένο. Λίγο πριν την πύλη της Κουτλουμουσίου έρχονται στα αυτιά μας ψαλμωδίες και κουδωνοκρουσίες μέσα από το μοναστήρι. 10 το πρωί. Την έκπληξή μας διαδέχεται μια όμορφη εικόνα που αντικρίζουμε άματι εισόδου μας. Ο γέροντας Χριστόδουλος σήμερα εορτάζει. Μόλις έχει τελειώσει η αγρυπνία. Κυριακή μαζί με τα ονομαστήρια του γέροντος. Πολλαπλή χαρά. Εκείνος φορώντας τον ηγουμενικό του μανδύα και κρατώντας τη ράβδο του, εν πομπή κατευθύνεται προς την πανηγυρική τράπεζα. Όλες οι καριές βρίσκονται εδώ. Όλες οι καλύβες και τα κελιά εκπροσωπούνται. Γνωστές μορφές γερόντων που ήρθαν για να τιμήσουν τον γλυκύτατο και πραότατο κουτλουμουσιανό ηγούμενο. Συναντάμε και τον πατέρα Αρσένιο από την Παναγούδα. Πάντοτε η Παναγούδα εκπροσωπείται. Κάποτε σε τούτην την αγρυπνία βρισκόταν στο παρεκκλήσι καθισμένος απέναντι από την φοβερά προστασία και ο Άγιος Παΐσιος. Πόση αγάπη είχαν αυτοί οι δυο μεταξύ τους. Και πόσο νοιαζόταν ο πατήρ Χριστόδουλος τον Άγιο. Λίγο πριν ασθενήσει βαριά, ο Άγιος Παΐσιος, αν και τακτικά εκκλησιαζόταν στο μοναστήρι, είχε να παρουσιαστεί περίπου 40 μέρες. Ανησύχησαν πάνω στη μονή οι πατέρες και κατέβηκε ως την Παναγούδα ο γέροντας για να δει τι συμβαίνει. Χτυπούσε την πόρτα, αλλά καμιά απόκριση δεν λάβαινε από μέσα. Δίνει μια με δύναμη και ανοίγει. Μόλις μπήκε, γαλήνεψε μέσα του, ενώ πριν είχε ένταση και αγωνία. Βρήκε τον Άγιο να κάθεται κάτω σε ένα μαξιλαράκι και να προσεύχεται. Μπροστά του ένα τσαμπί στα φύλλη και λίγο ψωμάκι. «Γέροντα, τι συμβαίνει? Με συγχωρείτε που μπήκα έτσι μέσα, μα ανησυχήσαμε τόσες μέρες που δεν ανεβήκατε πάνω». «Παπά Χριστόδουλε, όλες αυτές τις μέρες τις πέρασα με νηστεία και προσευχή. Έρχονται πολλά άσχημα. Ας μην είναι τόσο βαριά για τους ανθρώπους. Κι έτσι, όπως με είδε η Παναγία μας που εξαντλήθηκα, μου έφερε ίδια αυτά εδώ. Να στηριχτώ λίγο. Πάρε λίγο στα φύλλη». Γεύτηκε ο πατήρ Χριστόδουλος μια γεύση άμιαστη και ένα άρωμα πρωτόγνωρο. «Γέροντα, 40 μέρες συνεχόμενες νηστεία και προσευχή. Πώς ήταν η Παναγία μας?» Του έφερε τότε μπροστά του ο Άγιος μια εικόνα της Ιεροσολυμίτισσας. «Έτσι ακριβώς είναι η Παναγία μας», είπε.

0: πάντοτε έτσι εμφανίζεται, όπως αποτυπώνεται σε αυτήν την εικόνα. Περιμένουμε στο αρχονταρίκι να τελειώσει η τράπεζα για να πάρουμε δωμάτιο. Το τυπικό της ημέρας έχει μια σπάνια ιδιαιτερότητα. Και πάλι η πομπή εξέρχεται της τραπέζης και επιστρέφει στο καθολικό. Εκεί ψέλνονται και πάλι οι εόρτιοι ύμνοι της διπλής πανηγύριος. Ο γέροντας στο τέλος δέχεται ευχές από όλους. Του φιλάμε το χέρι ευχόμενοι και εκείνος ανταποδίδει το πιο γλυκό και καταδεκτικό του χαμόγελο. Αξέχαστες θα μας μείνουν οι εξομολογήσεις του σοφού Αθωνίτη και η απίστευτη ηρεμία που σου μετέδιδε χρόνια πριν στον εξονάρθηκα της Κουτλουμουσίου εν ώρα μεσονυχτικού. Πλέον ζυγώνει τα 80 του χρόνια. Η καθολική αγάπη προς το πρόσωπό του ευχή να γίνει χριστιανών, ανωδύνων και οσίων εσχάτων, μα και επιπλέον χρόνων πατρικής προστασίας για τα αμέτρητα πνευματικά του παιδιά. Κατηφορίζουμε ξανά για Παναγούδα, δρομολόγιο που η ψυχή μας υπαγορεύει και ανυποχώρητα αξιώνει. Το κελί του γέροντος Γαβριήλ αφιερωμένο στον Όσιο Χριστόδουλο και αυτό πανηγυρίζει. Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε τον γέροντα μετά την αγρυπνία. Άλλωστε έχει φροντίσει ο ίδιος να συναντηθούμε μαζί του. Μας έχει αφήσει 3 σημειώματα έξω από την πόρτα που πολλοί μας συγκινούν. Νιώθουμε την ανάγκη αλλά και την προτροπή του γέροντα να τα μεταφέρουμε στον έξω κόσμο αυτούσια. Το πρώτο, με ευχές του, για όποιον φτάνει στην πόρτα του. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Η αγάπη σας είναι μεγάλη σαν τον Άθωνα. Εύχομαι ολοψύχως η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας και μαζί με τις οικογένειές σας, σε όλη σας τη ζωή και σε όλη την αιωνιότητα. Εύχομαι επίσης να έχετε δουλειά και υγεία και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, να τα φροντίζει και να τα προστατεύει ο Θεός ισοβίως. Εύχομαι επιπροσθέτως να έχετε ομόνοια στις οικογένειές σας και ειρήνη. Όταν αναστήθηκε ο Κύριος, μας εμφανίστηκε στους μαθητές του και τους είπε: «Ειρήνη ημίν», τα υπέροχα αυτά λόγια, αυτήν την ειρήνη εύχομαι και εγώ στις οικογένειές σας. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σας πληρώσει με τα Θεία δώρα του, τα οποία είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα και η εγκράτη. Εύχομαι επιπλέον ο Κύριος να γράψει τα ονόματά σας στην αιωνία βίβλο της ζωής. Εύχομαι έτι μάλλον ο Κύριος να σας ενδύσει με τους πανωραίους και πανυπέροχους ηθικούς χαρακτήρες που περιέγραψε στην επί του όρους ομιλία του. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι πραείς, μακάρι οι διψώντες στην δικαιοσύνη, μακάρι οι ελεήμονες, μακάρι η καθαρή τη καρδία, μακάρι η ειρηνοποιή. Εύχομαι κατά τη Δευτέρα παρουσία να σας βάλει στα δεξιά του και να ακούσετε την πολυπόθητη φωνή του. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Εύχομαι προσέτη να χαρίσει ο Θεός σε όλους μας μετάνοια, να αναστήσει την Ελλαδίτσα μας και να την βγάλει από αυτά τα διέξοδα τα πνευματικά και τα οικονομικά. Να έχουν όλοι οι Έλληνες δουλειά και να ζουν με αξιοπρέπεια. Εύχομαι ακόμη ο Κύριός μας που είναι ο ένας και μόνος, ο μοναδικός και αναντικατάστατος μέγας ειρηνάρχης και ειρηνόδωρος, να χαρίσει ειρήνη και ομόνοια σε όλη την ανθρωπότητα. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ πολύ που ήρθατε να με δείτε. Ο Θεός να σας ευλογεί εν τον ίν αιώνι και εν το μέλλοντι. Με αγάπη Χριστού, Γαβριήλ Μοναχός. Το δεύτερο σημείωμα, με 10 συμβουλές για τους εγγάμους επισκέπτες. Μην κάνετε το δάσκαλο στην σύντροφό σας. Ο καλύτερος τρόπος να διδάξετε είναι να αγαπάτε. Ο γάμος είναι μια διαρκής αλλά ωραία περιπέτεια. Βοηθάει να ανακαλύπτουμε τον αληθινό εαυτό μας, τον ψυχικό κόσμο του συντρόφου μας και να γνωρίσουμε τον Θεό. Ο σύντροφό μας τον αποδεχόμαστε όπως είναι, με τις αδυναμίες και τις ιδιοτροπίες του. Και όχι όπως εμείς θα θέλαμε να είναι. Η οικογένεια είναι παλέστρα και γυμναστήριο. Προσπαθείτε να καταλάβετε τον ή την σύζυγό σας. Μη λησμονείτε ότι ο άντρας σκέφτεται περισσότερο με τη στεγνή λογική, ενώ η γυναίκα με την καρδιά. Μην προσπαθείτε να επιβάλλετε τη γνώμη σας και να διορθώσετε τον ή την σύντροφό σας. Φροντίστε καλύτερα να διορθώσετε τον εαυτό σας. Με την πίστη, την υπομονή και την αγάπη αντιμετωπίζονται νικηφόρα όλες οι δυσκολίες της ζωής. 7. Ο μεγαλύτερος εχθρός της συζυγικής ζωής είναι ο εγωισμός. Δεν μας σώζει η επίθεση κατά του συντρόφου μας, αλλά η επίθεση κατά του εγώ μας. 8η συμβουλή. Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να αγαπάει ο πατέρας τη μητέρα τους και η μητέρα τον πατέρα τους. Το μυστικό της οικογενειακής γαλήνης είναι να μπορεί κανείς να συγχωρεί. Και 10. Ο γάμος είναι μυστήριο μέγα που αρχίζει μέσα στην εκκλησία και ανανεώνεται με τη Θεία Λειτουργία και τα μυστήριά της. Και ένα τρίτο σημείωμα είχε αφήσει ο Γέροντας Γαβριήλ με 7 πράγματα που πρέπει να κάνουμε επιμελώς για να έχουμε ευλογία από τον Θεό σαν άτομα, σαν οικογένεια και σαν έθνος. 1. Τακτική εξομολόγηση στον πνευματικό. 2. Τακτικό εκκλησιασμό. 3. Θεία κοινωνία σύμφωνα με την ευλογία του πνευματικού. 4. Νηστεία Τετάρτη και Παρασκευή, χωρίς λάδι, και άλλες μέρες που όρισε η Εκκλησία. 5. Ελεημοσύνη σε καμιά φτωχή οικογένεια, καλά έργα. 6. Να μελετάμε την Αγία Γραφή, έστω και λίγο, 5-10 λεπτά, αλλά κάθε μέρα. Και 7. Αδιάλειπτη προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς. Δέκα συνταγές αρμονικής και αγιαστικής συμβίωσης, 7 προτροπές όπως τα 7 μυστήρια, λυτρωτικά και καθαρτικά σαν τα Ιορδάνια ρήθρα. Φωνάζει ένα σύγχρονος κήρυκας της μετανοίας για το ζωντανό νερό που έχουμε δίπλα μας. Μα εμείς λοξοκοιτάμε φρενοβλαβώς εξακολουθητικά προς τους ποταμούς της Δαμασκού, τον Αβανά και τον Φαρφάρ. Την ευχή σου, Γέροντα Γαβριήλ, μην πάυσεις ποτέ να μας ξυπνάς. Η κορμή απ' τις οξιές πριν το ξύλινο γεφύρι, πομποδέκτες της δίψας του παραδείσου, ακόμα βαστούν τους χαραγμένους σταυρούς αγαπημένων αδελφών συνοδοιπόρων μας πάνω τους. Ευλογημένη στιγματοθέτηση απέναντι στις μεθοδίες του πανούργου που πασχίζει τις ψυχές να αποπροσανατολίζει. Ένα από τα πιο οικία μονοπάτια της εν μετανία ζωής των Ορθοδόξων Ελλήνων και όχι μόνο. Ξανά στην Παναγούδα. Λίγο πριν φτάσουμε χτυπά το τηλέφωνό μας. Πολλά χιλιόμετρα μακριά, 2 παιδιά γεννήθηκαν. Δίδυμα και πρόωρα. Με διαταραχή χρωμοσωμάτων. 3 εκδοχές στο χρωμόσωμα 21. Αεροβαπτίστηκαν. Έλαβαν τα ονόματά τους. Αρσένιος ο πρώτος. Νεκτάριος ο δεύτερος. Τα πιο χαριτωμένα μωρά που είδαμε ποτέ. Τώρα, 3 μήνες σχεδόν μετά από αυτές τις καταγραφές. Αυτές τις στιγμές μνήμες. Δώστε τα ονόματά τους, μας παρακαλεί μια γεμάτη από Χριστό ψυχή στο τηλέφωνο. Ύστερα από λίγο στεκόμαστε μπροστά στο στασίδι του Αγίου, ψηλαφώντας τα ορατά του ίχνη. Ο πατήρ Ισαΐας τούτη τη φορά στη θέση του μας υποδέχεται με αληθινή αγάπη. Το πρώτο πράγμα που του λέμε είναι να σημειώσει κάπου τα ονόματα των νιογέννη των αγγέλων. Μπράβο! Και πάλι μπράβο στους γονείς που ήξεραν, μα δεν προτίμησαν τούτο το φρικτό έγκλημα να κάνουν και κράτησαν αυτά τα πλάσματα. Τώρα βέβαια, αν πεις κάτι τέτοιο δημόσια θα σε πούν και σκοταδιστή. Αχ, αυτά τα παιδιά, τα πονεμένα, οι αιώνιες ψυχούλες. Ξέρετε, Είχα κι εγώ έναν τέτοιο άγγελο δίπλα μου, τον αδελφό μου τον τέταρτο, τον Χριστοφόρο μας. Κοιμήθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο Άγιος Παΐσιος έκανε προσευχή πολύ για αυτά τα παιδιά και τους γονείς τους. Και μας είχε πει κάποτε το εξής καταπληκτικό. Μόλις έλεγε για αυτά τα παιδιά «έρθει με θέλημα Κυρίου», σαν μεγαλώσουν, η ώρα της αναχώρησης από τον κόσμο αυτό, όταν εκείνα μπουν στον παράδεισο, γιατί εκεί πηγαίνουν όλα, να είστε σίγουροι. Τους μιλά ο Χριστός μας και δεν τους λέει πού να πάνε, όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους του παραδείσου, που τους τοποθετεί η δικαιοσύνη του διαβαθμισμένους. Τους λέει «διαλέξτε εσείς μέρος και πηγαίνετε όπου θέλετε». Ακούτε, παιδιά, τι έλεγε ο Άγιος. Ήξερε εκείνος, γιατί τα είχε δει, και αυτά και τα άλλα τα καψερά που τα φώνευσαν. Ο Άγιος μας πολλά θαύματα επιτελεί. Δεν πάει λίγος καιρός που ένας οικοδόμος έπαθε ένα τρομερό ατύχημα και ήταν εγκεφαλικά νεκρός. Έτσι έλεγαν οι γιατροί. Με θαύμα του Αγίου και με σιτία του στον Χριστό μας, είναι στη ζωή ο άνθρωπος σήμερα και όρθιος. Και άλλοι σου λένε για την δωρεά οργάνων των εγκεφαλικά νεκρών. Σκεφτόμαστε ότι όντως υπάρχουν λόγοι για αυτό που μας μεταφέρει ο γέροντας. Ο πιο σπουδαίος αμφισβητείται καταρχάς η παντοδυναμία του Θεού μας, το θαύμα, το πάντα δυνατά παρά το Θεό. Και έπειτα η μεγάλη ωφέλεια που ευεργέτης πόνος και υπομονή που τον αγιάζει χαρίζει στις ψυχές των οσούντων μα και των οικείων τους. Και συνέχισε ο πατήρ Ισαΐας. Όταν ο Άγιος έλεγε «να βγάζα την καρδιά μου, να την κάνω κομμάτια, να την μοιράσω», γιατί κάποιοι τον παρερμήνευσαν αυτόν τον το λόγο, δεν τασόταν υπέρ της δωρεάς των οργάνων του υποτιθεμένου εγκεφαλικός νεκρού. Μιλούσε για την θυσιαστική αγάπη. Αυτή μπορεί να οδηγήσει και σε εκούσιες δωρεές και μεταμοσχεύσεις οργάνων εν ζωή, που είναι ευλογημένες. Αλλά ένας και μόνο ένας μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ δεν χωράνε ηθικά διλήμματα. Να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Προβληματισμένοι από όσα ακούσαμε πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο και επίμαχο θέμα της πίστης μας και με ευλογίες που μας έδωσε ο γέροντας Ισαΐας, πήραμε τον συνεχόμενο ανήφορο ως το λατρεμένο μας κελί σύννεφο των καριών και τους παμφιλτάτους πατέρες του. Σε λίγο ο γέροντάς του, ο τόσο ευλογημένος, μας μιλά και εμείς ρουφάμε τους λόγους της ταπεινής του καρδιάς. Τον ρωτάμε για όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία σήμερα. Για τις συγκρούσεις, τις αποτυχήσεις, τους διωγμούς, τις παρατάξεις. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το κάλιον πλανόμενος και εντός της Εκκλησίας, παρά ορθοτομήν και εκτός, μα έλεγε επίσης ότι υπάρχει ουδετερότητα χειρότερη από βαρύ έγκλημα. Και ο Αββάς Ισόης, ότι υπάρχει εντροπή και ατολμία ποιούσα ένοχων των άνθρωπων της αμαρτίας, της αφοβίας του Θεού. Με το να μην εκφράσεις δηλαδή παντιοτρόπως την άποψή σου σε πνευματικά και δογματικά ενσκύπτοντα ζητήματα και να σφυρίζεις προκλητικά διάφορα αγνοώντας τα πλήθη των διαμαρτυριών, αποδεικνύεις ότι δεν φοβάσαι τον Θεό. Φοβάσαι μόνο μην τα χαλάσεις με τους ανθρώπους, αυτούς που πάντα θα κινούν τα νήματα και θα υπαγορεύουν την χλιαρή σιωπή. Έχουμε ενώπιόν μας έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά ότι το νόμισμα έχει πάντοτε δύο όψεις. Το έχουμε ξαναγράψει και το πρεσβεύουμε λοιπόν. Ορθοτομήν εντός της Εκκλησίας. Ο λόγος του γέροντα λιτός και μεστός μηνυμάτων προς κάθε κατεύθυνση. Αδελφοί μου, για να κρίνει κανείς πρέπει να έχει γνώμη, να γνωρίζει δηλαδή. Αν δεν γνωρίζει δεν μπορεί να μιλά. Αν είσαι εκτός Εκκλησίας όμως δεν μπορείς να εκφράσεις γνώμη. Αν θες να μιλάς και να ορθοτομείς και να μάχεσαι ευλογημένα για όσα γνωρίζεις και πρεσβεύεις δογματικά και πατερικά, πρέπει να είσαι εντός. Όλα, αδελφοί μου, να τα εξετάζουμε με αγαθό λογισμό, με καλή προαίρεση και αγάπη. Τίποτα να μην διαβάζουμε με κριτικό πνεύμα. Όποιος διαβάζει με κριτικό πνεύμα να ζητά το στραβό και το λάθος. Το ιδεατό βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι να μην βάζουμε ούτε καλό ούτε κακό λογισμό για κάτι που βλέπουμε. Εκεί ξεκινάει η αληθινή προσευχή. Το θέλημα του Θεού, παιδιά μου, δεν είναι πάντοτε ευχάριστο. Φέρτε για παράδειγμα έναν γιατρό στο νου σας. Δεν λέει σχεδόν ποτέ κάτι που μας ευχαριστεί. Κρατάει στο χέρι μια απλή ασπιρινούλα, αλλά μπορεί να κρατάει και ένα νηστέρι. Να θυμάστε και αυτό που εύστοχα κάποιος είπε. Ο Θεός πάντα δίνει το καλό. Το κακό ο άνθρωπος το παίρνει μόνος του. Να, δείτε και με την μάστιγα των τατουάζ σήμερα. Με το θέλημά τους το κάνουν αυτό οι άνθρωποι. Και έπειτα δεν φεύγει. Ξέρετε γιατί. Γιατί έγινε αυτοβούλος. Ό,τι γίνεται έτσι δεν σβήνεται. Παίζει ρόλο αυτό σπουδαίο. Να το θυμάστε. Έρχονται και με ρωτάνε. Τι λογισμό να βάλω γέροντα όταν βλέπω κουρεμένους παπάδες. Σε έναν που με ρώτησε λοιπόν του είπα, εσένα που αποφεύγεις να κάνεις όσα παιδιά σου δώσει ο Θεός, το κούρεμα του παπά σε απασχολεί. Κοίτα ευλογημένε τα δικά σου πόδια. Και ένας άλλος μου είπε, γέροντα πώς να κάνουμε τις γυναίκες μας να καταλάβουν τον ορθό δρόμο. Ας καταλάβει πρώτα η οσιότητά μας, παιδιά μου. Γελάσαμε όλοι μα με πρόσωπα κατεβασμένα σε αυτό το χαριτωμένο πείραγμά του. Το κάρφος του αδελφού και η δοκός στα μάτια μας. Τι καρπό γεννά το δέντρο της ζήσης μου. Μήπως απρώω μέσα από αγκάθια που συνεχώς ριζοβολάνε πνίγοντάς του. Είναι κάποιες στιγμές εδώ στο όρος που δεν μπορείς τα μάτια σου να σηκώσεις. Κατάλαβε βέβαια εκείνος και συμπλήρωσε. Αυτά ισχύουν για όλους μας αδελφοί μου. Περισσότερο για εμάς τους μοναχούς. Παλιά τα καλογέρια δίψαγαν για λόγο αγαθό. Τώρα πιο πολλοί ενδιαφέρονται να μάθουν νέα. Να πληροφορηθούν. Κι έτσι στερεύει λίγο-λίγο ο αγιορείτικος λόγος. Εμείς προλάβαμε γύρω στους 70 άγιους γέροντες που μας μετέφεραν την πατερική σοφία. Τώρα ακούς περισσότερα ανέκδοτα παρά λόγους ωφελίας. Ας σταθούμε καλώς και με τα φόβου λοιπόν. Εδώ είναι ο αγώνας. Να μην παρασυρθούμε. Λαϊκοί και μοναχοί. Ελάτε τώρα να προσκυνήσετε δύο νέους οικιστές του κελιού μας. Δύο αυταδέλφων τα λείψανα χρυσαφίζουν. Κριτικοί ο Ευτυχιανός και ο Ευτύχιος. Τον Αύγουστο γιορτάζουν μαζί με την αδελφή τους στην Κασιανή. Ο Ευτυχιανός μαρτύρησε με τσεκούρι. Τα αδέλφια του τον έθαψαν. Εκεί που ασκήτεψαν οι δύο αδελφοί δόθηκε το όνομά τους. Αγιούς από τους Αγίους. Εκεί στην Μεσαρά του Ηρακλείου. Θυμόμαστε τα 20 σύννεμα του Χριστού μας αδέλφια από την Κρήτη. Μαζί με τον πνευματικό τους. Τον πατέρα Κωνσταντίνο στην Παντοκράτορος. Έχει και σήμερα αγιούς τούτος ο τόπος. Δεν είναι αμάρτυρη η εποχή μας. Μα έχει και σκοτάδι πυκνό. Πολεμάνε οι αγιορείτες ακόμα με τα όπλα του φωτός. Με χρώματα και αρώματα, του Θεού τα φανερώματα, αποχαιρετάμε τους πατέρες. Μα σταυρώνουν κατηφορίζοντας προς κουτλουμούσι, ώσπου δύσκολα πλέον τους διακρίνουμε. Δεν σταματάνε ποτέ να προσεύχονται. Λίγο πριν αποχαιρετιστούμε μας ρώτησαν ακόμα και για συνοδοιπόρους μας στα ταξίδια που τους είδαν μια φορά και πριν πολλά χρόνια. Το δυσκόλεμα εκείνων έγινε για τους αγιορείτες ονειροβάτες του Παραδείσου. Αμύωτη προσευχή, χωρίς τέλος. Στο δωμάτιο τακτοποιούμε σε ένα μικρό σημειωματάριο όλες τις λέξεις μνήμες και τα δάκρυα επιστροφές της φετινής οδηπορίας. Αποκωδικοποίηση, συμπερασματοποίηση. Καλά όλα αυτά, αλλά αν δεν ακολουθεί η αγαθή γη του βιώματος, σπόροι πάνω σαν γάθια. Η γλυκιά μελαγχολία της τελευταίας νύχτας χαρίζει στην ψυχή μια σπιθίτσα ελπίδα ότι κάτι υπάρχει ακόμα από εκείνον τον υπέροχο πρώτο μας ζήλο. Τελευταία μετάνοια στο άξιο νεστή. Ύστερα τα νέα της ημέρας. Στο όρος που όλα αγιεύουν, το αγρίεμα της θάλασσας μοιάζει στα αληθινά παράτερο. Έχει βγει απαγορευτικό 2 ημερών. Τα παιδιά όμως περιμένουν με αγωνία να διαπιστώσουν αν γίναμε καλύτεροι μπαμπάδες. Πρέπει με κάποιον τρόπο να βγούμε έξω. Μια εμπειρία αλυσμόνητη μας περιμένει. Θα διασχίσουμε με αυτοκίνητο το όρος από Καριές ως την Ουρανούπολη. Διαδρομή δύσκολη 3 και πλέον ωρών, ως τα σύνορα. Και έπειτα περπάτημα μισής ώρας. Στον Αρσανά της Χιλανδαρίου, στην Γιοβάνιτσα, ένα τεράστιο κύμα σχεδόν μας σκέπασε. Διήλθαμε από τα δύσβατα και τα δυσπρόσιτα. Από μέρη που δύσκολα θα ερχόμασταν αλλιώς. Από μέρη που σίγουρα κάποιοι αγίασαν με το κρυφό πέρασμά τους. Δεν σταμάτησε η ιερή φαντασία και πάλι να πλάθει μορφές αγγέλων ενσώματι στη σκιά του πατέρα Άθωνα. Επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο Άθωνας, όσο ανασένω θα διψώ, και φέτος, όρος ασύνορο. 10 χρόνια κύλησαν από τότε που το πρώτο αθωνικό σημειωματάριο έμπλεξε τις θύμησες με το μελάνι. Κάθε φορά από τότε μοιάζει να είναι η τελευταία. Όπως κάθε φορά που θα σταθείς, θα ρώνει αφάτο του ευσπλαχνία μπροστά του και θα λάβεις το τίμιο σώμα και το θεουργό του αίμα. Όσο όμως κι αν ερευνάς την αγιορείτικη ψυχή, τόσο εκείνη θα σου χαρίζει πιότερο βάθος, μεγαλύτερο πλατισμό, ορίζοντα αχώρετο και έναν άχρονο χρόνο. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Ήταν οι πρώτες λέξεις τούτου του ημερολογίου, με έναν τίτλο που δεν προκαθόρισε το περιεχόμενο, μα πρόβαλε σαν αντίσταση στον λογισμό που συνέχεια μας ψιθυρίζει το «Τι άλλο μπορεί να γραφτεί και να βγει μέσα από την ταλέπορη ψυχή σου για το περιβόλαιον αυτό της κυρίας Θεοτόκου». Όρος ασύνορο λοιπόν. Σε ένα μικρό σταυρουδάκι με κρυμμένο μέσα του λείψανο αγιορείτη Αγίου, το κουβαλάω πάντοτε πάνω μου. Πόσο ανάξια. Και όμως, η Χριστότητα του Κυρίου χαράζει στις στερνές σελίδες τούτου του πολύτιμου κατάστοιχου, τα μέρη που ακόμα δεν επισκέφτηκε η διψασμένη μας ζωή. Κάποτε ο πατήρ Εφραίμ στο Σεράι είπε σε όλους μας πως όταν η ψυχή φεύγει από το σώμα, ζητάει από τον άγγελό της μια χάρη. Να πάει εκεί που δεν πρόλαβε πριν τον χωρισμό της. Το ασύνορο όρος είναι μια χάρη που πολλές ψυχές έχουν ήδη σημειωμένη στο δικό τους σημειωματάριο. Ένας άλλος Εφραίμ, εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα για το ζωντάνεμά του, πρεσβεύει πλέον σε ουράνιες μονές για να μην ξεθοριάσει τούτο το ονείρατο. Να υπάρξουν και σήμερα μορφές που θα κανοναρχίσουν το θείο έλεος και θα εξακολουθήσουν να κάνουν έναν Θεό να μετανοεί χωρίς όρια. Γέννητο. Τέλος. Και το Θεό η δόξα. Αφιερωμένο σε όλους τους ανυποχώρητους γέροντες που πασχίζουν εντός της σωτήριας Κιβωτού. Στους ευλογημένους συνοδοιπόρους μου, Παναγιώτη που έψαλε το Θεό μας αλυσμόνητα, τονίζοντας σε εκείνο το χερουβικό στον προφήτη Ηλία το πάσαν την βιωτικήν. Στο Θεοδόσιο που με αγωνία συνεχίζει να αναζητά ψυχές που γνωρίζουν μυστικά κλειδιά, που ταιριάζουν σε παραδείσου κλήθρα. Στον Φώτη, που με ανυπόκριτη αγάπη αθωνίτικη, συνέχεια λέει το «Να είναι ευλογημένο», στις συζύγους και στα παιδάκια μας, που πάντα σαν επιστρέφουμε καρτερούν τα βιώματα και τους καρπούς του δέντρου μας να γευθούν. Σε όλους εσάς, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ο Χριστός μας, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας.
2: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
1: Έχουμε ανοιχτή την καρδιά μας. Μια ομιλία του πατέρα Σιμεών Κραγιόπουλου.
2: Αρχίσαμε από την περασμένη φορά, τη Δευτέρα δηλαδή, το βράδυ, να αναγνώσκουμε μαζί εδώ και να προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο γίνεται καλύτερα την Δευτέρα ευχαριστία του Αγίου Συνάτου Νεοθεολόγου. Η πρώτη, η οποία είναι μικρότερη, η δεύτερη είναι μεγαλύτερη και είναι έτσι πιο πλούσια. Και γι' αυτό προτίμησα να αρχίσουμε να διαβάζουμε την Δευτέρα ευχαριστία. Και θα συνεχίσουμε, παρακαλώ όμως, να δείξουμε και υπομονή και διάθεση να κατανοήσουμε, για να ωφελούμεθα, γιατί όταν δεν ωφελείται κανείς, σαν να βαριέται ύστερα και είναι χειρότερα τα πράγματα. Ενθυμίστε που έλεγε στο τέλος σχετικά με αυτά που διαβάσαμε την περασμένη φορά, ότι πήγαινε με τον πνευματικό του στις βρύσες. Λοιπόν, και αυτός, καταρχήν πηγαίνοντας εκεί, σκόνταστε, πληγωνότανε, επειδή ήταν τυφλός. Και παίρνοντας νερό από τις βρύσες, όπως λέει, τις πηγές, πάλι ο τυφλός έπαιρνε και λάσπη και λοιπά. Ήθελε να πει δηλαδή με αυτά ότι δεν σημαίνει ότι όταν θα βρεις έναν άνθρωπο του Θεού για να βοηθηθείς, δεν σημαίνει ότι θα πάνε όλα καλά έτσι την πρώτη μέρα. Ο Άγιος Σιμεών πολύ το πίστευε αυτό, ακόμα που είχε διαβάσει εκεί και τον Άγιο Μάρκο τον Ασκητή. Λοιπόν, όπως ο τυφλός ήταν τυφλός και δεν έβλεπε και έκραζε έτσι το όνομα του Ιησού, καλούσε το Χριστό, η έδαβη δεν λέει σώμα. Λοιπόν, έως ότου σ' ανοίξει τα μάτια ο Θεός, είσαι τυφλός, άσχετα αν ακολουθείς κάποιον ο οποίος λίγο πολύ σε βοηθάει. Λοιπόν, και αλίμονο σε σένα, κρίμα σε σένα αν δεν ακολουθήσεις. Αλλά θα έχεις κατά νου υπόψη ότι και θα φαίνεται σαν να σκοντάπτεις και σαν να πληγώνεις τα πόδια σου και θα ακούς τις αλήθειες που ακούς και δεν τις καταλαβαίνεις και τροποντινά σαν να παίρνεις και χώμα μαζί, ενώ οι αλήθειες του είναι ολοκάθαρες, αλλά εσύ επειδή είναι ακόμη κλειστά τα μάτια σου. Ένα δηλαδή από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι σημερινοί χριστιανοί είναι ότι όταν ακούσουν κάτι έτσι που, ας πούμε, τους υπόσχεται ότι θα ανοίξει ο δρόμος, θα βρουν τον Χριστό, θα γεμίσει η ψυχή τους από χάρη, θέλουν να γίνει αμέσως αυτό. Δεν. Στο βάθος είσαι τυφλός. Και άμα είσαι τυφλός, όλο θα ακούς κάτι, όλο θα είναι, αλλά τυφλός. Και τυφλός από τα μάτια δεν είναι τόσο άσχημο όσο είναι να είσαι τυφλός στην ψυχή. Και όταν δεν έχει κανείς πνεύμα Θεού είναι τυφλός. Όταν δεν έχει χάρη Θεού είναι τυφλός. Όταν δεν είναι μέσα του ο Χριστός είναι τυφλός. Λοιπόν, παρακαλώ έτσι σιγά σιγά να έχουμε υπομονή για να προχωρήσουμε εποφελώς. Προχωρεί λοιπόν τώρα και λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό. Δηλαδή, ο ίδιος ο Χριστός τον οδήγησε, έτσι λέει, στον πνευματικό του πατέρα αυτό, τον Άγιο Σιμεών τον Ευλαβή, και ανέλαβε εκείνος να τον οδηγήσει. Και είπε αυτά που είπε σύντομα σύντομα έως εδώ, και τώρα λέει, πώς πάλι να περιγράψω την ανάγκη και βία που υπέστην από αυτό, με την έννοια δηλαδή ότι οι άλλοι τριγύρω δεν τον είχαν σε ευλάβεια τον Άγιο Σιμεών τον Ευλαβή, δεν τον είχαν σε ευλάβεια, και κυρίως αυτός εκείρηται και δίδασκε και έλεγε ότι όπως στα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί ελάμβαναν το Πνεύμα το Άγιο, είχαν μέσα τους το Θεό, ήταν φωτισμένοι, έτσι και στα τωρινά χρόνια. Σε αυτό επέμεινε πολύ ο Άγιος Σιμεών και γι' αυτό τρόπον δυνατόν 10ο αιώνα έγινε αυτή η επανάσταση από την παρουσία του και από τον ολόβιο του. Λοιπόν, τι ξέρει αυτός και τι τον ακολουθείς και δεν ξέρουν οι άλλοι που λένε ότι τον παλιό καιρό συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, αλλά τώρα δεν συμβαίνουν. Και ας πούμε υπέφερε τώρα ο Άγιος Σιμεών, που γι' αυτούς σαν μην ήταν στα καλά του, καθώς πήγαινε στον πνευματικό του πατέρα, στον Άγιο Σιμεών τον Ευλαβή, και οδηγούνταν έτσι πνευματικά. Και όχι μόνο από αυτό, αλλά και από τους συχνά διαμαρτυρωμένους και εισηγουμένους που μου έλεγαν καθημερινώς, γιατί ματιοπονείς αφρόνος κάνοντας και ακολουθείς αυτόν τον εμπέκτη και πλάνο, ελπίζοντας ματέως και αναφελώς να αναβλέψεις. Ναι. Δηλαδή είχε συνέστηση ότι είναι τυφλός, αλλά και οι άλλοι ας πούμε, ό,τι είμαστε τώρα, τον παλιό καιρό μπορεί να γινόταν αυτά τα πράγματα, τώρα δεν γίνονται, και τι τρέχεις πίσω από αυτόν τον εμπέκτη. Θυμίστε που είχαμε πει εκείνο το φοβερό σχετικά με τον Άγιο Σιμεών, που οι άλλοι του λέγανε, όσοι ας πούμε τον κορόιδευαν, όσοι δεν τον πίστευαν, όσοι τον θεωρούσαν πλανεμένο και τον πνευματικό του, και τι ζητάς εσύ τώρα, να, ό,τι λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, όσοι εσείς Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν είναι διεσαστέ, όσοι βαπτιστήκατε, ντυθήκατε το Χριστό. Ναι, εντάξει, ντυθήκαμε το Χριστό, λέει ο Άγιος Σιμεών, τους απαντούσε ότι ένα ρούχο, λέει, απλό φοράς και αισθάνεσαι ότι το φοράς. Το Χριστό, λέει, ντύθηκες και δεν τον αισθάνεσαι. Γιατί αυτοί έλεγαν, ναι, έτσι λέει εκεί, ότι ντυθήκαμε το Χριστό, δεν είναι ανάγκη να το αισθανόμαστε αυτό. Λοιπόν, τούτο δεν είναι δυνατόν σήμερα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που γινόταν παλιά με τους Αποστόλους και με τους μαθητάς του Χριστού και με τους Αγίους και λοιπά των πρώτων αιών, αυτά δεν μπορούν να γίνουν τώρα. Γιατί τον ακολουθείς ταλαιπωρώντας και ματώνοντας τα πόδια σου? Γιατί δεν προσέρχεσαι μάλλον σε λεήμονες που παρακαλούν για να σε αναπαύσουν και σε διαθρέψουν και σε περιποιηθούν καλά? Δηλαδή παιδεύεσαι τώρα ακολουθώντας αυτό και βλέπεις δεν βγαίνει τίποτα. Γιατί δεν πας σε άλλους οι οποίοι για καλά λόγια θα σε πούν και θα σε επενέσουν και το φέρνει έτσι, δηλαδή θα σε περιποιηθούν ας πούμε, συμμαζέψουν, θα σε... Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να απαλλαγείς από την ψυχική λέπρα και ούτε να αναβλέψεις τώρα ποτέ. Έτσι του έλεγαν. Αυτά τώρα που σου υπόσχονται ότι θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα δεις ότι θα γιατρευθείς από τη λέπρα, λοιπόν, ότι ναι, θα έχεις μέσα στο Χριστό και τα λοιπά, δεν γίνονται αυτά τώρα δηλαδή. Όπως και στα χρόνια μας. Και λέγεται κιόλας, αλλά εγώ θα τολμούσα να πω ότι η πλειονότητα των χριστιανών που βολεύτηκε και βολεύεται έχει αρκούνται έτσι σε αυτό. Ναι. Και δεν διερωτώνται. Μα πού είναι ο Χριστός? Είναι μέσα μου ο Χριστός. Τον αγαπώ τον Χριστό, τον ακολουθώ τον Χριστό. Είναι μέσα μου το Πνεύμα του Θεού, είναι μέσα μου η χάρη του Θεού. Είναι μέσα μου ο Παράδεισος, είναι μέσα μου η ουράνια πραγματικότητα, η ουράνια ζωή, η άκτηση της ενέργειας του Θεού. Ας πούμε, διαρωτώνται οι χριστιανοί με την έννοια, δεν γίνονται τυχαία αυτά, με την έννοια. Η τάση του κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο είναι να περνάει καλά. Και των χριστιανών έτσι είναι, έχει τους φτάνει ας πούμε ότι πάμε στην εκκλησία, κάνουμε την προσευχή, κάνουμε τα άλλα καθήκοντά μας, βολεύτηκαν, βολεύονται και λέει, αρκεί αυτό. Ναι. Για τον Άγιο Σιμεών τον Ευλαβή δεν ήταν έτσι τα πράγματα, για τον Άγιο Σιμεών που τον ακολουθεί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα εκείνα που λέει ο Χριστός πρέπει όντως να συμβαίνουν μέσα μας. Γιατί να μην συμβαίνουν? Αν δεν συμβαίνουν, είναι κάτι φταίει από εμάς. Εμείς έχουμε κλειστεί την καρδιά μας, εμείς έχουμε έτσι, φοβόμαστε τον κόπο, φοβόμαστε ας πούμε να τρέξουμε πίσω από τον Χριστό, όσο και αν αυτό μας στοιχήσει. Διότι από πού εμφανίστηκε θαυματουργός αυτός ο εμπέκτης, υποσχόμενος σε όσα είναι αδύνατα σε όλους τους ανθρώπους της παρούσης γενιάς, αλίμονό σου που και την προσφερωμένη σε θεραπεία από τους φιλοχρήστους και φιλαδέλφους και συμπαθείς άνδρες θα χάσεις και τις κακώσεις, τις λήψεις που υφίστασε για τις μάτιες ελπίδες θα υπομείνεις και τα επαγγελόμενα από αυτόν τον απατεώνα και πλάνα πραγματικά θα χάσεις. Λοιπόν, έτσι όπως κάνεις εσύ, τρέχεις πίσω από αυτόν και δεν πας να βοηθηθείς από άλλους ανθρώπους, όπως και σήμερα παραδείγματος χάρη, ναι, λέγονται έτσι καλά πράγματα και εδώ και εκεί και εκεί και εκεί, αλλά δεν ανοίγουν το δρόμο για να έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά αληθινά και όχι έτσι με λόγια. Και τώρα εσύ λέει έτσι που κάνεις να τα χάνεις όλα αυτά τα καλά που θα μπορούσες να βρεις εδώ εκεί, και τελικά ούτε αυτά τα άλλα που σου υπόσχεται αυτός ο πλάνος, ο πλανεμένος δηλαδή, ούτε αυτά θα τα χάσεις. Διότι ποια δύναμη έχει καθόλου, και χωρίς να σου το υπούμε εμείς, δεν τον... Ναι, κάπως εδώ η μετάφραση δεν είναι... Ναι, τίγαρα και ισχύει όλος είναι το κείμενο, και μεταφράζουν εδώ διότι ποια δύναμη έχει καθόλου. Ναι, το νόημα είναι ότι ποια δύναμη έχει αυτός τώρα για να σε βοηθήσει και εσένα, και τον εαυτό του δεν μπορεί να βοηθήσει. Λοιπόν, και χωρίς να σου το υπούμε εμείς, δεν το συλλογίζεσαι μόνος σου και δεν σκέπτεσαι τι τάχα. Δεν βλέπουμε κι εμείς όλοι, επειδή όλοι ας πούμε οι τριγύρω ας πούμε τον περιέπεσαν τον Άγιο Σημειών, όταν του έλεγαν ας πούμε για την ενδυμασία του Χριστού. Ένα, όσοι Χριστόν ευαζήσετε, Χριστόν εδίσαστε. Ένα, αυτό λέει, και τι θέλεις εσύ τώρα και πιο πέρα από αυτά. Ναι, αλλά ο Άγιος Σημειών πιστεύει ότι είναι αλήθεια αυτό, ότι όσοι βαπτιστήκαμε στον Χριστό είμαστε εντεμένοι, και εκείνος που αισθάνεται, ναι, όπως το λέει, ένα ρούχο λέει, σκέτο φοράς και το αισθάνεσαι το Χριστό, να αντιθείς και να μην τον αισθάνεσαι. Για ποιος χριστιανός ας πούμε, για να είμαστε έτσι εν αληθεία, ποιος χριστιανός αισθάνεται ας πούμε ότι έτσι από εμάς σήμερα, ότι όντως ας πούμε είμαστε εντυμένοι το Χριστό, ότι όντως μέσα μας είναι ο Χριστός. Έχουμε μια κάποια σχέση, έχουμε μια κάποια επικοινωνία και λοιπά, αλλά αν προσέξουμε θα δούμε ότι δεν μας κέρδισε ο Χριστός, αλλά ακόμη μας έχει κερδίσει ο παλιός άνθρωπος που είναι μέσα μας. Από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων, με ελίτρωσες, και τώρα λέει ο Άγιος Σημειώνας, λέει στο Χριστό, στην προσευχή του αυτή, στην ευχαριστία του αυτή, αλλά από αυτούς όλους τους πραγματικά απατεώνες και πλάνους που επότισαν θολό νερό των πλησίων, με ελίτρωσες δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Εδώ είναι που έχει σημασία, μεγάλη σημασία δηλαδή στον Άγιο Σημειών. Εσύ με χάρισες, με γλίτρωσες από όλους αυτούς, με χάρισες λοιπόν, με λύτρωσες λοιπόν δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Με λύτρωσες από αυτούς, μέσα από όλους αυτούς, δια της πίστεως και ελπίδες που μου χάρισες. Δηλαδή, εάν δεν είχε πίστη στον Χριστό, εάν δεν είχε ελπίδα στον Χριστό, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από όλους τους άλλους, που όλοι οι άλλοι ήταν αντίθετοι. Και ο μόνος που πήγαινε σε αυτόν τον δρόμο ήταν ο εαυτός του, ακολουθώντας ας πούμε τον πνευματικό του. Και εδώ είναι, επαναλαμβάνω, το σημαντικό στον Άγιο Σημειών, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά. Με λύτωσες, λέει, από όλους αυτούς, δια της πίστεως και ελπίδος, που εσύ πάλι, εσύ μου δοκές την πίστη, εσύ μου δοκές την ελπίδα, σήμερα και στην Ελπίδα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, γιατί να πίστευσα, ήλπισα και λοιπά. Ναι, έτσι λέει ο καθένας, αλλά ο Άγιος Σιμεών αισθάνεται πάντοτε ότι ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την ελπίδα, ο Χριστός ο ίδιος του έδωσε αυτήν την πίστη. Και μπόρεσε, ας πούμε, και νίκησε όλους εκείνους και ξεπέρασε όλους εκείνους και γλίτωσε και λυτρώθηκε, όπως λέει. Έτσι σας παρακαλώ αυτό να το προσέξουμε. Δηλαδή η ψυχή του Αγίου Σιμεών και του κάθε έτσι Αγίου δεν είναι όπως είναι οι δικές μας ψυχές. Και προχθές είχαμε πει, θυμίστε, ότι και στον κρυμνό που είχε κρυμνιστεί και στα βάδια που είχε πέσει και στο βόρβορο που ήταν και τα λοιπά, βαθιά μέσα του, ας πούμε, βαθιά μέσα του, έτσι ήταν η ψυχούλα του. Περίμενε να τον ελύσει ο Θεός, περίμενε να συγκατεύει ο Θεός, περίμενε να σκύψει πάνω το Κύριος και να τον λυτρώσει. Είναι ένα κάτι, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και την ώρα που γκρεμίζεται στην αμαρτία, να χαθεί, για, όπως το λέει ο ίδιος, όχι μόνος μου, αλλά όλος ο κόσμος να ερχόταν να με τραβήξει από εκεί, δεν θα έβγαινε, δεν μπορούσε να με βγάλει. Και όμως έσκυψε εσύ, ναι, και με έσωσες. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την ταπεινή γνώμη όλοι εμείς σήμερα, που έχουμε καλή διάθεση, που προσευχόμαστε, που ερχόμαστε αυτήν την ώρα τώρα εδώ να ακούσουμε, που κάνουμε την όποια προσπάθεια, έχω την ταπεινή γνώμη ότι κάτι είναι αυτό. Και φυσικά ο Θεός μας έτσι μας ξεσηκώνει και μας ξυπνάει και μας ταρακουνάει και τα λοιπά, και κάτι θα γίνει οπωσδήποτε και τα λοιπά. Αλλά όμως να προσέξουμε αυτό που καθυστερεί το άνοιγμα της ψυχής μας και το άνοιγμα αυτού του δρόμου και καθυστερεί αυτή τη συνάντησή μας με τον Χριστό. Ότι δηλαδή όσο και αν μας κερδίζει η αμαρτία, όσο και αν μας κερδίζει το κακό, όσο και αν μοιάζουν τα πράγματα ότι τώρα δεν γίνεται τίποτα και τα λοιπά, βαθιά μέσα μας, ναι, η ψυχή μας να έχει έτσι κοινωνία με τον Χριστό, με την έννοια ότι ο Χριστός είναι ο Χριστός, είναι ο αγαθός Κύριος, είναι ο ελίμων Κύριος, ο εύσοχος Κύριος, ο οποίος αγαπά το πλάσμα του και θα πάει να το βρει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο πράγμα. Όταν κρυφοκαίει αυτό μέσα μας, πράγματι λοιπόν θα μας βρει ο Χριστός και πράγματι θα ανοίξει η καρδιά μας και θα βρούμε το δρόμο αυτό. Και θα αρχίσει να εισραίει μέσα στην ψυχή μας, Πνεύμα Θεού θα εισραίει μέσα στην ψυχή μας, παρουσία του Θεού, και θα πάρουμε έτσι μετά, θα ενθαρρυνθούμε και θα προχωρήσουμε στον δρόμο αυτόν. Αλλά ενώ υπέμενα σε όλα αυτά και δεν εγκατέλειψα, νυπτόμενος κάθε μέρα έτσι σε θολά νερά και ψηλοφυτός και με τη γνώμη μου καθαριζόμενος, όπως με δίδασκε ο Απόστολός σου και μαθητής, καθώς κάποτε περιπατούσα και έτρεχα προς την πηγή, σύ ο ίδιος πάλι που προηγουμένως με είχες αποσπάσει από τον Βόρβορο, ήρθες σε συνάντησή μου στην οδό. Πάλι δηλαδή ο Χριστός τον βρήκε. Τόσο ανάξιο θεωρεί τον εαυτό του, αλλά και τόσο, ας πούμε, από την άλλη πλευρά, ότι είναι πλάσμα του Θεού και ελκύει έτσι τον Θεό και έρχεται ο Θεός. Ναι. Και τότε για πρώτη φορά περιάστραψες τα ασθενικά μάτια μου με την άχραντη έγκλη του προσώπου σου, κάποια εμφάνιση δηλαδή είχε του Κυρίου, λοιπόν, γιατί είχε από καιρού εις καιρό εμφανίσεις, λοιπόν, και αυτά βοήθησαν πάρα πολύ να δοθεί με όλη την ψυχή και να γίνει μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Οπότε έχασα και το φως που ενόμιζα ότι είχα και δεν μπόρεσα να σε γνωρίσω. Και πώς θα μπορούσα να εδώ ή να γνωρίσω εσέ τον ίδιο, ποιος μπορεί να ήσουν αφού δεν κατόρθωσα ούτε την έγκλη του προσώπου σου να εδώ, ούτε να αντιληφθώ ή κατανοήσω. Έκτοτε λοιπόν, καθώς εστεκόμαι συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, Εσύ ο ανυπερήφανος Θεός στεκόταν κοντά στην πηγή. Κάνει λόγο για πηγή εδώ, αλλά εννοεί τώρα όλες αυτές τις δασκαλίες που του δίδασκε ο πνευματικός του. Εννοεί, ας πούμε, τα Άγια εκείνα βιβλία που του έδινε, όπως ήταν αυτό του Μάρκου του Ασκητή, που είναι φοβερό, ας πούμε, βιβλίο, και το διάβαζε. Λοιπόν, το θεωρεί ότι ήταν πηγή, από την οποία πηγή ρέει η αλήθεια, από την οποία πηγή βγαίνει, ας πούμε, το δροσερό νερό και η όλη η χάρη του Θεού. Έκτοτε λοιπόν, καθώς εστεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, σύ ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες, ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες να κατέρχεται, αλλά φθάνοντας πλησίον μου και πιάνοντας πρώτα την, ναι, να κατέρχεσαι, μάλλον είναι, έχει λάθη η μετάφραση. Έκτοτε λοιπόν, καθώς εστεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια, διάβαζε, ας πούμε, τα βιβλία που του είχε δώσει ο Άγιος Σημεών, ο Ευλαβής, και προσευχόταν ακατάπαστα και τα λοιπά, και εσύ ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωσες να έρθει σε μένα τον ανάξιο. Δεν ξέρω αν αυτά όλα μας βοηθούν να πιάσουμε αυτό που ήδη έχω τονίσει, την κατάσταση αυτή η οποία μας κάνει εμάς να μην ελκύουμε έτσι τη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Σημεών λοιπόν, ενώ θεωρεί τον εαυτό του ανάξιον, αλλά αισθάνεται όμως είναι ανυπερήφανος ο Θεός και δεν απαξιώνει να κατέβει. Ναι. Εδώ σε αυτό το σημείο σας παρακαλώ, έχουμε το κουράγιο, ας πούμε, ναι, να περιμένουμε τον Κύριο, να προσδοκούμε τον Κύριο, ο οποίος είναι ανυπερήφανος, ο οποίος είναι εύσπαθος, ο οποίος είναι πανάγαθος κλπ. Και να θελήσει να μας κάνει έτσι την αυτήν που δεν απαξιώνει κανένα πράσμα του, αρθεί και να μας επισκεφθεί και να μας, όπως είπαμε, να ανοίξει ο δρόμος και να αρχίσει η ψυχή μας να ρέει μέσα στην ψυχή μας χάρη Θεού και Πνεύμα Άγιον, και να ζούμε ουράνια ζωή. Έκτοτε λοιπόν, καθώς εστεκόμουν συχνότερα κοντά στην ίδια την πηγή, εσύ ο ανυπερήφανος Θεός δεν απαξίωνες να κατέρχεσαι, αλλά φθάνοντας πλησίων μου και πιάνοντας πρώτα την κεφαλή μου, την ευήθιζες στα ύδατα και έκανες να βλέπω καθαρότερα το φως του προσώπου σου. Έτσι, με σχήματα, ας πούμε, με εικόνες, με, ναι, τα γράφει αυτά εδώ, ο Θεός καταλαβαίνει που, γιατί την ευχαριστεί αυτή την απευθύνση στον Χριστό, εκείνος καταλαβαίνει, αλλά και καθένας που θα διαβάσει κατά ένα παραστατικό τρόπο καταλαβαίνει. Λοιπόν, εσύ δεν απαξίωνες να έρθεις να με βρεις και τα λοιπά, και να με βυθίσεις, όπως ας πούμε, με την έννοια δηλαδή να τον φωτίζει, να καταλαβαίνει καλύτερα αυτά που διαβάζει, να μπαίνει καλύτερα μέσα στο νόημα εκεί που το λέει εδώ τώρα, έτσι με εικόνα. Πιάνοντας πρώτα την κεφαλή μου, την ευήθησες λοιπόν στα ύδατα και έκαμε να βλέπω καθαρότερα το φως του προσώπου σου. Ευθύς αμέσως δε απομακρυνώσουν χωρίς να μου επιτρέπεις. Είναι και αυτό, να το έχουμε κατά νου αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν πράγματι έτσι έρθει η χάρη του Θεού, έρθει έτσι το φως του Θεού, που όταν θέλει ο Θεός γίνεται αυτό. Όπως λέει και ο πατήρ Σοφρόνιος, πώς ας πούμε, όταν πας να κοιμηθείς, η ώρα που έρχεται ακριβώς ο ύπνος, δεν το καταλαβαίνεις, την άλλη μέρα που θα ξυπνήσεις, θα θυμηθείς ότι να έπλαγες και προσπαθούσες και κοιμήθηκες. Αλλά εκείνο εκεί σαν να γίνεται μόνο του εκείνη την ώρα και να μην παίρνεις είδηση. Κάπως έτσι έρχεται η χάρη του Θεού και φεύγει. Δεν αντέχει ο άνθρωπος, δεν τρόπονται να διατρέχει κίνδυνο, δηλαδή να επαρθεί, και φεύγει. Όλα αυτά εδώ ο Άγιος Σημεών τα παρουσιάζει έτσι με εικόνες. Πάλι εγώ θα πω, εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να αφαιθείς στην πρόνοια του Θεού, να αφαιθείς στην αγάπη του Θεού, να αφαιθείς στην ευσπλαχνία του Θεού. Ναι, εκείνος που είναι ταπεινός και θεωρεί ανάξιο τον εαυτό του. Ναι, χαίρεται, χαίρεται για το λίγο αυτό που μπόρεσε και πήρε, για το λίγο αυτό που μπόρεσε και έζησε, χαίρεται, ας πούμε. Και αφήνεται πάλι που ο Θεός ήρθε, ο Κύριος έκανε τι έκανε και έφυγε πάλι. Λοιπόν, ευθύς αμέσως δε απομακρυνώσουν χωρίς να μου επιτρέπεις να καταλάβω ότι ήσουν εσύ που έκαμες αυτά ή από πού ήρθες ή πού επιστρέφεις, διότι δεν μου το έδωσες αυτό ακόμη. Καθώς όμως ερχόσουν έτσι για λίγο και απερχόσουν, βαθμιαίως εφαινώσουν όλο και περισσότερο και με περιέλουες με ύδατα και μου εχάριζες να βλέπω καθαρότερα και περισσότερο φως. Αφού δε έκαμες τούτο επί πολύν χρόνο, με καταξίωσες να ειδώ φρικτό πράγμα και μυστήριο. Πραγματικά, καθώς ερχόσουν και κατά την αντίληψή μου με έπλυνες και με περιέλουες με τα ύδατα, όλο αυτό δηλαδή ότι όλο φωτιζόταν, όλο καταλάβαινε καλύτερα, όλο έμπαινε μέσα στην ψυχή του η αλήθεια του Θεού, το έλεος του Θεού, το φως του Θεού, με έπλυνες καλύτερα, με καθάριζες καλύτερα λοιπόν. Πραγματικά καθώς ερχόσουν και κατά την αντίληψή μου με έπλυνες και με περιέλουες με τα ύδατα και πολλές φορές με βύθιζες σε αυτά, είδα στα ύδατα τις αστραπές που με περιέλαμπαν και τις ακτίνες του προσώπου σου, βλέποντάς με να σφραγίζομαι με φωτοειδές ύδρα. Ναι, τώρα αυτά βέβαια εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, είναι ας πούμε θεοπτής του Αγίου Σημεών. Και έχει το κουράγιο και κάθεται και τα γράφει με αυτήν την έννοια, διότι μιλάει στον Χριστό και συνοείται καλά και ξέρει ο Χριστός τι του λέει. Από πού όμως και ποιος ήταν ο πάροχος τούτου, δεν το εγνώριζα, μόνο δε εχαιρόμουν αυξάνοντας την πίστη, πτερούμενος με την ελπίδα και αναρχόμενος έως τον ουρανό, ενώ η μισούσα σφοδρός εκείνος τους πλάνους που με υπέβαλαν, τους λόγους της απάτης και του ψεύδους και τους ελιπόμων για την πλάνη τους και δεν τους επλησίαζα καθόλου, ούτε καν για συναστροφή ή για ομιλία, αλλά διέφευγα και την βλάβη από τη θέα τους. Ναι, αυτά τώρα μπορεί να τα καταλάβει κανείς μόνο, ας πούμε, αν έρθει έτσι στην θέση του Αγίου Σημειών. Πραγματικά εκείνος ο οποίος δεν θα αρκεστεί στο πώς λέγονται σήμερα τα θρησκευτικά πράγματα, τα εκκλησιαστικά, τα χριστιανικά ας πούμε έτσι, που είναι όπως είπαμε ένα βόλεμα τελικά. Αλλά βοηθούμενος κανείς από τους πατέρες, όπως από τον Άγιο Σημεών, όπως από τους άλλους παλιούς πατέρες, όπως ας πούμε από και νεοτέρους κλπ. Ναι, θα πάρει απόφαση και θα πει τι γίνεται εδώ. Τι είναι, μια φορά ζούμε σε αυτόν τον κόσμο. Και να περάσει η ζωή αυτή και να μην βρω την αλήθεια του Θεού, να μην βρω τον Χριστό, να μην με βρει ο Χριστός. Και το παίρνει κανείς πολύ ζεστά το πράγμα και προκόπτει όντως. Γιατί

τον συνεργό και βοηθό μου, ενώ τον Άγιο όσο μαθητή και Απόστολο, εσεβόμουν, ετοιμούσα τους άλλους οι οποίοι μου έλεγαν διάφορα και λοιπά, τους άφησα. Αντίθετα όμως τον συνεργό μου και βοηθό μου, ενώ τον Άγιο όσο μαθητή και Απόστολο, εσεβόμουν, ετοιμούσα, αγαπούσα από καρδιά, σαν εσέ τον ίδιον που με έπλασες, προσπίπτοντας στα πόδια του νύχτα και ημέρα και παρακαλώντας τον, αν μπορείς βοήθαμε, με την συμπεποίθηση ότι όσα θέλει έχει την δύναμη να τα επιτύχει από εσέ. Ναι, είχε φτάσει δηλαδή σε αυτό το σημείο που επίστευε ότι ό,τι ήθελε να πετύχει, στηριζόμενος βέβαια, τα λέει αυτά, στηριζόμενος στα λόγια του Χριστού. Ό,τι ήθελε μπορούσε να το επιτύχει. Όταν δηλαδή στην πρώτη εκείνη εμπειρία που είχε, που γέμισε φως το χώρο που έμενε εκείνα τα χρόνια, που πήγαινε στον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή και ναι, δεν είχε πάει ακόμα στο μοναστήρι, δηλαδή ήταν λαϊκός. Και είχε δει τον πνευματικό του, ναι, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, να είναι κοντά στο Χριστό στον ουρανό, λέει, δίπλα. Και έτσι πως ήταν πολύ ζωντανός την πίστη του, λοιπόν, επίστευε και πολύ μάλιστα κατά απόλυτο τρόπο, λοιπόν, ότι έχει επικοινωνία με τον Χριστό και έχει τέτοια παρησία κοντά στον Χριστό, που όπως είπε ο Κύριος, ό,τι θέλετε να με ζητήσετε θα το έχετε, και το πίστευε για το πνευματικό του. Δεν το πίστευε για τον καθένα αυτό το πράγμα, αλλά για το πνευματικό το πίστευε. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, ευρισκόμενος επί αρκετών χρόνων, είδα πάλι άλλο φρικτό μυστήριο. Λαμβάνοντας με, ανήλθες στους ουρανούς και με ανέβασες μαζί, είτε μέσα στο σώμα, δεν γνωρίζω, είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω. Λέει δηλαδή, ναι, αυτά το οποίο είχαν συμβεί στον Απόστολο Παύλο, και δεν μπορεί τώρα να ψεύδεται εδώ ο Άγιος. Είτε εκτός του σώματος, δεν γνωρίζω. Συ μόνο γνωρίζεις που το έπλασες αυτό. Αφού δε έμεινα ώρα εκεί μαζί σου και ξεπλάγηκα από το μέγεθος της δόξης. Ποιας δόξης δε και ποιου, ποιας δόξης και ποιου αυτού, δόξα δηλαδή αγνώ. Και θαμβώθηκα από το αμέτρητο ύψος, έφρυξα ολόκληρος. Πάλι δε με άφησες μόνο στη γη, στην οποία και στεκόμουν προηγουμένως, και βρέθηκα να θρηνώ και να εκπλήσωμαι από την ταλαιπωρία μου. Έπειτα, ενώ ήμουν πεσμένος πολλήν ώρα, καθώς ανοίχθηκαν επάνω οι ουρανοί, καταξίωσες. Πάλι βλέπετε το ρήμα εδώ. Ναι, εσύ δηλαδή δεν απαξίωσες αλλά καταξίωσες. Καταξίωσες να μου υποδείξεις εκεί το πρόσωπό σου σαν όμορφο ήλιο. Κι ούτε έτσι δεν μου επέτρεψες να γνωρίσω ποιος ήσουν. Πώς ακόμη δηλαδή είναι η πρώτη θεοπτής και θεοφάνης που έχει ο Άγιος Σημεών. Λοιπόν, και που ακόμη τρόποντινά δεν είχε μιλήσει, ας πούμε, έτσι με τον Χριστό πρόσωπο, διότι υπάρχει μια αυτή και θα τη βρούμε ίσως πιο κάτω, που λέει ότι ήταν πάλι μέσα στο φως, μέσα στο φως του Χριστού, και αυτός δεν τον έφτανε αυτό, ήθελε το πρόσωπο του Χριστού. Και καλά, Χριστέ, με το φως, αλλά εγώ θέλω να δω εσένα. Και του είπε ο Χριστός μέσα από το φως, του είπε, εδώ είμαι, λέει, εγώ εδώ είμαι. Θα με δεις και πάλι θα με δεις. Με ακούς και πάλι θα με ακούσεις. Και δεν θυμούμαι τώρα καλά, όταν θα φτάσουμε εκεί θα δούμε τις λεπτομέρειες. Τον ανέπαυσε αυτό. Επιτέλους άκουσε τη φωνή του Χριστού. Επιτέλους βεβαιώθηκε ότι όταν έρχεται το φως, ότι είναι μέσα στο φως, κάπου εκεί είναι ο Χριστός. Και δεν είναι έτσι τροποτενά φως χωρίς Χριστόν. Έπειτα, ενώ ήμουν πεσμένος πολλή ώρα, καθώς ανοίχθηκαν επάνω οι ουρανοί, καταξίωσες να μου υποδείξεις εκεί το πρόσωπό σου σαν όμορφο ήλιο, και ούτε έτσι δεν μου επέτρεψες

να γνωρίσω ποιος ήσουν. Πώς θα γινόταν αυτό χωρίς να μου λαλήσεις? Αλλά ευθύς εκρύφθηκες και εγώ περιέτρεχα ζητώντας εσέ, τον οποίο δεν εγνώρισα. Και εποθούσα να ειδώ τη μορφή σου και να γνωρίσω ευσυνειδήτως ποιος είσαι. Γι' αυτό και από την πολλή βία και το πύρ της αγάπης σου έκλαια διαπαντός, μη γνωρίζοντας ποιος είναι, δηλαδή έρωτας φρικτός, φοβερός έρωτας εδώ του πλάσματος αυτού προς το Χριστό. Αλλά ο δρόμος αυτός είναι ανοιχτός για τον καθένα και αυτόν τον δρόμο πρέπει να πάρει κανείς. Πώς θα προχωρήσει, αλλά αυτόν τον δρόμο, όχι άλλο δρόμο. Όλο το άλλο είναι ένας άλλος δρόμος. Δεν πειράζει. Όχι. Να μπούμε σε αυτόν τον δρόμο και όσο μας οδηγήσει ο Κύριος. Γι' αυτό και από την πολλή βία και το πύρ της αγάπης σου έκλαια διαπαντός, μη γνωρίζεις ποιος ακριβώς είσαι εσύ, ο οποίος με παρήγαγες στην ύπαρξη από την ανυπαρξία, με εξήγαγες από το βόρβορο και μου έγινες όλα όσα ελέγχθηκαν. Δηλαδή και με ήμουνα μηδέν και από το μηδέν με έφερε στην ύπαρξη, από την υπαρξία, και έπεσα στο βόρβορο. Ναι, το θεωρεί αυτό πολύ σημαντικό ο Άγιος Σημεών, ότι έπεσε. Λοιπόν, και εσύ δεν απαξίωσες και ήρθες και με βρήκες και με έβγαλες από εκεί από το βόρβορο και μου έγινες όλα όσα ελέγχθηκαν. Το κείμενο λέει «Και τα ηρημένα άπαντα γεγονότανε». Με την έννοια, δηλαδή, υποθέτω θέλει να πει εδώ και η μετάφραση δεν το έχει πολύ καλά. Με την έννοια δηλαδή, ναι, αισθάνομαι ότι με έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, αισθάνομαι ότι με εξήγαγες εκεί, δεν απαξίωσες από το βόρκο και τα λοιπά, και όλα τα άλλα που μου έκανες, όλα τα άλλα, και τούτο και εκείνο και το άλλο και διάφορες εμφανίσεις. Όπως λοιπόν έτσι εμφανίστηκες πολλές φορές και πάλι πολλές φορές μου εκρύβηκες τη λύση, κάπως είναι η μετάφραση τέλος πάντων εδώ, χωρίς να ομιλήσεις, βλέποντας τις αστραπές και την έγκλη του προσώπου σου, καθώς προηγουμένως στα είδατε να με περικυκλώνουν επανειλημμένος, αδυνατώντας όμως τελείως να τις κρατήσω, ενθυμούμεν που σε είδα κάποτε άνω και υποθέτοντας αφρόνος ότι είναι άλλος αυτός, πάλι ζητούσα με δάκρυα να σε δω. Έτσι λοιπόν, καταπιέζοντας τον εαυτό μου με πολύ λύπη και θλίψη και στενοχωρία και λησμονώντας τον εαυτό μου και όλον τον κόσμο εντελώς και τα ευρισκόμενα στον κόσμο, μη σκεπτόμενος ούτε σκιά ούτε τίποτε άλλο, μη σκεπτόμενος καν ότι υπάρχει κάτι το ορόμενο, εφάνηκες εσύ ο όρατος σε όλους, ο ανέγγυκτος και ο ασύλληπτος, και μου φαινόσουν ότι καθαρίζεις τον νου μου και πλατείνεις το οπτικό της ψυχής και επιτρέποντας να βλέπω τη δόξα σου περισσότερο και λάμποντας ότι αυξάνεις ακόμη περισσότερο και πλατείνεσαι εσύ ο ίδιος, και αντιλήφθηκα με την υποχώρηση του σκότους εσέ τον ίδιο να πλησιάζεις και να έρχεσαι όπως πολλές φορές και στα αισθητά. Όταν πραγματικά φέγγει η σελήνη και νέφη είναι σαν να περπατούν, η σελήνη βλέπεται και φαίνεται σαν να τρέχει ταχύτατα χωρίς να προσθέτει τίποτε στον συνηθισμένο δρόμο της ή να αλλάσει την από την αρχή πορεία της. Έτσι λοιπόν, Δέσποτα, φαινόσουν να έρχεσαι εσύ ο ακίνητος, να μεγαλώνεις ο αναλύωτος και να μεταμορφώνεσαι ο άμορφος. Τώρα εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτά έτσι καλά. Πως είπαμε προηγουμένως ότι έρχεται η χάρη του Θεού για λίγο, για λίγο, και έρχεται χωρίς να το περιμένεις και φεύγει πάλι. Όταν έχει κανείς προχωρήσει ακόμη περισσότερο και προχωρήσει ακόμη περισσότερο και τα λοιπά, ναι, έρχεται πιο πολύ ο Χριστός, έρχεται πιο επίμονο ο Χριστός, και αυτός που είναι άμορφος παίρνει μορφή, και αυτός που είναι ακίνητος
πώς λέει, έτσι λοιπόν, Δέσποτα, εφενός να έρχεσαι εσύ ο κίνητος και να μεγαλώνεις ο αναλύωτος και να τρέχεις, ξέρω εγώ, όπως είσαι λέει και τα λοιπά. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε εδώ στον Άγιο Σημαίων είναι ότι τα αφήνει όλα στον Χριστό να τα κάνει όπως εκείνος. Τα αφήνει όλα. Τέτοια αυτή δηλαδή, δεν ξέρω αν τη βρίσκει εύκολα κανείς σε έναν άνθρωπο, σε έναν χριστιανό, καλό χριστιανό κτλ. Αυτός από τη δική του πλευρά, ας πούμε, βλέπει ότι και στο Βόρβορο ακόμα μπορεί να πέσει εκεί και να χαθεί. Και όμως αν είναι περήφανος Θεός, κύβει επάνω και τον βγάζει από εκεί. Γι' αυτό χαίρεται και ευχαριστεί τον Χριστό. Από εκεί και πέρα εμφανίζεται ο Χριστός, ξανακρύβεται ο Χριστός, εμφανίζεται ο Χριστός, ξανακρύβεται ο Χριστός, όπως λέει κάπου. Δεν ξέρω αν έχετε λίγο υπόψη σας ότι όταν ο κυνηγός βρει ένα λαγό έξω στην εξοχή, ο λαγός κατά κανόνα κάπου είναι κρυμμένος και κάθεται εκεί, έτσι, κάνει λούφα. Αλλά ο σκύλος όμως με τη μυρωδιά του βρίσκει το λαγό και μόλις πλησιάσει κάπου στο θάμνο που είναι κρυμμένος, πετάγεται ο λαγός. Πετάγεται λοιπόν και φεύγει. Ο σκύλος είναι εντελώς αδύνατο να φτάσει το λαγό, τρέχει τόσο πολύ λοιπόν. Αλλά ας πούμε εδώ τον βρίσκει ο σκύλος, εκεί τον χάνει το λαγό, εδώ τον βρίσκει και τον χάνει κτλ. Ακόμη και ο κυνηγός που τον παρακολουθεί δηλαδή το λαγό, άμα βρεθεί σε κανένα ξέφα τον βλέπει. Αλλά ειδικότερα λέει ο Άγιος Ιωάννης, όπως ο κύον το σκυλί τρέχει πίσω από το λαγό και μια τον χάνει και μια τον προλαβαίνει και μια τον χάνει και μια τον προλαβαίνει, έτσι και εγώ τρεχοβίζομαι. Δηλαδή όλα αυτά δεν είναι ένα μαρτύριο που μοιάζει να είναι ένα μαρτύριο και ένας ξεσηκωμός και τα λοιπά. Αλλά είναι όλη αυτή η λαχτάρα που έχει η κάθε ψυχή που έγινε, που είναι κατ' εικόνα Θεού και λοιπά, και όταν βρει το δρόμο αυτόν, όπως ο Κίον, άμα δεν βρει το λαγό τι θα κάνει, αλλά άμα βρει το λαγό τρέχει, με τίποτα δεν τον αφήνει μετά. Λοιπόν, κάπως έτσι ο Άγιος Σημαίων, ο οποίος μας βοηθεί με όσα λέγει δηλαδή, να πάμε λίγο ακόμη, έχει λίγη ώρα ακόμη, να πάμε λίγο ακόμη, σας παρακαλώ, Αλεμάν. Όπως στην περίπτωση τυφλού που ξαναβλέπει βαθμιαίως και αντιλαμβάνεται το σχήμα του ανθρώπου και ανιστορεί λίγο-λίγο ότι είναι, δεν μεταποιείται η μεταπλάστη μορφή προς την όραση, αλλά μάλλον το οπτικό των οφθαλμών του καθαριζόμενο βλέπει τη μορφή. Δηλαδή, κάποτε είχε θεραπεύσει ο Χριστός έναν τυφλό, νομίζω, έτσι. Και τον ρώτησε πώς είναι, πώς βλέπεις τα πράγματα. Θεωρώ, λέει, τους ανθρώπους να περπατούν, λέει, σαν να κινούνται σαν δέντρα. Και τροποντινά, όχι ότι δεν μπορούσε ο Χριστός με την πρώτη αυτή να θεραπεύσει πέρα για πέρα τον τυφλό, αλλά το έκανε επίτηδες έτσι, με μια πρώτη ενέργεια, άνοιξε κάπως τα μάτια και έβλεπε όσο μπορούσε να δει. Ύστερα όμως άνοιξε εντελώς τα μάτια και έβλεπε εντελώς καθαρά. Λοιπόν, θέλει να πει εδώ, δεν είναι, λέει, ότι οι μορφές είναι που αλλάζουν, πρώτα δεν φαίνονται και στραφαίνονται κτλ. Είναι τα μάτια, το οπτικό που έχει σημασία, το οποίο σιγά σιγά ανοίγει και σιγά σιγά, ας πούμε, βλέπει όλο και πιο καθαρά και λέει, ναι, που από πνευματικής απόψης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό, πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έτσι που διαβάζω διάφορα σημειώματα και τα λοιπά, ναι, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, ένιωσα έτσι, ένιωσα αλλιώς και, ναι, κάθε φορά είναι λίγο άνοιγμα των ματιών. Ναι, και που εμείς ακόμη δεν έτσι μεθύσαμε από αυτήν την παρουσία του Χριστού και από την αγάπη του Χριστού, λιγάκι να κάνουμε. Και γι' αυτό βλέπει όλο και καλύτερα κανείς τα πράγματα και κατά την ταπεινή μου γνώμη εκείνο το οποίο κάνει ο Κύριος σε εμάς και το οποίο πρέπει να προσέξουμε μας βοηθάει να δούμε καλύτερα. Βλέπεις τον εγωισμό, χθες τον έβλεπες τον εγωισμό και σήμερα πω τον βλέπεις πιο μεγάλο. Έβλεπες χθες, ξέρω εγώ, την αμετανοησία σου και σήμερα την βλέπεις πολύ πιο
δύσκολη, πολύ πιο, την καρδιά σου πολύ πιο σκληρόκαρτη και τα λοιπά. Λοιπόν, ναι, και είναι πολύ καλό αυτό, καθώς όλο και μας πηγαίνει ο Κύριος, όλο και μας φωτίζει, όλο και βλέπουμε καλύτερα, να προχωρούμε εμείς και να μην γυρίζουμε πίσω ή να μην μένουμε στάσιμοι. Δεν μεταποιείται, μεταπλάσσεται η μορφή προς τα την όραση, αλλά μάλλον το οπτικό των οφθαλμών του καθαριζόμενου βλέπει την μορφή όπως είναι, σαν να εντυπώνεται το σχήμα του όλο στο οπτικό και δι' αυτού να διαπερά, να καθαρίζεται και να χαράσεται στο νοερό και μνημονευτικό της ψυχής σαν σε πίνακα. Έτσι και εσύ ειδώθηκες αφού μου εκαθάρισες τελείως το νου και το φως του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή ο νους έβλεπε δυνατότερα και καθαρότερα, μου εφαινόταν ότι εσύ εξερχόσουν από κάπου και παρουσιαζόσουν λαμπρότερος και μου πρόσφερες να βλέπω χαρακτήρα άμορφης μορφής, και τότε με έφερες έξω του κόσμου, νομίζω ότι μπορώ να υπώ και του σώματος, αλλά δεν μου επέτρεψες να το γνωρίσω ακριβώς τούτο. Με υπεράβγασες λοιπόν κατά το φαινόμενο, μου εμφανίστηκες όλος σε όλον ενώ έβλεπα καλά. Όταν δε είπα ο Δέσποτα, ποιος είσαι λοιπόν, α, εδώ είναι τώρα ο Δέσποτα, ποιος είσαι λοιπόν, τότε για πρώτη φορά με αξίωσες φωνής τον άσωτο και μου μίλησες έτσι γλυκά, καθώς σηκωνόμουν θαυμωμένος και έντρομος και προσπαθούσα κάπως να καταλάβω λέγοντας, τι θέλει άραγε αυτή η δόξα και το μεγαλείο αυτής της λαμπρότητος. Πώς δε ή από πού αξιώθηκα εγώ τέτοιον πάλι. Πάλι ας πούμε. Έρχεται στην κατάστασή του. Από πού και σου αξιώθηκα τέτοια πράγματα. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Την ώρα που αυτός θεωρεί τον εαυτό του ανάξιον και πώς είναι δυνατόν. Και ο Θεός του φανερώνει όλα αυτά τα μυστήρια. Που ακόμη περισσότερο και ακόμα καλύτερα καταλαβαίνει κανείς ότι όλο το φταίξιμο όλων ημών είναι ότι δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Άμα ταπεινωθούμε, πω, τι έχει να γίνει. Πώς δε ή από πού αξιώθηκα εγώ τέτοιον αγαθόν. Εγώ λέγει είμαι ο Θεός, του απάντησε τώρα. Εγώ λέγει είμαι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για σένα και επειδή με επιζήτησες με όλη σου την ψυχή, έχουμε και αυτό στον Άγιο Σημαίο. Και το λέει και ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή τον ζήτησε με όλη την ψυχή του, με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς του. Ταπεινός, πολύ αμαρτωλός και τα λοιπά, όλα αυτά, ανάξιος. Αλλά καθόλου δεν είχε αντίσταση. Το προσέξουμε αυτό σας παρακαλώ. Ενώ αισθάνεται πολύ ανάξιος, που κυλίστηκε στο βόρβορο και τα λοιπά, και καθόλου δεν αισθάνεται μέσα του ότι σε μένα θα έρθει ο Θεός. Ναι. Λοιπόν, και γι' αυτό εζήτησε με όλη την καρδιά του, με όλη την δύναμή του, εζήτησε τον Χριστό. Όπως του λέει εδώ, εγώ λέει είμαι ο Θεός που έγινε άνθρωπος για σένα και επειδή με επιζήτησες με όλη σου την ψυχή, ιδού από τώρα θα είσαι αδελφός μου και συγκληρονόμος μου και φίλος μου. Κατάπληκτος λοιπόν εγώ από αυτά, με φοβισμένη την ψυχή και παραλυμένη τη δύναμη, ανταπάντησα, και ποιος είμαι εγώ ή τι έπραξα ο άθλιος Δέσποτε και ταλέπαρος για να με καταστήσεις τέτοιον αγαθόν άξιο και να με κάμεις τέτοιες δόξεις συμμέτοχο και συγκληρονόμο. Ενώ δε εσκεπτόμουν ότι η δόξα αυτή και χαρά είναι, ενώ προσέξτε να δείτε τώρα, γι' αυτό και δεν αξιωνόμεθα ας πούμε να έχουμε εμείς τέτοιες εμπειρίες. Εάν έρθει καμιά εμπειρία τέτοια, τι κακό έχει να γίνει μέσα μας. Αμέσως θα υπαρθεί το εγώ. Και ο Άγιος Σημαίων κάθε φορά και όλο πιο ανάξιο θεωρεί τον εαυτό του. Ενώ δε σκεπτόμουν τη δόξα αυτή και χαρά είναι περάνω του νου, εσύ ο Δεσπότης πάλι που διαλέγεσαι σαν φίλος με φίλο δια του μέσα μου λαλούντος πνεύματος, μου είπες,
αυτά σου τα εδώρισα για μόνη την πρόθεση και προαίρεση και πίστη σου και ακόμη θα σου δωρήσω. Διότι τι άλλο έχεις ή είχες ποτέ δικό σου αφού ήδη δημιουργήθηκες γυμνός από εμέ ώστε παίρνοντας εκείνο να σου δώσω για εκείνα αυτά. Αν δεν λυθείς από την σάρκα δεν θα ειδείς το τέλειο ούτε θα μπορέσεις να το απολαύσεις ολόκληρο καλός. Ενώ δε εγώ είπα και τι είναι μεγαλύτερο ή λαμπρότερο από αυτό σε μένα πλέον αρκεί να είμαι έτσι και μετά θάνατον. Είναι αυτό πάλι που θυμάστε το είπαμε. Απάντησες. Σου είπα εγώ έτσι και εσύ απάντησες. Πόσο μικρό ψυχος. Λοιπόν, ναι, μικρό ψυχος λέει και το κείμενο. Πόσο μικρό ψυχος είσαι που αρκείσαι σε αυτά τα λίγα. Σε αυτά τα λίγα. Λίγα είναι. Ναι, αλλά ο Θεός, ναι, έχει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει. Όσο και αν φανερωθεί ο Θεός σε κάποιον και που μπορεί να αντέξει σε αυτόν τον κόσμο, είναι πολύ λίγα. Και αυτό μου είπες, λέει, απάντησες πόσο μικρό ψυχος είσαι που αρκείσαι σε αυτά τα λίγα. Πραγματικά αυτά, συγκρινόμενα με τα μέλλοντα, είναι σαν ουρανός ζωγραφισμένος σε χάρτη και κρατούμενος στο χέρι, διότι όσο απέχει αυτός από τον αληθινό ουρανό, όσο απέχει ζωγραφισμένος χάρτης επάνω στο χαρτί που είναι στο χέρι από τον αληθινό ουρανό, τόσο ασυγκρίτως ανώτερη από τη σήμερα βλεπωμένη θα σου αποκαλυφθεί η μέλλουσα δόξα. Τόσο περισσότερο ασυγκρίτως, μάλλον τόσο ασυγκρίτως ανώτερη από την σήμερα βλεπωμένη δια σου αποκαλυφθεί η μέλλουσα δόξα. Δηλαδή λίγο πολύ όλοι παίρνουμε μια ιδέα, άλλο είναι που ένα μικρό παιδάκι θα ζωγραφίσει τον ουρανό σε ένα χαρτί που το κρατούμε στο χέρι και άλλο είναι ο ουρανός ο απέραντος. Τώρα ο Άγιος Σημεών δεν έχει ψεύτικη χαρά μέσα του, δεν έχει ψεύτικη χάρη μέσα του, δεν έχει ψεύτικα βιώματα μέσα του, θεϊκά κτλ. Αυτά είναι συγκρίση με τα ουράνια, με την ουράνια δόξα είναι, ή μάλλον η ουράνια δόξα είναι μια συγκρίτους ανώτερη από αυτήν εδώ την πραγματικότητα. Εδώ να σταματήσουμε και να πάτε στο καλό τώρα.

0: Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς στο κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η εκπομπή αυτή απευθύνεται στην οικογένεια. Σημαντικός ο ρόλος της μητέρας στην οικογένεια και αυτή η έρημη μάνα, θα λέγαμε, έχει μια φορά το χρόνο μια γιορτή, τη γιορτή αυτή της μητέρας. Η εκπομπή λοιπόν η σημερινή θα είναι αφιερωμένη στη μάνα. Κοντά μας η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη, μητέρα και γιαγιά και εκπαιδευτικός, ασχολούμενη και με τα παιδιά της και με τα εγγόνια της και με τα παιδιά του κόσμου στην εκπαίδευση. Νιώθει αυτό το ρόλο της μητέρας πολύ σημαντικό και γι' αυτό την παρακαλέσαμε να είναι σήμερα μαζί μας και να μας μιλήσει γενικά για τη μητέρα. Πρεσβυτέρα, καλώς ορίσατε, σας ακούμε.
2: Κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, την γιορτή της μάνας, ξέρουμε ότι τα ανθοπολία έχουν την τιμητική τους. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ξεχνούν για λίγο το πρότυπο της μανούλας που προβάλλουν για 364 μέρες και ξαφνικά αυτή τη μέρα μας υπενθυμίζουν ότι η μητέρα τιμάται γιατί στέκεται ανιδιοτελώς δίπλα μας σε κάθε δυσκολία. Ναι, από τη μια άκρη της ελληνικής γης, από τη μια μεριά του κόσμου έως την άλλη, γιορτάζεται μια ιδέα, ένα σύμβολο, η μητέρα. Η μητέρα των πόλεων και η ανώνυμη μητέρα των χωριών, που της ενώνει μια τεράστια απόσταση και της ενώνει μια μεγάλη αγάπη. Η αγάπη του παιδιού, που ξεκινά μέσα από τα βάθη της κάθε μητρικής καρδιάς και γίνεται αυτοθυσία και γίνεται αλτρουισμός και γίνεται αποθέωση και ψυχική εφορία. Ο λαός μας, με εκείνη την επιγραμματική σοφία του, λέει χαρακτηριστικά πως η αγάπη της μητέρας μπορεί και βουνά να μετακινήσει. Και όλοι οι λαοί του κόσμου, ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν φτάσει σε προχωρημένο σημείο πολιτισμού, αφιερώνουν τους πιο αγνούς λογισμούς τους στην ιδέα της μητέρας, που είναι ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο ευγενικό, ό,τι πιο ωραίο μπορεί να υπάρξει στον κόσμο. Ο Οδυσσέας Ελίτης γράφει χαρακτηριστικά «Και ένα τέταρτο μητέρας αρκεί για 10 ζωές και πάλι κάτι θα περισσέψει που θα το ανακράξεις σε στιγμή μεγάλου κινδύνου». Αυτό είναι το μεγαλείο της. Είναι ένας ακούραστος άγγελος για όσους αγαπά. Είναι εκείνη που θα κλάψει για να χαμογελάσει αργότερα το παιδί της. Είναι εκείνη που σκέπτεται πάντα διπλά, για το παιδί της πρώτα και μετά για την ίδια. Είναι εκείνη που μιλά ακόμα και αν σωπαίνει. Είναι εκείνη που δεν πονάει ποτέ. Εκείνη που αντέχει τα πάντα σχεδόν. Ο θάνατος μπορεί να τη στερήσει σαν φυσική παρουσία, αλλά η κρατεά αγάπη της τον εξουδετερώνει, αφού η ίδια υψώνεται πάνω και πέρα από αυτόν. Αυτό αποτελεί το θαύμα της. Είναι το μοναδικό και αναντικατάστατο πλάσμα η μάνα, που η σκέψη της και μόνο μπορεί να απαλύνει τον πόνο, να γίνει παρηγοριά και να ρίξει φως στα σκοτεινά διέξοδα και στην απελπισία. Η προσφορά της δεν μετριέται. Η προσφορά της δεν ζυγίζεται. Αξιολογείται μόνο με την αντοχή της καρδιάς και με τη μνήμη όταν η μάνα φεύγει. Άλλωστε μεγαλώνουμε, γερνάμε. Και γερνάμε μόνο όταν δεν είναι πλέον εφικτό να απευθυνθούμε προσφωνώντας «μάνα». Είναι η πρώτη λέξη που τον ήπιο συλλαβίζει και ίσως και η τελευταία όταν ο άνθρωπος ολοκληρώσει τον κύκλο στη ζωή. Είναι το άκουσμά της που θα βουρκώνει ακόμη τα μάτια. Είναι η μορφή της που θα ανακουφίζει ακόμη και μέσα από τα όνειρά μας όταν θα έχει φύγει από τη ζωή. Ένας παλιός θρύλος της Ανατολής λέει πως κάποτε σε μια μακρινή πολιτεία ζούσε ένας άρχοντας που είχε στο πλευρό του μια άξια και τιμημένη γυναίκα, την Σαδία. Η Σαδία με υπομονή και καρτερικότητα στεκόταν άξια στο πλευρό του άντρα της, του έδινε κουράγιο και με την τρυφερή της αφοσίωση τον ζέστανε με την αγάπη της. Μα πιο πολύ χαρά του είχε δώσει με τα δύο παιδιά που του χάρισε. Κάποτε στη μακρινή αυτή πολιτεία έφτασε ένας βάρβαρος κατακτητής. Είχε πολλά ακούσει για την καλοσύνη και την ψυχική γενναιότητα της Σαδίας, αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει ότι υπάρχει σε όλο τον κόσμο μια γυναίκα τόσο άξια και τόσο αφοσιωμένη στους δικούς της. Μεθυσμένος από κακία και από απληστία, ο βάρβαρος αυτός κατακτητής έκαψε την πολιτεία και άρπαξε με τους άνδρες του τα πλούσια λαφυρά της. Στο τέλος έφτασε και στο αρχοντικό που έμενε η Σαδία. Οι αξιωματικοί του είπαν να το κάψει και αυτό. Αυτός δεν τους άκουσε. Ήθελε να δοκιμάσει τη δύναμη της ανθρώπινης αγάπης. Μπήκε λοιπόν στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής και πρόσταξε να του φέρουν τη Σαδία με τα δυο της τα παιδιά. Εκείνη στάθηκε μπροστά στο βάρβαρο και τον κοιτούσε περήφανα. «Έχω ακούσει πολλά για σένα», της είπε, «μα δεν πιστεύω στα λόγια των ανθρώπων. Για να σε δοκιμάσω λοιπόν, θα σκοτώσω μπροστά στα μάτια σου τα δυο σου παιδιά». Η Σαδία ένιωσε να χάνονται όλα γύρω της. Μα δεν λύγησε. Δεν ήθελε να ξεπέσει μπροστά στα μάτια του βάρβαρου κατακτητή. Αυτός την κοίταξε επίμονα, σαν να θέλει να μαντέψει τις σκέψεις της. Στον ίδιο τόνο της λέει, «Εκτός αν αγαπάς τόσο πολύ τα παιδιά σου και θυσιαστείς εσύ γι' αυτά». Της πέταξε ένα ασημένιο μαχαίρι και πρόσθεσε, «Με αυτό το μαχαίρι θέλω να σκίσεις τα στήθια σου και να μου δώσεις την καρδιά σου. Τότε στορκίζομαι στους θεούς να γλιτώσουν τα παιδιά σου». Έγινε βαθιά σιωπή. Η Σαδία κοίταξε τον βάρβαρο και μετά έσφιξε παράφορα στην αγκαλιά της τα δυο της παιδιά. Πήρε το ασημένο μαχαίρι και θαρετά, χωρίς να βγάλει ούτε μια κραυγή πόνου, το βύθισε στα στήθη της και έβγαλε την καρδιά της και με την τελευταία της πνοή ψιθύρισε. «Είναι πολύ μικρό το τίμημα που μου ζητάς για να σώσω τα παιδιά μου. Και δυο ζωές να είχα, θα τις έδινα για τη σωτηρία τους». Ο βάρβαρος κατακτητής για πρώτη φορά συγκινήθηκε στη ζωή του. Άφησε τα παιδιά της Σαδίας να ζήσουν και πρόσταξε να στήσουν ένα μεγάλο μνημείο στη μητέρα αυτή που του μάθε το νόημα της αληθινής αγάπης και της σπάνιας ομορφιάς της. Αυτή τη μάνα γιορτάζουμε. Δεν παίζει ρόλο ποιο ρούχο φοράει εξωτερικά, αν είναι νοικοκυρά ή αν είναι επιχειρηματίας, αν είναι αγρότησα ή μια μεγάλη επιστημονική διάνοια. Η ουσία της είναι που ακτινοβολεί μέσα από την εξωτερική της εμφάνιση. Το περιεχόμενό της είναι εκείνο που χρωματίζει και χαρακτηρίζει τις πράξεις της. Μέσα από το ένα ή το άλλο επάγγελμα που κάνει, μέσα από αυτή την άλλη θέση που κρατάει στην κοινωνική ζωή, το θέμα είναι ένα. Πρέπει να μένει πάντα μάνα, και μάνα σημαίνει δύναμη ψυχής, φλόγα αγάπης, αίμα θυσίας. Ο κόσμος μας υποφέρει από φοβίες και ανασφάλειες και μονάχα είναι η μάνα εκείνη που μπορεί να προσφέρει δύναμη και θάρρος στις ταλαιπωρημένες υπάρξεις. κάθε γυναίκα κλείνει μέσα της το μητρικό πνεύμα, είτε έχει δικά της παιδιά είτε όχι. Ένα πλήθος γυναικών, δόξα τω Θεώ, και στις μέρες μας αποδεικνύουν καθημερινά πως μπορούν να αγαπήσουν τα παιδιά των άλλων σαν να είναι δικά τους παιδιά, γιατί πέρα από τα όρια της φυσικής μητρότητας είναι η πνευματική μητρότητα. Γυναίκες που δεν γέννησαν ποτέ τους, αλλά αφιέρωσαν τη ζωή τους σε παιδιά που ένιωσαν προδομένα από τη βιολογική τους μάνα. Στους αφανείς αγγέλους που προσφέρουν την αγάπη τους σε ευαγή ιδρύματα. Σε γυναίκες που ζουν δίπλα μας και στηρίζουν σιωπηλά και αθόρυβα με κάθε τρόπο το ανιψάκι τους, το βαφτιστήρι τους, το γειτονόπουλο, γιατί η μαμά είναι ανεπαρκής. Γυναίκες που έχουν το σπίτι τους ανοιχτό κάθε στιγμή που θα χρειαστεί το αναγκεμένο παιδί. Που ακυρώνουν ακόμη το πρόγραμμά τους για να προσφέρουν όχι μόνο στοργή, αλλά και λύση στο όποιο πρόβλημα μπορεί να έχει το πονεμένο παιδί και ας μην είναι δικό τους. Γυναίκες που έχουν το χάρισμα να ακούν προσεκτικά, να νιώθουν το πρόβλημα του άλλου παιδιού σαν δικό τους, να κατανοούν τη συμπεριφορά του, τα κίνητρά του. Γυναίκες που δεν βλέπουν σαν εχθρό, σαν παλιόπαιδο, το παιδί εκείνο με τις λανθασμένες επιλογές και ούτε σαν ένα ακροατή στο κήρυγμά τους, αλλά σαν ένα πρόσωπο που τους το έφερε ο Θεός για να δοκιμάσει τα όρια της αγάπης τους και με μόνη τους επιθυμία να το βοηθήσουν να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει ψηλά με το δικό του τρόπο. Και αυτές λοιπόν, οι άτεκνες, οι ανήπαντρες ακόμη γυναίκες, συμπεριλαμβάνονται πανηγυρικά στη γιορτή της μητέρας και εμπνέουν και όλες εμάς που γεννήσαμε. Είναι οι μανούλες της καρδιάς.

0: Σήμερα η εκπομπή αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας. Τα όσα είπατε, Πρεσβυτέρα Αδαμαντία, ήταν, θα έλεγα, συγκινητικά και τα παραδείγματα. Αλλά στη συνέχεια, αν θέλετε, να δούμε ποιος είναι ο ρόλος σήμερα της μητέρας μέσα στο σπίτι.
1: Ναι, ο ρόλος της Ελληνίδας μάνας σήμερα είναι δύσκολος. Είναι αναντικατάστατος. Είναι θεμελιώδης. Γιατί αυτή η μητέρα είναι ο πιο ουσιαστικός φύλακας και προστάτης των αξιών της ζωής και των θησαυρών της παιδείας μας και της παραδόσεώς μας. Η Ελληνίδα γυναίκα, η Ελληνίδα μάνα, είναι αυτή που έχει την ικανότητα να καλλιεργεί δεσμούς αγάπης, δεσμούς ανθρωπιάς. Η γυναίκα μπορεί να εκπέμπει, να καλλιεργεί, να μεταδίδει και να υπηρετεί όλα όσα συνιστούν παιδεία, μας λέει η κυρία Μερόπη Σπυροπούλου. Μια παιδεία ήθους, περηφάνειας, εντιμότητας, συνέπειας, αλληλοσεβασμού και ανθρωπιάς. Μέσα από τους ρόλους της μάνας, της πρώτης δασκάλας του κάθε ανθρώπου, της γιαγιάς, της εκπαιδευτικού, κάθε βαθμίδας, της επιστήμονος, της κάθε εργαζόμενης και δραστήριας γυναίκας που νοιάζεται για τα κοινά και δίνει χρόνο, δίνει ψυχή και κόπο για να συμμετάσχει σε εθελοντική κοινωνική προσφορά. Είπαμε προηγουμένως ότι η πρώτη δασκάλα του κάθε ανθρώπου είναι η μάνα. Όμως μάνα και φορέας μητρικής φροντίδας, συνεχίζει η κυρία Σπυροπούλου, λέει ότι δεν είναι μόνο η φυσική μητέρα. Κάθε γυναίκα μπορεί να προσωποποιήσει τις ιδιότητες της μάνας για κάθε παιδί, όπως είπαμε προηγουμένως, που θα συναντήσει στο δρόμο της και θα θελήσει να το νιώσει για δικό της παιδί. Η σύγχρονη Ελληνίδα μάνα μπορεί, αν το αποφασίσει, με ατομική της ευθύνη να ορθώσει αντίσταση στο σημερινό κατήφορο της φτήνιας, της διαφθοράς, της απαξίας. Μπορεί με το δικό της παράδειγμα να αγωνιστεί και να διεκδικήσει το ξαναστήσιμο μιας παιδείας που θα εξαφανίζει τους νόμους της ζούγκλας που επικρατούν σήμερα γύρω μας. Μπορεί να διεκδικήσει για τα παιδιά μας, για τα παιδιά τα Ελληνόπουλα, μια εκπαίδευση ευρωπαϊκού βέβαια επίπεδου, που όμως θα σέβεται την ιστορία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και την πίστη μας στη θρησκεία μας, δηλαδή τις ρίζες μας και την ταυτότητά μας. Γιατί λαός που είναι βέβαιος για τις αξίες του σημαίνει πως είναι λαός βέβαιος για τον εαυτό του και για το μέλλον του, μας έχει επισημάνει ο αείμνηστος ιστορικός μας Σαράντος Καργάκος. Η σύγχρονη Ελληνίδα, με τη δύναμη των φυσικών ιδιωτήτων της και τη διεισδυτικότητά της στην κοινωνία σε πολλαπλούς ρόλους, αλλά κυρίως στο ρόλο της μάνας, μπορεί να διεκδικήσει πολλά για το μέλλον των παιδιών της, αλλά και να τους εμπνεύσει με το παράδειγμά της. Η Ελληνίδα μητέρα της εποχής μας μπορεί να κάνει τα ελληνικά νιάτα να αισιοδοξήσουν, να ξαναβρούν ένα αληθινό ιδανικό, ένα νόημα της ζωής διαφορετικό, που θα βρίσκεται πέρα από την ψυχρή οικονομική της διάσταση. Ένα νόημα σαν απάντηση στην πρόκληση της ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης. Αυτός όμως ο ρόλος απαιτεί τη μερική ή και ολική παρέτηση, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, από πολλά πράγματα που μέχρι πριν λίγο είχαν για αυτήν σημαντική θέση στη ζωή της, όπως τη μόρφωση, την επαγγελματική άνοδο, τη φροντίδα για την εξωτερική της εμφάνιση, για την ψυχαγωγία και την κοινωνική της ζωή. Όλα αυτά σε μεγάλο βαθμό χρειάζεται να τα βάλει η σημερινή μανούλα στην άκρη, γιατί έρχεται ένα πλάσμα που εξαρτάται απόλυτα από εκείνη. Σε χρειάζεται τώρα το παιδάκι συνεχώς και πιεστικά και σου εξαντλεί την ενέργειά σου, δοκιμάζει τα όρια σου. σε θέλει συνεχώς δίπλα του. Και πού χρόνος για όλα τα άλλα που είπαμε. Και αν είσαι και εργαζόμενη, τότε γίνεσαι σε χίλια κομμάτια. Αλλά και αν δεν δουλεύεις, πάλι τρέχεις και δεν φτάνεις. Επομένως, περιορίζεται η επαγγελματική φιλοδοξία. Η φροντίδα για την εξωτερική εμφάνιση αρκείται μόνο στα στοιχειώδη. Η κοινωνική σου ζωή, η ψυχαγωγία γίνεται μια πολυτέλεια. Κι όμως, παρά το ότι στερείσαι από όλα όσα σε ικανοποιούσαν παλιότερα, αισθάνεσαι μια απίστευτη πληρότητα. Δεν είναι μυστήριο. Είναι αυτό που λέει, νομίζω στο Ευαγγέλιο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όποιος δεν χάσει τη ζωή του, δεν θα τη βρει. Βέβαια, σε ελεύθερη απόδοση το λέω. Και όταν εδώ λέμε να χάσει τη ζωή του, δεν εννοούμε να την περιφρονήσει τη ζωή ή να την σπαταλήσει άσκοπα, αλλά να την εκδαπανήσει προσφέροντάς την σε κάποιους, στα παιδιά της, στον Κύριο. Τι κι αν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ακόμη και οι πιο εξωφρενικές απόψεις κυκλοφορούν ελεύθερα και μάλιστα σαν βούληση της επίσημης πολιτείας. Ας μην φοβηθούμε. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι να ζήσουμε στην πράξη μέσα στην οικογένειά μας αυτό που λέει η πίστη μας, χωρίς φανατισμό και μυσαλλοδοξία, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς αποκλίσεις. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε εμείς σημερινές μανάδες και γιαγιάδες που κρατάμε στα χέρια μας το μέλλον της πατρίδος μας. Τα χέρια της Ελληνίδας γυναίκας, της Ελληνίδας μάνας, που όπως γράφει η κυρία Φραγκάκη στον κόσμο της Ελληνίδος, τα ευλόγησε ο Θεός για να δημιουργεί με τα αγαθά της γης το περιβάλλον της ευτυχίας. Τα χέρια τα δουλεμένα που κτίζουν την ευτυχία του σπιτιού και της οικογένειας. Αυτά τα χέρια της μάνας, τα χέρια της υπομονής, τα χέρια της λατρείας, που ξέρουν να ετοιμάζουν τη λειτουργιά για την Αγία Προσκομιδή, που ξέρουν να ανάβουν το καντήλι, να καίνε το λιβάνι, τα χέρια της οικεσίας, που ξέρουν να υψώνονται στον ουρανό και να παίρνουν από εκεί δύναμη. Ελληνίδα γυναίκα, μάνα, στα δικά σου χέρια βρίσκεται το μέλλον των παιδιών μας, της οικογένειας, της πατρίδας. Άπλωσε τα χέρια σου στην υπομονή και κάνε την κάθε πράξη σου με ιερότητα. Δώσε τα χέρια σου στην αγάπη, ώστε ό,τι πιάνεις και ό,τι δίνεις γύρω σου να γεμίζει ομορφιά και άρωμα. Κάνε τα χέρια σου φτερά και με αυτά πέτα ψηλά πάνω από τα σκοτάδια και τις κακοτοπιές και εκεί στο φως και την απεραντοσύνη του ουρανού φέρε μαζί σου την οικογένεια που σου εμπιστεύτηκε ο Θεός. Και αν τα χρόνια περνούν και φεύγουν και αν οι τάξεις των πραγμάτων και καταστάσεων αλλάζουν, τι με αυτό? Εμείς τίποτε από ό,τι πολύτιμο έχουμε δεν θα χάσουμε, αφού χέρια γερά, χέρια δυνατά, αιώνια θα το φυλάνε. Τα χέρια της μάνας.

0: ζητώ. Σήμερα η εκπομπή μας αφιερωμένη στη γιορτή της μητέρας και κοντά μας η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη. Και πρεσβυτέρα, πάρα πολύ όμορφα το όσο ακούσαμε μέχρι τώρα, αλλά από την άλλη έχουμε μητέρες που είναι ευαίσθητες, πολύ ευαίσθητες, και τις βλέπουμε να ζουν με ενοχές. Δεν προσέφεραν αυτό που έπρεπε ή δεν προσφέρουν αυτό που πρέπει ή στο σύζυγο ή στα παιδιά ή στο ρόλο τους γενικά σαν μητέρας, ρόλο νιώθουν ότι είναι ελπής. Τι μπορούμε να πούμε σε τέτοιες περιπτώσεις?
1: Πράγματι, οι ενοχές αυτές και οι αγωνίες πλημμυρίζουν και τους δύο γονείς, αλλά έτσι επειδή είναι περισσότερο ευαίσθητη η γυναίκα, νομίζω έχουν κόστος περισσότερο σε αυτή. Πολύ σπουδαία ήταν τα συμπεράσματα από τα θέματα του κύκλου μητέρων του Αποστόλου Παύλου πάνω σε αυτό το θέμα, στις ενοχές, στις θλίψεις, στις αγωνίες της σύγχρονης μανούλας. Και βέβαια θα λέγαμε οι αγωνίες, τα ερωτηματικά της, αν τρέφει σωστά το παιδί της, αν δίνει σωστές βάσεις ή αν έχει ήδη μεταδώσει σημαντικές αξίες. Όλα αυτά θα λέγαμε ότι καταρχάς έχουν μια θετική στάση, αλλά βέβαια μέχρι ενός ορίου. Ναι, εγώ σαν μητέρα τι κάνω? Εγώ σαν μητέρα τι έχω κάνει? Το ερώτημα αυτό δείχνει ότι συνειδητά θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Και σήμερα θα λέγαμε περισσότερο από ποτέ, οι μέλουσες μανούλες ανησυχούν και φοβούνται για το αγέννητο ακόμη παιδί τους. Αυτές όλες οι προγενετικές εξετάσεις πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μεγαλώνουν το άγχος. Η μέλουσα μητέρα διαρκώς πιστεύει πως ό,τι κάνει ή ό,τι δεν κάνει σωστά μπορεί να φέρει ζημιά στο παιδί της. Και μετά, όταν γεννηθεί βρέφος ακόμη, αισθάνεται ότι το εγκαταλείπει για να πάει στη δουλειά της αφού είναι εργαζόμενη. Αργότερα πάλι, καθώς το βλέπει να μεγαλώνει, κάνει όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες για υγεία, για την υγεία του, για τη μόρφωσή του, για την προκοπή του, για τις σπουδές του, για την πετυχημένη καριέρα του και αργότερα για έναν καλό γάμο. Η πραγματικότητα όμως είναι φορές ότι δεν ανταποκρίνεται στα όνειρα και στα σχέδιά μας. Και καθώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας, συνειδητοποιούμε μερικές φορές ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι το παιδί μας δεν είναι αυτό που ξέραμε. Η συμπεριφορά του, οι συνήθειές του, η εμφάνισή του, οι αντιδράσεις του, η άρνηση να πάει στην εκκλησία ή να συμμετάσχει στα μυστήρια, η αδιαφορία του, οι εκρήξεις του, τα ξενύχτια του, η παραμέληση των σπουδών του, η παραβατική συμπεριφορά του. Άλλα περιμέναμε και άλλα τώρα βλέπουμε, ζούμε και διαπιστώνουμε. Και τότε είναι που τα ερωτηματικά, οι απορίες μας, οι προβληματισμοί, ο φόβος περιζώνουν τη μητέρα και χάνει το κουράγιο της και αυτοενοχοποιείται. Οι φόβοι και οι ενοχές των μητέρων ποτέ δεν είχαν γιγαντωθεί τόσο όσο στη σημερινή εποχή. Τι αλήθεια συμβαίνει με το παιδί μου? Πώς οδηγηθήκαμε ως εδώ? Πόσο αλήθεια σοβαρά, πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα? Μήπως φταίω εγώ? Ναι, ίσως φταίω, αλλά για όλα? Ίσως

να το δει στις σωστές του διαστάσεις. Η ενοχή και η αγωνία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή άγχους στην εποχή μας. Με την ενοχή μας επικεντρωνόμαστε σε ένα περασμένο γεγονός. Νιώθουμε θυμωμένες, αποκαρδιωμένες με κάτι που κάναμε ή δεν κάναμε καλά και ξοδεύουμε τις τωρινές μας στιγμές ασχολούμενες με τις συμπεριφορές του παρελθόντος που ίσως ήταν ελεθεμένες. Με την αγωνία πάλι βασανιζόμαστε για ένα γεγονός μελλοντικό. Αν έτσι είναι τα πράγματα, τι θα συμβεί αύριο, τι θα συμβεί αργότερα, πώς έτσι θα περνούν οι μέρες του. Είτε όμως κοιτάζουμε πίσω έχοντας ενοχές, είτε κοιτάζουμε μπροστά με το τι ίσως συμβεί αργότερα έχοντας αγωνία, σπαταλάμε και καταστρέφουμε το παρόν, καταστρέφουμε την παγούσα στιγμή. Πριν όμως οι ενοχές μας οδηγήσουν σε μια θλίψη συνεχή ή ακόμη θα λέγαμε και σε κατάθλιψη, προτού η πίκρα και η απελπισία φωλιάσουν μέσα μας για τα δικά μας λάθη, αλλά και για τα σοβαρά παραπτώματα των παιδιών μας, ας προσπαθήσουμε, πριν αποκόθει τι άλλο, με ηρεμία όσο βέβαια γίνεται, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, χωρίς άγχος, χωρίς την πίεση των ανησυχιών μας. Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας χωρίς ενοχές για τις ευθύνες μας, μιας αυτοκριτικής κάτω από το φως και τη χάρη του Θεού και της αληθινής μετάνοιάς μας με το μυστήριο της Θείας Μετανοίας. Θα απαλλαγούμε από τις ενοχές έτσι του παρελθόντος και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουμε πιο θετικά, όσο βέβαια γίνεται το πρόβλημα, με την αυτοκριτική μας. Ας δούμε τι αγωγή δώσαμε στο παιδί μας, ποια μηνύματα περάσαμε σε αυτό με το δικό μας παράδειγμα, με τη δική μας ζωή. Ήταν βασική αρχή μας ο σεβασμός στην προσωπικότητά του. Είχαμε επίγνωση ότι κάθε παιδί έχει τα δικά του χαρίσματα, τις δικές του ανάγκες και προτιμήσεις. Του δώσαμε πρωτοβουλίες, το εμπιστευθήκαμε. Όλα αυτά τα χρόνια, καθώς μεγάλωνε, αφού γκραζόμασταν αυτά που ήθελε να μας πει, ανταποκριθήκαμε στα προβλήματά του, στις ανάγκες του, το βοηθήσαμε να οριμάσει. Ποιες οι σχέσεις μας με το σύζυγό μας? Διευκολύναμε ή τορπιλίζαμε τις σχέσεις πατέρα-παιδιού? Μήπως πάλι στην προσπάθεια να καλύψουμε τις τυχόν παραλήψεις μας, τις τυχόν αδυναμίες μας, κάναμε στο παιδί μας τα χατήρια του, αδιαφορώντας αν αυτά αποκρινόντουσαν στις πραγματικές του ανάγκες? Πολλά. Ναι, πολλά τα προσωπικά μας χρέη έναντι των παιδιών μας. Πολλά τα λάθη μας. Όχι θελημένα βέβαια. Γι' αυτό και οι ενοχές δηλητηριάζουν την κάθε μέρα μας. Από την άλλη όμως, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τον καθημερινό μας αγώνα, σαν γονείς, σαν μητέρες ιδιαίτερα? Ναι, τον καθημερινό μας αγώνα, να, την χωρίς όρια προσφορά μας, το ολοκληρωτικό δόσιμο στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας, η αφοσίωσή μας με όλο μας το είναι. Η χαρά τους ήταν χαρά μας. Το δάκρυ τους γινόταν δάκρυ μας. Τα ξενήθια στις αρρώστιες του, η αγωνία μας στις εξετάσεις του, τα κτυποκάρδια μας μέρες και νύχτες και πάνω απ' όλα, μέσα από τα σφάλματά μας, η αγάπη μας, αυτή η μητρική αγάπη, με την άπειρη γενναιοδορία της, με τη συγχωρετικότητά της, με τις φτερούγες πάντα ανοιχτές για την προστασία του. Ναι, όλα αυτά ήταν και είναι ο καθημερινός μας αγώνας. Κι όμως, όλα αυτά τα τόσο θετικά στοιχεία της προσφοράς μας, μερικές φορές

0: και ένα μεγάλο σφάλμα του παιδιού μας να μας τα αμαυρώσει, να μας τα ακυρώσει. Και έρχεται η θλίψη, η οδύνη και οι φτερόγες μας πέφτουν, ο κόσμος γύρω μας σκοτεινός, τα μάτια μας αστήρευτα ποτάμια, ράκος εμείς οι ίδιες σωματικά και ψυχικά και συγχρόνως αυτή μας την ψυχική κατάσταση την μεταφέρουμε, έχει αυτή η ψυχική μας κατάσταση, έχει επιπτώσεις άσχημες σε όλη μας την οικογένεια.
1: Ναι, Πρεσβυτέρα, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είναι μόνο η ευθύνη στη μάνα, μερίδα στην ευθύνη έχει και ο περίγυρος του παιδιού, το περιβάλλον, το άμεσο ή το κοινωνικό, με τις αρνητικές επιρροές του ιδιαίτερα σήμερα και με τα παραδείγματά του. Ιδιαίτερα στο σχολείο ξέρουμε τι γίνεται. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Και εδώ τίθεται το κύριο ερώτημα. Είμαστε σίγουροι ότι το σημερινό σχολείο δίνει έμπνευση και σωστή κατεύθυνση στα παιδιά μας? Εν πωλής φυσικά αυτό εξαρτάται από την προσωπικότητα του δασκάλου. Πολύ μεγάλο επηρεασμό ασκούν και γι' αυτό και τεράστια ευθύνη τα ΜΜΕ με την αμεσότητα της εικόνας αλλά και του λόγου. Δεκάδες έντυπα κατάλληλα κατακλείζουν τα περίπτερα και τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. Όσο για τους μόνιμους κατοίκους του σπιτιού μας, δηλαδή την τηλεόραση, τον υπολογιστή, το κινητό, τι να πούμε. Και μόνο τα παιδικά προγράμματα και τα παιχνίδια να παρακολουθήσουμε, έχουμε μπει ήδη στον κόσμο της βίας, της υπεροχής του δυνατότερου, της ισοπαίδωσης και της αισθητικής, της μαγείας και τόσων άλλων. Τι θα λέγατε πάνω σε όλα αυτά?
0: Βεβαίως και πολύ μεγάλη ευθύνη στην αλλίωση προς το χειρότερο του χαρακτήρα της νεολαίας έχουν διαχρονικά και η πολιτεία, όπως είπατε, και το σχολείο και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο. Γι' αυτό εμείς οι γονείς και κυρίως εμείς οι μητέρες ας πάψουμε να με ψημιρούμε και ας γινόμαστε λιγάκι πιο επίοικες με τον εαυτό μας, χωρίς βέβαια να αρνούμαστε το μερίδιο των ευθυνών μας. Το αίσθημα της ενοχής θα είναι δημιουργικό αν λειτουργήσει σαν μοχλός για μια ουσιαστική βελτίωση των σχέσεών μας με τα παιδιά μας. Ας μην ξεχνάμε ότι και στις πιο αγαπημένες οικογένειες με ομαλή οικογενειακή ζωή πάντα θα υπάρχουν κάποια ξεσπάσματα μεταξύ γονιών και παιδιών. Αγωγή χωρίς σφάλματα δεν γίνεται. Όταν όμως όλα αυτά συνειδητοποιούνται και γίνονται μια προσπάθεια για επανόρθωση, τότε έχει γίνει το πρώτο βήμα. Ποτέ δεν είναι αργά. Ας θυμηθούμε τον ληστή του Ευαγγελίου. Ας προσπαθούμε να κρατάμε το σπιτικό μας όρθιο και γερό σε πείσμα αυτών που μπαίνουν και θέλουν να το καταστρέψουν. Η ειλικρινή μας μετάνοια για τα λάθη μας, τα επαναλαμβανόμενα ίσως, η θερμή προσευχή μας, η εμπιστοσύνη μας στο Θεό θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε θετικά τις όποιες καταστάσεις προκύπτουν και κάποιες φορές είναι και απρόβλεπτες. Να θυμόμαστε ότι είμαστε συνδημιουργοί με το Θεό και ότι τίποτε δεν πάει χαμένο μέσα σε μια συγκροτημένη οικογένεια. Ας σταθούμε με γενναιότητα στα καθημερινά μικρά γεγονότα που μας στείνουν παγίδες για αποθάρρυνση, για απογοήτευση, για απελπισία. Έτσι θα μπορούμε να χαρούμε τη ζωή μας, όχι γιατί δεν θα έχουμε δυσκολίες και προβλήματα, αλλά γιατί θα αξιοποιούμε αυτήν την πάλι με τον εαυτό μας και στο τέλος της κάθε μέρας θα λέμε «Δόξα τω Θεώ, ήταν καλή και τούτη μέρα» και το πρωί θα ξυπνάμε με την πεποίθηση «Έχει ο Θεός σε ό,τι κι αν μας φέρει η νέα μέρα». Στις όποιες δυσκολίες, στις όποιες δύσκολες καταστάσεις κάποιου παιδιού μας, να προσευχόμαστε και να πιστεύουμε ότι θα γίνει το θαύμα. Ο Θεός που πάνω απ' όλα είναι πατέρας και θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε, περιμένει την κατάλληλη στιγμή που το παιδί μας θα αποφασίσει να του ανοίξει την πόρτα της ψυχής του. Και τότε, τότε όλα θα αλλάξουν. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλές τέτοιες μεταστροφές στην καθημερινή μας πραγματικότητα, στη ζωή μας.
1: Πρεσβυτέρα, θα ήθελα σε αυτό το σημείο, αν θέλετε, να αναφερθούμε και στις μητέρες που έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους από θέματα υγείας, ψυχικής ή σωματικής, με αναπηρίες σωματικές ή διανοητικές. Αυτές οι μανούλες πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευλογημένες από το Θεό, γιατί σηκώνουν ένα σταυρό και ο κάθε σταυρός έχει και ανάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε για αυτές τις μητέρες?
0: Αυτές είναι οι ηρωίδες μητέρες της διπλανής μας πόρτας. Η γιορτή της μητέρας μέσα από τα δικά τους μάτια κρύβει πολύ βαθιά νοήματα. Σε αυτές τις μανούλες αξίζει όλοι να υποκλινόμαστε με σεβασμό, επειδή άκουσαν τα χειρότερα από το στόμα των γιατρών για το παιδάκι τους, αλλά κατάφεραν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν. Τούτες οι μητέρες που έρχονται αντιμέτωπες με τις ανταπάντεχες, πολύ δύσκολες διαγνώσεις για το παιδί τους, ξυπνούν την επόμενη μέρα αλλαγμένες. Ξυπνούν δυο φορές μάνες. Μαθαίνει η μητέρα ότι το παιδάκι της έχει τέτοιο πρόβλημα που θα την χρειάζεται για τα πιο απλά και βασικά πράγματα, να φάει, να περπατήσει, να μιλήσει, και ότι θα είναι άμεσα εξαρτώμενο από αυτήν για όλη του τη ζωή. Και τότε η μανούλα πλημμυρίζει με πόνο, φόβο, ίσως και απελπισία. Καθώς όμως περνούν οι μέρες, περνούν οι μήνες και τα χρόνια, τη βλέπουμε να περπατάνε μαζί με το παιδάκι το μακρύ και δύσκολο δρόμο, και αρχίζει σιγά σιγά να ηρεμεί, να παίρνει δύναμη από το Χριστό, από τη Μάνα Παναγιά, που εκείνης πρώτα την καρδιά διαπέρασε ρομφαία και επομένως γνωρίζει και συμμερίζεται την κάθε πονεμένη μανούλα. Μοναδική της σκέψη είναι το τι θα πρέπει να κάνω για να βοηθήσω το παιδί μου, για να το βοηθήσω να εξελίξει τις όποιες δυνατότητες έχει, να του εξασφαλίσω όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες ζωής. Υποκλινόμαστε στις μανούλες που δεν έχουν ακούσει και ούτε ποτέ θα ακούσουν τη λέξη «μαμά», γιατί το παιδάκι τους δεν θα μιλήσει ποτέ. Υποκλινόμαστε σε αυτές τις ηρωίδες μανούλες επειδή είναι δυνατές. Γίνονται δυνατές, και μάλιστα τόσο δυνατές που και οι ίδιες απορούν με τη δύναμή τους, επειδή εκτός από μαμάδες είναι και γιατροί και φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται το παιδί τους. Επειδή κάποιες φορές είναι πιο δύσκολες από τις άλλες, όμως αυτές δεν το βάζουν κάτω. Επειδή πάντα ελπίζουν, ακόμα και όταν φαινομενικά δεν υπάρχει ελπίδα. Επειδή έχουν ανεξάντλητη υπομονή. Επειδή γνωρίζουν πως το παιδί τους τις χρειάζεται όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Επειδή θα έδιναν και τη ζωή τους για να κάνουν τα παιδιά τους όλα αυτά τα μικρά και δήθεν ενοχλητικά πράγματα που κάνουν τα άλλα παιδάκια. Υποκλινόμαστε με σεβασμό σε όλες αυτές τις ηρωίδες μανούλες, επειδή τελικά όταν κοιτάζουν αυτά τα παιδάκια τους δεν τα βλέπουν σαν να είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες και άλλες ιδιαιτερότητες, αλλά μονάχα βλέπουν τα αγγελούδια τους. Υποκλινόμαστε όμως και στη μάνα που η ίδια νοσεί από κάποια ανίατη αρρώστια και μετρά χρόνο, ελπίδα, αντοχές και ψυχή στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Σε αυτή τη μάνα που παραγωνίζονται στον εαυτό της, τον πόνο της, σφίγγει τα δόντια και φροντίζει την οικογένειά της και τα παιδιά της, γνωρίζοντας ότι θα χειροτερέψει η αρρώστια της και ότι ίσως δεν επανέλθει πια. Υποκλινόμαστε στη μάνα εκείνη που ενώ πνίγεται η ίδια στην αφιλόξενη κοινή θάλασσα και όμως δίνει το παιδί της, δίνει το μωρό της σε άλλη γυναίκα που είναι μέσα στη βάρκα προκειμένου το παιδάκι της να βρει μια ελπίδα ζωής μακριά από τον πόλεμο και την κακία. Υποκλινόμαστε στη μάνα που χάνει το παιδί της, αλλά πρέπει να σταθεί με αλίγιστη δωρικότητα και τρυφερότητα στα υπόλοιπα παιδάκια της, στο σύζυγο, στα εγγόνια της. Υποκλινόμαστε στη χείρα μάνα, στη διαζευγμένη. Η καθημερινότητα είναι σκληρή, αλήθεια, όταν είσαι γονιός σε μονογονεϊκή οικογένεια. Είναι πολύ δύσκολο να πρέπει να αποφασίζεις μόνη σου και να έχεις την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης των παιδιών σου. Η κυρία Σταματελά του Κατερίνα στην ιστοσελίδα της γράφει για αυτές τις μανούλες. Να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που αυτή τη στιγμή κοιμάται στο μπλε και σκληρό καναπέ της ογκολογικής μονάδας και αντί για το κτύπο του ρολογιού μετράει τις ανάσες του παιδιού της. Ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που ξεροσταλιάζει έξω από την εντατική για να δει έστω και για 2 ώρες το παιδάκι της, να το χαϊδέψει κάτω από τα σωληνάκια και να προσευχηθεί με μάτια βουρκωμένα μπροστά στο εικόνισμα της Παναγιάς. Ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που νοσεί από καρκίνο, αλλά τον πόνο της τον κάνει αόρατο για χάρη των παιδιών της. Ενός λεπτού σιγή για τη μάνα εκείνη που το παιδί της έχει νοητικό, κινητικό, ψυχολογικό πρόβλημα και κάθε μέρα το πιάνει από το χεράκι και μπαίνουν σε ένα μαγικό κόσμο. Έναν κόσμο που μόνο μια μάνα με το παιδί της έχουν κατά δικό τους. Ενός λεπτού σιγή για τη γυναίκα εκείνη που προσπαθεί να γίνει μάνα και δυσκολεύεται. Ενός λεπτού σιγή για τις μάνες που είναι στον ουρανό. Ενός λεπτού σιγή για όλες τις μάνες του κόσμου, για τις μάνες με παιδί της κοιλιάς, αλλά και τις άτεκνες μάνες εκείνες με το παιδί της καρδιάς. Στη ζωή όλων μας έρχονται ώρες που η ρομφαία του πόνου σχίζει τα σπλάχνα μας. Νιώθουμε μόνοι. Όμως δεν είμαστε. Εσύ είσαι εδώ, μάνα Παναγιά. Στέκεσαι δίπλα μας, γιατί είσαι μάνα και οι μάνες δεν φεύγουν. Είσαι μάνα και οι μάνες δεν κοιμούνται. Είσαι μάνα και χρεώνεσαι όλα τα βάρη μας. Στη γιορτή της μάνας σήμερα, εσένα πάνω απ' όλα θα γιορτάσουμε, μάνα Παναγιά, των μανάδων μάνα, των παιδιών μας μάνα. Και ό,τι χαρίσουνε σε μας γιορτή της μάνας σήμερα, στην εικόνα σου τα αφήνουμε εμείς της γης οι μάνες, μάνα του ουρανού.
1: Πρεσβυτέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Θεός να ευλογεί όλους μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη εκπομπή αγαπητοί ακροατές αναφερθήκαμε στην ευχή ευλογίας του επορκιστού Ελέου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα με την ακολουθία με το μέγα μυστήριο του βαπτίσματος και θα μιλήσουμε, θα τελειώσουμε αυτή την ενότητα που αφορά το επορκιστόν Ελέον.

Μετά λοιπόν την ευλογία του επορκιστού Ελέους, ο διάκονος, εάν υπάρχει, αλλιώς ο ιερέας, εκφωνεί το πρόσχομεν. Και ο ιερέας, ψάλλον το αλληλούια τρεις φορές, μαζί με τον λαό, κάνει σταυροειδώς, χύνει σταυροειδώς το λάδι μέσα στο αγιασμένο νερό της Κολυμβήθρας. Μετά την τρίτη φορά, ο ιερέας εκφωνεί «Ευλογητός ο Θεός, ο φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων». Και ο λαός απαντάει «Αμήν».

Οι θεοφόροι πατέρες, αγαπητοί ακροατές, ονομάζουν το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος φώτισμα, διότι ο βαπτιζόμενος φωτίζεται και αγιάζεται. Πριν από το Άγιο Βάπτισμα, ο άνθρωπος ζούσε στο σκότος, στο σκοτάδι. Με το μυστήριο αυτό, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, εισέρχεται στον κόσμο του φωτός. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους χριστιανούς Εφέσου, «Είτε ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω, ως τέκνα φωτός περιπατείτε». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, «Το φώτισμα, δηλαδή το Άγιο Βάπτισμα, λαμπρότης εστί ψυχών, φωτός με τουσία, σκότους κατάλυσης, κατάργηση δηλαδή του σκοταδιού». Όσοι βαπτιζόμαστε, αφού με το Άγιο Πνεύμα αποδιώξουμε τις αμαρτίες, οι οποίες είναι σαν μια καταχνιά, κρατούμε ελεύθερο, ανεμπόδιστο και φωτεινό τον οφθαλμό του Πνεύματος, με τον οποίο και μόνο μπορούμε να δούμε το Θεό.

Ο Άγιος Διονύσιος ο Αροπαγίτης γράφει ότι το Άγιο Βάπτισμα πρέπει να ονομάζεται φώτισμα, επειδή μεταδίδει το πρώτο φως και είναι αρχή όλων των θείων φωταγωγιών. Αν και σε όλα τα Άγια Μυστήρια, συνεχίζει ο Άγιος, είναι κοινό γνώρισμα η μετάδοση του Ιερού Φωτός στους μειωμένους, όμως το Άγιο Βάπτισμα πρώτο μου δώρισε την όραση και με το αρχικό του φως οδηγούμε προς τη θέα των άλλων Ιερών Μυστηρίων. Με το Άγιο Βάπτισμα ο Θεός επαναφέρει τον άνθρωπο στη λαπρότητα του Παραδείσου.

Πολύ όμορφα και χαρακτηριστικά διαβάζουμε στον κανόνα του αποδείπνου της 5ης Ιανουαρίου στην πρώτη οδή. Κύριε Θεέ μου, φωτών ημών ύμνων και προεόρτιον οδύν σιάσομαι, το θείς θεοφανείς μυστικός αναγεννώντιμε και προς τη λαπρότητα τη θείαν επανάγοντι. Η δωρεά του φωτός, αγαπητοί ακροατές, προσφέρεται από τον Χριστό προς πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Πρέπει όμως ο άνθρωπος με τη θέλησή του να δεχτεί τη δωρεά. Εάν μερικοί δεν δέχονται να αντικρίσουν το φως του Θεού, ο σκοτισμός τους δεν οφείλεται στη φύση του φωτός, αλλά στην κακότητά τους. Η χάρις εκχύνεται προς όλους τους ανθρώπους και όλους τους προσδέχεται κατά τον ίδιο τρόπο και τους καλεί με την ίδια τιμή, μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Η Θεία Φιλανθρωπία ακτινοβολεί παντού, αν ο άνθρωπος θελήσει να γίνει Υιός Φωτός. Και αφού με το Άγιο Βάπτισμα γίνει Υιός Φωτός, οφείλει με τη θεοφιλή ζωή του να διατηρεί φωτεινή τη στολή της ψυχής του και να παραμένει διαβίου νεοφώτιστος. Διότι, όπως πολύ ωραία μας λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι δυνατόν ο άγρυπνος και προσεκτικός που ζει αντάξια της δωρεάς να είναι πάντα νεοφώτιστος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτρέπει όσους αναβάλουν το Άγιο Βάπτισμα. Εάν είσαι τυφλός και αφώτιστος, λέει, φώτισε τους οφθαλμούς σου, μήπως κοιμηθείς τον ύπνο του θανάτου. Δια του φωτός του Κυρίου ατένισε το φως, με το πνεύμα του Θεού δέξου ως φως των Υιών, φως τριπλό και αδιαίρετο. Και αλλού πάλι, ο Άγιος Γρηγόριος τους παρακινεί να γίνουν δια του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος φως και να βαδίζουν προς τη λάμψη του Θείου Φωτός, λέγοντας έτσι ώστε να παρουσιαστούν ως τέλεια φώτα στο μεγάλο φως και να μοιηθούν στην τριαδική φωταγωγία.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, τελειώνουν οι ευχές ευλογίας του ύδατος και του επορκιστού ελαίου. Και έρχεται σιγά σιγά η ώρα όπου θα προσέλθει ο μέλλον Βαπτιστίνε για να συνεχίσει το μυστήριο. Πριν όμως συνεχίσουμε, να κάνουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε λίγο για τα υλικά στοιχεία του βαπτίσματος και τη σημασία τους. Αυτά που μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει. Και ας ξεκινήσουμε με το Άγιο Σκεύος αυτό, στο οποίο μέσα τελείται η βάπτιση, την κολυμβήθρα δηλαδή. Η λέξη κολυμβήθρα είναι πανάρχαιη και σημαίνει τον τόπο για κολύμβηση. Στη δε εκκλησιαστική γλώσσα είναι ένα σκεύος το οποίο χρησιμοποιείται στη βάπτιση, προς ολόσωμη δηλαδή κατάδυση του σώματος των βαπτιζομένων, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο μακαριστός Παναγιώτης, καθηγητής Παναγιώτης Τραμπέλας. Η σημερινή μορφή της κολυμβήθρας, που κυριάρχησε μετά την επικράτηση του νήπιου βαπτισμού, αποτελεί μια εξέλιξη της αρχαίας κολυμβήθρας, δηλαδή του βαπτιστηρίου. Η χρήση του βαπτιστηρίου είναι γνωστή από τον 3ο αιώνα. Ήταν ένα ειδικό οικοδόμημα, αγαπητοί ακροατές, στο μπροστινό μέρος του ναού, σχήματος κυρίως στρογγυλού, κατά πρότυπο των ρωμαϊκών μαυσολίων, ή οκταγωνικού κατά το πρότυπο των ρωμαϊκών θερμών, ή για λόγους συμβολικούς, αφού ο αριθμός 8 για τον αρχαίο χριστιανισμό είναι σύμβολο της Ανάστασης. Ο χριστιανός με το βάπτισμα εισέρχεται στην 8η ημέρα που ο Χριστός εγγενίασε. Το μέγεθος των αρχαίων βαπτιστηρίων ήταν αρκετά μεγάλο, γιατί οι βαπτίσεις, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερες εκπομπές, ήταν ομαδικές. Εσωτερικά τα βαπτιστήρια ήταν διακοσμημένα με βιβλικές παραστάσεις και διαιρούνταν σε δύο μέρη. Το πρώτο ήταν το προάβλιο, όπου γίνονταν οι τελετές των εξορκισμών, της απόταξης και αυτές που έχουμε αναφέρει. Και το δεύτερο μέρος, τον εσωτερικό χώρο ή φωτιστήριο, όπου οι φωτιζόμενοι ξεντύνονταν, αλήφωταν με το επορκιστό έλαιο και στη συνέχεια, όπως ο Χριστός από του Σταυρού επί το επικείμενο μνήμα, εισέρχονταν στη μέση του εσωτερικού χώρου, όπου υπήρχε ευρύχωρη δεξαμενή ή λεκάνη, η κολυμβήθρα των ιερών ναμάτων. Η δεξαμενή αυτή, που συνήθως είχε σχήμα σταυρού ή κύκλου, με υπόγειο σωλήνα γέμιζε με νερό τρεχούμενο, και αυτή η κολυμβήθρα του βαπτίσματος, πέρα από την έννοια του συγκεκριμένου χώρου, έχει και κάποιες άλλες συμβολικές προεκτάσεις και έχει προτυπωθεί τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Η κολυμβήθρα Βηθεσδά, για παράδειγμα, είναι εικόνα της κολυμβήθρας του βαπτίσματος, ενώ το ζών Ίδωρ, εκπορευόμενο μάλιστα από την Άνω Ιερουσαλήμ, ζώντας γεννά. Το γεγονός επίσης ότι ο προφήτης Ελισαίος έβαλε τα πονηρά ύδατα, τα πικρά και αγωνοπιά, σε ιδρύσιν κενήν, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Βασιλειών στο 4ο κεφάλαιο, σημαίνει τη νέα κολυβήθρα, τη μήτρα ύδατος. Ένθα ή των δικαίων γίνεται ανακαίνησης, όπως μας λέει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας. Γι' αυτό και στην πατερική σκέψη η κολυμβήθρα θεωρείται ως μητέρα της υιοθεσίας, πνευματική μητέρα. Την αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, κολυμβήθρα της Τριάδος και εργαστήριο σωτηρίας των ανθρώπων. Η κολυμβήθρα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, γεμίζει με νερό, το οποίο θα καθαγιαστεί στη συνέχεια με τις ευχές που έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές. Το νερό συνδέθηκε και ουσιαστικά ταυτίστηκε με το βάπτισμα, έτσι ώστε να μιλάμε για το μυστήριο του ύδατος. Η ίδια η λέξη βαπτίζω σημαίνει βυθίζω εις υπό το ύδωρ. Στην Καινή Διαθήκη το βάπτισμα ονομάζεται και λουτρό του ύδατος, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Ισαΐας μιλά για κάθαρση της ψυχής με το νερό. Ο δελουτήρας που υπήρχε στη σκηνή του μαρτυρίου, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, συμβολίζει το βάπτισμα. Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη
Επισημαίνεται ότι εάν κανείς δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του ευνούχου της Κανδάκης, ο οποίος είπε στο Φίλιππο που τον κατηχούσε «Ιδού είδωρ, τι κολλή με βαπτιστήνε». Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος βαπτίστηκε στον Ιορδάνη και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το ίδιο και στην πράξη της Εκκλησίας αργότερα, το βάπτισμα γίνεται όπου υπάρχει νερό. Ένθα, είδωρ, εστί, μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας. Το νερό λοιπόν στη συνείδηση της Εκκλησίας γίνεται σύμβολο του βαπτίσματος, σύμβολο αναγέννησης και σωτηρίας. Και το ερώτημα είναι, γιατί το νερό ειδικά έχει αυτή την ιερή αποστολή? Για να ανατρέξουμε στο θρησκευτικό συμβολισμό και την καθημερινή χρήση του νερού, θα διαπιστώσουμε ότι πρώτα απ' όλα προβάλλει ως το νερό ως σύμβολο του καθαρμού. Έπειτα, ως σύμβολο της ζωής και της γονιμότητας. Και τέλος, το νερό είναι και ως ένα σύμβολο του θανάτου και της καταστροφής. Οι συμβολισμοί αυτοί δεν είναι καθόλου ασίτη, τόσο με τις κοσμολογικές αντιλήψεις της αρχαίας εποχής, όσο και με τη σημασία του νερού στις ανάγκες της ζωής. Έτσι λοιπόν, το νερό εκλαμβάνεται ως αρχή των όντων, όπως διαβάζουμε στον Πλούταρχο, ηθικά τα ρέσποντα της φιλοσόφης. Το νερό εκλαμβάνεται ως το καλύτερο από τα στοιχεία του κόσμου, το πιο κοινό, το πιο πρόχειρο, το πιο προσιτό και το πιο εύχριστο. Η φυσική του μάλιστα δυνατότητα να καθαρίζει το επέβαλε ως ρήπου καθάρσιον, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μια ιδιότητα που βλέπουμε να αξιοποιείται στους καθαρμούς της μυστηριακής λατρείας, της σίσιδας, της μύδρας, της κυβέλης και άλλα πολλά, καθώς επίσης και στις τελετουργίες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και στο χριστιανικό βάπτισμα, με μια νέα όμως διάσταση και σημασία, αφού το νερό ως η αρχή του καθαρμού δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική κάθαρση, αλλά επεκτείνεται και στην ψυχική ή προσλάβει χάρη του Πνεύματος, μας λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το νερό επίσης, αγαπητοί ακροατές, είναι και σύμβολο της ζωής, διότι ταυτίζεται με τη ζωή. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Τα πάντα εξαρτούνται από το νερό. «Είδωρ τη γη βαστάζει», μας λέει ο Άγιος Υπόλυτος. «Χλωοποιών και ζωοποιών εστί το είδωρ», τονίζει ο Άγιος Κύριλλος. Αν σταθούμε μάλιστα και στη βιβλική αντίληψη του κόσμου, θα δούμε πως το νερό είναι το βασικό στοιχείο ή το υλικό του κόσμου. Αντιπροσωπεύει την ίδια τη δημιουργία, ολόκληρο τον κόσμο, για τον οποίο ο Δημιουργός χαίρεται, διότι αντανακλά και υπογραμμίζει τη δόξα του. Από το πρώτο εκείνο στοιχείο της δημιουργίας ξεπήδησε η ζωή, χάρη βέβαια στη δύναμη του Λόγου του Θεού και στο πνεύμα του Κυρίου που επεφέρετο επάνω του ύδατος. Είναι όμως το νερό, όπως είπαμε και πριν, σύμβολο της καταστροφής και του θανάτου, το βάθος που σκοτώνει και εκμηδενίζει, η σκοτεινή κατοικία των δαιμονικών δυνάμεων, όπως μας αναφέρει χαρακτηριστικά ο νεότερος μεγάλος θεολόγος πατήρ μακαριστός πατέρας Αλέξανδρος Μέμαν. Όλες αυτές τις συμβολικές διαστάσεις και σημασίες του νερού τις βλέπουμε στην Αγία Γραφή, στην ιστορία της δημιουργίας, της πτώσης και της σωτηρίας του ανθρώπου. Τις βλέπουμε τυπολογικά να καταλήγουν και να εκπληρώνονται στο βάπτισμα, πράγμα που σημαίνει πως το μυστήριο αυτό δεν είναι έξω από το μυστήριο της οικονομίας του Θεού, το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το νερό δεν θα μας ενδιέφερε πέρα από τη βιωτική αναγκαιότητά του, εάν ως υλικό στοιχείο δεν εντασσόταν στο σχέδιο του Θεού για τον αγιασμό και την ανακαίνιση του ανθρώπου. Ο Θεός, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «πρώτο τίνιν το είδατι προσέταξεν εξ αγαγήν ψυχήν ζώσαν
επειδή είμαι λεδιίδατος και του εναρχή επιφορωμένου της είδας Αγίου Πνεύματος ανακαινίζει τον άνθρωπον. Όπως λοιπόν στην πρώτη δημιουργία από το νερό ξεπήδησε η ζωή, έτσι και στο βάπτισμα με την δύναμη του Πνεύματος, το νερό ξαναποκτά την αρχική του λυτρωτική σημασία και χαρίζει τη νέα εν Χριστώ ζωή. Το νερό επίσης του κατακλυσμού με το οποίο ο Θεός κατέπνιξε την κοσμική αμαρτία είναι τύπος του βαπτίσματος, διότι τότε το νερό την ανθρωπίαν φύση είναι θανάτωσε και τώρα το νερό του βαπτίσματος τους θανώντας εζωποίησεν, μας λέει ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινούπολεως. Και επαποπνίγει τους αποιθούντας δαίμονας, μας λέει και ο Άγιος Θεοφύλακτος Βουλγαρίας. Ως πέρασμα λοιπόν από το θάνατο στη ζωή. Διέβησαν εκείνη πέλαγος, μας λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διέβηση θάνατον. Το ίδιο και ο Ιορδάνης, δεχόμενος στα νερά του τον ίδιο τον Χριστό, διεσκόρπισε τη χάρη του βαπτίσματος σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο νηπτήρας, αλλά και το νερό, το οποίο χύθηκαν από την πλευρά του Χριστού, είναι και αυτά σύμβολο του βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Μας λέει πολύ χαρακτηριστικά πάλι ο μεγάλος Άγιος Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, του βαπτίσματος σύμβολος, σύμβολων και των μυστηρίων, εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ, εξεκατέρων τούτο η Εκκλησία γεγέννηται. Από την πλευρά του Χριστού δημιουργήθηκαν το βάπτισμα και η ευχαριστία, τα μυστήρια, η ίδια η Εκκλησία. Συμπερασματικά τώρα θα μπορούσαμε να επισημάνουμε πως το νερό ως σύμβολο του βαπτίσματος έχει αξία, γιατί όπως φάνηκε και από την τυπολογική του ερμηνεία που έχουμε αναφέρει, καταλήγει στο Χριστό που καθιέρωσε το βάπτισμα και βαπτίζει ένα Αγίο Πνεύματι. Η μυστηριακή και σωτηριολογική αξία του νερού και του βαπτίσματος έγκυται σε δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, στο αίμα του Χριστού, τη θυσιαστική Ανάστασή του, και δεύτερον, στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που μας αναγεννά άνωθεν. Το νερό έξω από το Χριστό και το Άγιο Πνεύμα είναι ένα απλό φυσικό στοιχείο, λιτό και αδύναμο για την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Μπορεί να κάνει τα πάντα το νερό, αλλά υπό πνεύματος κινήσεως την γέννηση λαμβάνει. Το δε πνεύμα από του τον όλων Θεού την αρχήν έχει, μας λέει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης. Γίνεται μέσω ψυχικού καθαρμού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, όπως έχουμε ήδη τονίσει, και είναι το είδωρ της ζωής, λαμβάνοντας αυτή τη δύναμη και τη χάρη εκ της του Πνεύματος παρουσίας. Γίνεται σωτήριον είδωρ, τάφος και μήτυρ, όπως αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, σύμβολο του θανάτου και ταφής αναστάσεως, σύμβολο του θανάτου και της αναστάσεως του Χριστού.

0: Και ας πούμε δύο λόγια και για το υπορκιστό έλαιο, το δεύτερο χαρακτηριστικό μετά το νερό. Το λάδι με το οποίο ο φωτιζόμενος χρήεται πριν τη βάπτιση από τον ιερέα σε ορισμένα σημεία του σώματός του και από τον ανάδοχο πανσώμος, δηλαδή σε όλο του το σώμα. Αυτό το λάδι λέγεται επορκιστό, λόγω του εξορκιστού του χαρακτήρα. Η χρήση του στο βάπτισμα γίνεται για τους παρακάτω λόγους. Πρώτον, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ως φυσικό στοιχείο το λάδι θεωρείται από πολύ παλιά ως φάρμακο. Θυμηθείτε την περίπτωση που οι Απόστολοι χρησιμοποιούσαν λάδι για θεραπεία ασθενών. Τι διαβάσουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον? «Ήλι φωνελαίω πολλούς αρρώστους και θεράπευον». Επίσης να σας θυμίσουμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, ο οποίος έδεσε τα τραύματα του αγνώστου που βρήκε στον δρόμο επιχαίων έλαιων και ίνων. Όπως λοιπόν θεραπεύει τις σωματικές πληγές, έτσι και με τη δύναμη του Θεού αποκτά χάριν πνευματική και δύναμην ενεργητική, μας λέει ο Άγιος Κλήμης Ρώμης, ώστε όχι μόνο να καθαρίζει τα ίχνη των αμαρτημάτων, αλλά και να εξορκίζει και να φυγαδεύει τις αόρατες δυνάμεις του πονηρού. Προσφέρεται της τετραυματισμένης παρά του κοινού εχθρού, μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, δηλαδή του διαβόλου, και θεραπεύει κάθε σημείο αμαρτίας και ανομίας ή σατανικής αιτίας. Ακόμα, αγαπητοί ακροατές, το λάδι είναι επίσης μια φυσική πηγή φωτός και συνεπώς χαράς. Το βάπτισμα μάλιστα είναι το κατεξοχήν μυστήριο του φωτός, αφού φωτιζόμενος περνάει από το σκότος του διαβόλου στο φως του Χριστού. Είτε ποτέ σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω. Το λάδι είναι σύμβολο της συμφιλίωσης, της ειρήνης και του ελέους του Θεού. Το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή όταν κάναμε αναφορά στην ευχή του επορκιστού ελέους, ότι ο κλάδος ελιάς που έφερε πίσω το περιστέρι μετά τον κατακλυσμό του Νά, ως δείγμα του ελέους, της άπειρης Χριστότητας του Θεού και της πνευματικής αγαλίας του Αγίου Πνεύματος. Το λάδι επίσης χρησιμοποιείται κατά την αρχαιότητα και στους αθλητικούς αγώνες ως μια φυσική μέθοδος τόνωσης των σωμάτων των αθλητών. Έτσι και εδώ, αγαπητοί ακροατές, στο βάπτισμα ο φωτιζόμενος ως ένας πνευματικός αθλητής που εισέρχεται στο στάδιο των πνευματικών αγώνων αλήφεται σε όλο του το σώμα για να το θωρακίσει και να καταστήσει όλα τα μέλη του άτρωτα και αχείρωτα της παρά του εναντίου πεμπομένης βέλεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Ιωσή Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τέλος, θα πρέπει να πούμε ότι το επορκιστό έλαιο θεωρείται σύμβολο της ποιότητος του Χριστού και η επάλυψη όλου του σώματος ως εκεντρισμός του όλου ανθρώπου στην καλλιέλαιο του Χριστού και ως κοινωνία της ποιότητος της αληθινής ελαίας, όπως μας τονίζει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Κόβεται ο άνθρωπος από την αγριέλαιο της αμαρτίας και μπολιάζεται στην καλλιέλαιον του Χριστού. Ενώνεται με τον Χριστό και εμφυτεύεται στην Εκκλησία. Όπως πολύ όμορφα διαβάζουμε στο πόνημα του μακαριστού καθηγητού Φοντούλη, «Απαντήσεις λειτουργικάς απορίας», το τέταρτο τόμο, Θεσσαλονίκη 1982. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονυκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου.

0: τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσους.
1: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντες βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οαιρεί, ασηγήτως υμνούσιν εν τρις αγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσφαιρ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύσην άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασού σαφώς σε διδάχθησαν. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχει τριά αμέριστε, ελεεί γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο. Δυο προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μαζί πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε. Η λάστη τη ει δούλη χερί σε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε, ημά ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη ει την εύπλαχνον και ετουμένου στην θερμήν σου νυν αντίληψη. Δίνα σε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αϊχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, πυλήνης του υμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση τη δόξη των αγγέλων αξίωσων. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Το όρο στο δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιο, των δυσθεώρητων τόκων εδήλου ει Παρθένε συλλήψεω. Αγία Τριάς ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Ο διακαθότη τακτή σα των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σα, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ω αγαθό και έσπλαχνο. Αγία Τριάς ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαείς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτείο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προσέ κατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάση σκολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσσον και εκτιμένος Κύριε,

και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τον απερινόητον ενικών και τρίφωτων θεών σε και Κύριον υμνούντας βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και η αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησας το Πατρί συνάναρχον, άνθος της θεότητος, πλαστών συναίδιον, παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός, ελέησον και σούσον ημάς, είναι της μιας ανακαλύψεις πάλε σαφώς κυριότητος, τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέμου εν σχήματι ανθρώπων, Αβραάμ υμνούντι σον κράτος εν ιέων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον, σήμε προστασάς θεωργικάς ακτίνας, δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον, Πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αή Κύριε πάντων. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφου των Θεών, δοξάζει τα χεροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντισεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευεγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Στήριξαν Ορθοδόξων πολιτείαν σώτζεους, εκέλευσα βασιλεύει και χορήγε αυτή εις ουρανό την ήτη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Δεόμεθα υπέ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι τη δόξα να αναπέμπομε εν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγες ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγες ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα είναι ψήσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου να αγγελεί την ενέσυν σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου να αγγελεί την ενέσυν σου. Κύριε τι επληθύνεις την τίποτες με πολύ υπανίσθητε πεμέ. Πολύ λέγωσε την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσπυρίωνε και έκλεξε και επικουσέ μου εξόρους Αγίω αυτό. Εγώ δε και μύθιν και ύπνος εξηγέρθουν ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Ού φοβηθήσουμε που μυριάν τον λαού το κύκλο είναι επιτεθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάδευσες πάντας. Τους εχθρένοντάς με ματαίως οδόντας αμαρτωλών σε ενέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου ευλογία σου. Εγώ και μύθιν και ύπνος εξηγέρθουν ότι Κύριος αντιλείψατε μου. Κύριε, μη το θυμό σου έλεγξε με, μη δε τη όργη σου παιδέψε με, ότι τα βέλη σου είναι παγισάν με και επιστήριξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίαση στην τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη τη αστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ένωμία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ βαρύνθησε να επεμέ. Προσώδησαν και εισάπησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησαν την κατεκάμπτεν έω τέλο όλη την ημέρα σχετροπάζουν πολεύομαι. Ότι εψώοι μου έμπληξαν επιγμάτων και ουκέ στην ίεση την αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ω φόντρα ωριόμενα από στον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου κατεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύ μου και το φω των θαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου ξενιδία μου ήγκησαν και έστησαν. Και οι εγκιστά μου από μακρόνθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούν στη ψυχή μου. Και οι ζητούντες τα κακά με ελάλη σαματιότητας και δελειότητας όλη την ημέρα να μελέτησα. Εγώ δε ως οικοφός σου κυκούν και ως οι άλλολος σου κάνουν το στόμα αυτό. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ούτε έχουν το στόμα τι αυτού ελεγνύς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπι σα ή εισακούσι Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπουν μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου και εν τους αληθήν επόδας μου επί με μεγαλωριμόνισε. Ότι εγώ εις μάσικας έτοιμος και διεργηδόνουμε ενωπιών μου εις τη διαπαντός. ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ ημέ και επιθυμίζονται συνεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδότες που κακά αντιεγαθούν διαβαλούν με επικατήδιον εγκατοσύνη. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απαιστήσεις από μου πρόσκαιρες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απαιστήσεις από μου πρόσκαιρες στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Θεό ορθρίζω. Εδίψασε εσύ η ψυχή μου, προς απλώσεις σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το αγιώφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος υπέρ ζώας τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χειράς μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έστω το στόμα μου. Η εμνημόνη βόνση επί της ρομνής μου εν της όρθρης σε μελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού διαντιλάβε το εδεξιά σου. Αυτοί οι δέοι μάταινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χέρας γνωμπέας, μερίδες αλλοπεκονέσονται. Ουδέ βασιλεύστε, φρανθήσετε, επί το Θεό επενεθήσετε, πάσο όμνιο είναι αυτό, ότι είναι φράγει στο μόλα λόντων άδικα. Εν της όρθες σε μελέτουν εις εύτε γεννήθες βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντιλάβει το δεξιά σου δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαίοι και στους αιώνας στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαίοι και στους αιώνας στον αιώνα μην.
4: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έγραψα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισέλθε των επιών σου, η προσευχή μου, μνήνω του ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των εσλάκων, έγινε την ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίοι καθένδες εν τάφο ονού και μνήστης έτηκε αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμε λάγω κατωτάτω εν σκοτεινή σχέση και αθανάτω. Επέ με επιστηρίθη ο θυμό σου και πάντα σου με τυρισμού σου επίγει επέ με. Εμάκρυνα σου νοτού μα που μου έθεν το μηδέλημα η αυτή. Παρεδόθη και ο ξυπορευόμενη οφθαλμή μου στέλνει σαν αποπτυχία. Εκεί έκραξα προ τον κύριο όλη την μέρα αντί επέτρεψα προ τα χείρα σου. Μη τη νεκρή πίση στα μάσια ή η ιατρία να στήσει σου και εξομολογήσουν τέσαι. Μη διηγήσει τέτοιο τον τάφο του ελαιό σου και την ηθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσει το σκότα θαμασιά σου και δικαιοσύνη σου γη επιλυσμένη. Καγώ προς Κύριε και έκρασα και το πρωί που σε ευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε από τη ψυχή μου αποστρέφει στο προσωπό του απειμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπη εκδοτητό μου, ψωθεί δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμέδη ήρθαν οι οργέ σου εφευρεσμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι υδρώνει την ημέρα με περιέσχουν με άμα. Εμάκρανα απειμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε ο Θεό, εταιρεία μου, ημέρα σε και έκρασα και ενοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ των επιών σου, προσευχή μου, κλείνω του ούσου στην τέση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τεντός μου το όνομα το Άγιον αυτό. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνω πάση τα αποδόσεις αυτού. Τον ευελατεύοντα πάση τα θρονομία σου, τον ιόμενο πάση τα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέη και εκτριμή. Τον επιβλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, να κινηθεί στην τόσα η του νιώτη σου. Ποιόν ελεμό είναι ο Κύριο και κρίμα πάση τα δικουμένη. Εγνώρισε τι οδού αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Η κτήρ μου και έλεγε ήμουν ο κύριο Μακρότιμο και πολυέλειο μου και στέλνω σε γυριστή σε τεοδέου του αιώνα μηνύ. Που κατά τα σανομία Σιμών επί συνημίν ο δέκατα αμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη κρατέω ο κύριο του έρωση αυτού επιστοφμένο αυτόν. Καθώ τον απέχουσε να του λέει από δεσμά με μάγρα φεμώντα ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρ πατήριο σου κτήρισε κύριο επιστοφμένο αυτόν ότι αυτό έγινε το πλάσμα μου ανεμνήσε ότι χούσε μεν. Άνθρωπο, ω εχόρτο, σε ημέρα αυτού, ω εάν του τόπου του εξαντήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν είναι αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσει τέτοια του τόπου αυτού. Ο δε έλεος του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα εκτεσπομένο αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον τη φυλάσσεων διαθήκη είναι αυτού και μενημένη στον εντολό αυτού του πίση αυτά. Κύριο εν το ουρανό, ετοίμα στο θρόνο αυτό και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλόγητο τον κύριο πάντε σε άγγελη αυτού, δυνατή ισχύ ποιον τη στον λόγο αυτού, το ακού τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιόντι στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντιτόπου της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Επαντιτόπου της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάγουσα με προσευχή μου ενώτησε την δέση με τη ρηθία σου, εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου, ότι οδηγήθη στην οποία σου παζών. Ό,τι κατεδείξε με θεό στην ψυχή μου, έτσι καπίνω στην ισχύ τη ζωή μου. Εκάθισα με σκοτεινού των νεκρού αιώνων και γυδία σε βέβαια το πνεύμα με μια ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών ενεχείων εμελέτη, εν πάση τη έργη σου εμπίμα στο χειρό του εμελέτων. Διέπεντασα προ τα σχέδια με ψυχή μου ω γη ανιδρώση. Ταχύ εισάγουσα μου, κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μία από τι τέψει των προσωπών σου πει μου και ο μεθείο με τι κραβαίνουν στι λάκου. Ακουστώ με ποιησό με το πρωί του ρεό ότι επισύλπησα. Γνώρισό μου, κύριε, δεν είναι πορεύσιμο ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξηλούμε την ήθρα μου, κυρία, προ εγκατέφυγα την τάξη μου του πείτε θρημά σου, του ιό Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύπη την ψυχή μου και εν το ελέη σου εκλοτρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λουσιμή. Εισάκουσό μου και την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου. Εισάκουσό μου και την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα πατρική αιώ και αγιο πνεύμα τη και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόν κύριε δόξα σε.
5: Κύριε Λέησον.
6: Της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Περ πλεών των αδιπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Κύριε Λέησον.
6: Υπερτουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
5: Ελέησον.
6: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
5: Ελέησον.
6: Της Παναγίας Αχράντου υπερ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Χρυσόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: αδούτας πύλας, ανέστης δε άνευ, θωράσος δεσπότης, του κόσμου η σωτηρίαν Χριστέ ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, εορτίος ημέρων των εγγενείων πιστή, ημέρα κατέλαβε την εκλογήν του Χριστού, ημάς και προτρέπεται πάντας εγγενηθήνε και φεδρό το προσώπο, άσματα το δεσπότη, εκ μυχού της καρδίας, ας επιστώσος

0: Αγού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Το εικοσίο και ζωοποιό σου θανάτω Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, σύνυξας ημίν των πάλι παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών, ερήσου εκ θωράς την ζωήν ημών.
1: Ναι.

Κυρίου και εισελθούσα ουχεύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Και γενετο εν το διαπορίστε αυτάς περί τούτου και οι δύο άνδρες επέστησαν αυτές εν αισθήσε συναστραπτούσες εν φόβον δε γενωμένων αυτών και κλεινούσον το πρόσωπον εις τη γην είπαν προς αυτάς τι ζητείτε τον ζώντα μετά τον νεκρόν ουκέ στην όδε αλεγέρθη μνήστετε ως ελάλησαν ημίν.

Και μνήστησαν το ρημά των αυτού και υποστρέψασε από του μνημείου, απήγγειλαν ταύτα πάντα τις ένδεκα και πάση της λυπής. Ήσαν δε η Μαγδαληνή Μαρία και η Ιωάννα και η Μαρία Ιακώβου και οι λυπές είναι αυτές, έλεγον προς τους Αποστόλους ταύτα και φάνησαν ενώ

Ανάστασιν Χριστού Θεέ, άμενη προσκυνήσου εν Άγιον Κύριον Ιησούν των μονών εν αμάρτητων. Προς σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός είμαι ανοιχτός σου όνομα και να μην το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού καλύπτει δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.

Σώσον Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο εν ελέη και ικτυρμής. Ύψασον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβευσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, οστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου

0: Πνεύματι εκ Θείου Πνεύματος, τον του Θεού συνήλυφασιών και σαν Κυριαπεκίσας, τον εκ Πατρός αμήτωρα και δήμας εξ σου απάτωρα.
1: Ουκέστην Άγιος σας, η Κύριο Θεός μου, υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσες ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου, δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Εόν σταυρούμενον σαρκή καθόρασα εκτίσεις διελύε το φόβο, αλλά τη συνεκτική παλάμη του δι' ημάς σταυρωθέντος κρατεώς συνήχετο. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, θανάτω θάνατος λυθείς, κείτε, δίλεος άπνους τη ζωής γάρμη φέρον την ένθεον προσβολήν, νεκρούτε ο ισχυρός και δωρείτε πάσιν η Ανάσταση. Περαγία Θεοτόκησον ημάς, του Θείου τόπου σου αγνή πάσαν θύσεως τάξην υπερβαίνει το θαύμα, εόν γάρι περθείως συνέλαβες εν γαστρή και τεκούσα μένησα υπάθανος. Σταυρέ Χριστούς όσον εμάς τη δυνάμει σου. Δόξα αν Χριστούς εχρηματίσαντε πίστη δοξάζομαι. Δοξαζόμενοι τεσσέρι δεδοξασμένοι Κύριου Σταυρές επτές περιπτύξησι και φωτιζόμενοι Σταυρέ του Χριστούς όσον εμάς τη δυνάμει σου. Εν ευφροσύνη προσερχόντες πίστη αρισόμεθα, ως εκκρίνεις καθαρά σταυρού αείζω ανάματα και διασωζόμενοι Θεόν εμνήσουμε. Σταυρέ του Χριστούς όσον εμάς τη δυνάμει σου. Ζωή υπάρχουν Ιησούς κρεμαστής θανάτωτη επί ξύλου του σταυρού. Ον ειν πιστός προσπτυκτό προσπτυσόμενη, πάθε αποφεύγουμεν θανάτου πρόξανε, υπεραγία Θεοτόκησον ημάς. Επιφανίσε της ψυχής μου το σκότος απέλωσον, αμαρτία στα σειράς αγνή παρθένε διάρρηξον, σώσον με κι ίσασα τον πανικτήρμονα. Δόξα Θεός ημών δόξας η υγεία σας επί γης στην εκκλησία σου Χριστέ πνεύματι, ρίσας αυτήν σήμερον γης αγαλιάσιος έλεον. Δόξα Σύ ο Θεός ημών δόξας, θεμέλιον σε Χριστέ, η Εκκλησία αραγές έχουσα, το Σώος Σταυρός στέφεται ως βασιλικό διαδήματι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανέδειξας αγαθέ, την χειροποίητον σκηνήν σήμερον, της υπερνούν δόξους οικονομικός οικητήριον, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των ονομή. Σημώνη της επιγής των υπερφύσιν αγαθών πρόξενος, μήτερ Θεού γέγονας, όθεν συ το χέρι.

0: Απ' τη λαβού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ.

αμήν. Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωτοβουγούσα τους πιστούς, ενώ εστώτες κραυγάζομεν τούτων των οίκων στερέωσον, Κύριε. Επιδημήσαντος ημίν του λόγου κατά σάρκα της βροντής μεν γόνος φυσίκα τυπογράφων, εθεάς άμεθα φεδρός την δόξα ενήχεν, ο Υιός παραπατρώσαν αληθείας χάρη. Όσοι δε πίστη τούτων ελάβομεν, έδωκε τη σπάση εξουσίαν του γενέστε τέκνα Θεού, ίου και ξεμάτων ουδέ εκ θέληματος αρκώς αναγεννηθέντες, αλλά εκ πνεύματος Αγίου επευξηθέντες. Οίκον προσευχής επίξαμεν και βοώμεν, ούτων των οίκων στερέωσον, Κύριε. Εν πίστη τα εγγένεια επιτελούμεν φέτρος, του οίκου σου άκραντε ευλογημένη αγνή, Παρθένε πανύμνητε, χαίροντες τη ελπίδη, την είσαι Θεοτόκε, ετούμεν σε του πρεσβεύει, το σωτήρια πάστος, αυτό το σαρκωθέντι έξου, σώσε τας ψυχές.

0: σώσουν ελεήσουν και διαφυλέξουν ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελεήσουν.
0: Παναγίας αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών.

0: Αμήν. Τη ζωαρχηγή Παλάμη, του Εθνεώτας εκ των ζωφυρών και ευθυμώνων, ο ζωοδότης αναστήσας άπαντας Χριστός ο Θεός, την Ανάσταση νευράβευσε το βρωτίο φυράματι. Υπάρχει γαρ πάντων σωτήρ, Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.
1: Ανάστασης και ζωή και Θεός του παντός.
0: Των σταυρών και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμεν οι πιστοί και προσκυνούμεν, ότι τον Άδην έδισας αθάνατε ως Θεός παντοδύναμος, και νεκρούς συνανέστησας και πύλας το άδος συνέτριψας και κράτους του θανάτου καθήλες ως Θεός. Διό οι γηγενείς δοξολογούμεν σε πόθο τον αναστάντα και καθελώντα εχθρού το κράτους το πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισή πιστεύσαντας και κόσμων λυτρωσάμενων εκ των βελών του όφιος και ως μόνον δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσάμενων ημάς. Όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Αναστασήν σου, δι εις έσωσας ημάς ως Θεός του παντός.

τη 13η του αυτού μηνός μνήμη των εγγενείων της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως, νόμων παλαιών Ισραήλ πληρών νέος, εγγενίηση των τάφων τη μαλόγε, τίθη Αναστάσεως τρεις και δεκάτη καινισμός, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνου, Οστράτωνου, Σαλεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Ου Αλεριανού, Όσιος Πατηρημών Πέτρος, ο εν τη αγραία την ειρήνη τελειούται, Όσιος Νέος Ιερώθειος, ο Ιβυρίτης, ο κατά το 1720 ακμάσας την ειρήνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: λόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος

0: Ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτα εντός μου το όνομα το Άγιον
1: Αυτού.
0: Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημών.

0: εν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώ μεθό.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφιν εν τη έρημο, ούτως υψωθήνε δίν των ιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη.

ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν

και φοβερών και αυτέ πρανίε δυνάμει, αλλά όμω την άφατα και με την αμέτρητη φιλανθρωπία να τρέχουν στον διάβολο σώμα. Και χειρεύουν οι κλιμάτισε και τη ελληνική ταύτη και την υπακτησία στην ουργία, παρέχοντα ο δεσπότη των απάντων. Σίγαρ μόνο κύριο Θεό, η μόνο δεσπόζη των επορανίων και των επιγείων, ο επιθρόνο χερουβικό επικούμενο ο του Σεραφείμ κύριο και βασιλεύ του Ισραήλ. Μόνο άγιο και να γη αναπαυόμενο σε τη δισοπών των μόνο αγαθών και δίκων. Επίλωσε τα μέτρα μαρτυλών και αχρίων, το δώσου καθαρισόμου την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεω πονηρό. Και κάλεσε με την δυνάμει του ίδιου σου πνεύματο σε δεδημένη τη ερωτία χάρη παρά στην εταιρεία σου κάθε τραπέζι και ευλογήσε το ίδιο και αυτό το σου σώμα και το τίμιο νέμα. Σίγα προσέλθουμε κλείνα στο αίμα αυτό να φτιάνε και δεωμένο σου. Μία μου στρέψει του προσωπικού σου που έχουν μηδέ από δοκιμάσει με εκπαίδων σου όλα αξίε προσενεχτή σε πεμού το αματολού και να αξίου δούλου στα δωρατά αυτά. Σίγα ο προσφέρον και προσφερόμενο και προσδεχόμενο και διαδιδόμενο Χριστέ ο Θεό ημών. Εσύ τη δόξα να παίρνω μέσα τον άρχο σου πατρί και το πανεγείο και αγαθό τη ο οποίο σου πνεύμα. Νη και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Είτε χερουδί μυστικό εικονίζοντα και τη ζωπιότρια άδικο τη αγνοσάντε μα ανίδιο και την αμοχαμένα.

Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, Α

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και νωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, σύνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θεία Μυσταγωγίαν ταύτην, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Μυστή Κύριος ο Θεός.

την ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγέννητο. Τον τι ημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επιμοντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Χριστόντας ανέστη σας πάλι, καθέστης πάντα ποιόν ο εσημάσες του ουρανών ανοίγα γες και τη βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογιούσιο και το πνεύμα της ο το Αγίο. Υπέρ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εσημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε καταξίωσας. Και της υπαραστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χεροβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Περ του προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Αγίον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής,

0: Μας δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως τολμάν επικαλείστε, σε τον επουρανίον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειλε

Πρόσχης Κυρίου Σου Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου και του Κυρίου και από Θρόνο δόξα Βασιλείας και Θεής του Αγιάσι ημάς, όνο τον Πατρί συγκαθήμινος και ο Δημήνου Αράτου Συνών και ταξίως του Τρατεά Σου Χειρή, με το Δήμην του Αχράντου Σώματός Σου και του Τιμίου Αίματος και Δήμων παντί το λέω, ο Θεός ηλάς τη τιμή το ματολό και λέει σου ο Θεός ηλάς τη τιμή το ματολό και λέει σου ο Θεός ηλάς τη τιμή το ματολό και λέει σου ο Θεός ηλάς τη τιμή το ματολό.

0: Πατρός,
1: ευλογημένη ζέστη του Αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ζέστη.
0: Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, Αλληλούια.
1: Αγίου, αμήν.

να σου ευχαριστήσει. Μεταλαμβάνει ο Υιός του Θεού Αριάδου σώμα και μαχριστού.

e do Teu Ecaterino, soma que é mais feliz. Ευάγγελο, σώμα και μεθεστού, εισάψε με ματιό και ζωή. Λαβάνει το Θεό, Θεοφάνη, σώμα και μεθεστού, εισάψε με ματιό και ζωή.

και με Χριστού. Ισάξιν Ματιών.

0: metalowani.
1: Venite con

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε, ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάντων.

0: Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κυρία και για τους επισύπηθώτας, σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγία σου αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς θα τη δόξω σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει ημάς σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε. Της Εκκλησίας σου της ιερεύσει, της άρχουσή ημών, το στρατό και παντή το λαόν σου, ότι πας εδώ σ' αγαθή και πάν δωρημα τέλειο ανωθενεστήν καταβαίνεξ του Πατρός των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτοέλθε εφημάς θεία αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός, δυνάμντου Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανέφημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλισσής Άρτης, του Εναγής Πεδρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενίου Επισκόπου.

0: όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεών. Αύριο η Εκκλησία μας εορτάζει την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου Σταυρού, το πρωί κανονικά Θεία Λειτουργία, 7 με 10 παρατέταρτο περίπου. Όποιος θέλει να φέρει βασιλικό, το μεσημέρι κατά τις 4 που φτιάχνουν όλες οι κυρίες στον Σταυρό, ας τον φέρει βασιλικό από 4 μέχρι και 5 η ώρα το απόγευμα. Διευχών των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσει πάντες ημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Δεκατρία Σεπτεμβρίου, προεόρτια της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και μνήμη των εγγενείων του Θείου Ναού της Αγίας του Χριστού και Θεού ημών Αναστάσεως. Μετά την επιτυχή έκβαση της Συνόδου της Νικαίας 325, ο Μέγας Κωνσταντίνος θέλησε να προσφέρει στο Θεό ως ευχαριστήριο ανάθημα ένα ναό στα Ιεροσόλυμα στον τόπο του Κυριακού Πάθους και της Απολυτρώσεως του κόσμου. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε την ανέβρεση των Αγίων Τόπων και του Τιμίου Σταυρού, ανέθεσε στον Επίσκοπο Ιεροσολύμων Άγιο Μακάριο τον Πρώτο να φροντίσει για την ανέγερση θεοπρεπούς ναού σε σχήμα βασιλικής, ο οποίος να περικλείει σε ένα μεγαλοπρεπέστατο σύμπλεγμα οικοδομημάτων τον Γολγοθά, το σπήλαιο του Παναγίου Τάφου και τον τόπο της Ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού. Κατά την δεκαετία που διήρκησε η ανοικοδόμησης, 325-335, ο πανέφημος βασιλεύς παρήχε άφθονα χρήματα για την αφιδόλευτη πολυτέλειά του. Όταν ο ναός αποπερατώθηκε, ο Μέγας Κωνσταντίνος έστειλε τον βασιλικό αντιπρόσωπό του Μαριανό στη Σύνοδο της Τύρου, με την εντολή όλοι οι εκεί συνελθόντες επίσκοποι, μετά το πέρας της Συνόδου, να μεταβούν στα Ιεροσόλυμα για να τιμήσουν τον εγγενιασμό του Ναού της Αναστάσεως. Την ιεροπρεπή αυτή χωρία ακολούθησε και αναρρύθμιτος λαός από τις επαρχίες. Για να λαμπρύνει ο βασιλεύς την εορτή των εγγενείων, τα οποία ετελέστησαν στις 13 Σεπτεμβρίου 335 σε αντικατάσταση της ιδωλολατρικής εορτής του Καπιτολίου Διός, έστειλε υψηλούς αξιωματούχους και υπηρεσίες μέσα από τα ανάκτορα. Ο Μαριανός, εκτελώντας βασιλική εντολή, παρέθεσε στους επισκόπους δεξίωση με λαμπρές εστιάσεις και συμπόσια, διένυμε με άφθονα χρήματα στα πλήθη των πτωχών και των πενήτων και κατεστόλησε το ναό με πλούσια βασιλικά αφιερώματα. Την εφρόσινη τελετή εκόσμησαν λειτουργή του Θεού με ευχές, διαλέξεις και ανέμακτες θυσίες, κατά τις οποίες ανέπεμπαν στο Θεό οι οικετήριες ευχές υπέρ του βασιλέως και της οικογενείας του. Έκτοτε η επέτειος αυτή εορταζόταν στα Ιεροσόλυμα με μεγάλον πανηγυρισμό και συγκέντρωνε άπειρα πλήθη προσκυνητών. Ο ναός της Αναστάσεως απέβει το σύμβολο της νίκης του χριστιανισμού και απετέλεσε αρχιτεκτονικό πρότυπο για το κτίσιμο πλήθους άλλων ναών ανά τον κόσμο. Επειδή η λέξη εγγένεια σημαίνει ανακαίνιση, οι θεοφόροι πατέρες χρησιμοποίησαν την ανάμνηση των εγγενείων του ναού της Αναστάσεως για να ψάλουν σήμερα την ανακαίνιση των πάντων και την ανάσταση της αισθητής κτίσεως που επιτελέστηκε από τον Αναστάντα Χριστό.

ότι αυτή η ημέρα μνήμη του Αγίου Κορνηλίου, του Εκατοντάρχου και της συνοδείας αυτού, Δημητρίου, Ευανθίας της εαυτού συζύγου και Δημητριανού του Υιού Αυτών. Ο Άγιος Κορνήλιος, εκατόνταρχος της Ιταλικής Σπύρας, ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης στην εποχή των Αποστόλων, μολονότι ιδωλολάτρης, ωστόσο ήταν δίκαιος, ευσεβής και φοβούμενος τον αληθινό Θεό, έκανε δε πολλές ελεημοσύνες και παρακαλούσε συνεχώς το Θεό να τον φωτίσει. Κάποια ημέρα, ενώ προσευχόταν κατά την 9η ώρα, παρουσιάστηκε ενώπιον του Άγγελος Κυρίου και τον προέτρεψε να καλέσει στο σπίτι του τον Σίμωνα Πέτρο από την Ιώπη για να του διδάξει αυτά που ζητούσε από το Θεό. Την επομένη, την ώρα που ο Πέτρος προσευχόταν στο υπερόο της οικίας όπου εφιλοξενείτο στην Ιώπη, είδε σε όραμα να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα σεντόνι, μέσα στο οποίο υπήρχαν όλα τα ζώα της γης και αυτά ακόμη που εθεωρούντο ακάθαρτα από τους Ισραηλίτες, και μία φωνή τον παρότρινε να φάει λέγοντας «Α, ο Θεός εκαθάρισε, σι μη κίνου». Όταν έφτασαν οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου, ο Απόστολος κατάλαβε ότι ο Θεός σου καίστη προσωπολήπτης, αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτός αυτό εστί. Χωρίς δισταγμό, ο Πέτρος ανεχώρησε μαζί τους για την Κεσάρια, όπου εκήρυξε στον ευσεβή εκατόνταρχο και τους οικιακούς του το Ευαγγέλιο του Αναστάντος Χριστού. Ενώ ακόμη δεν είχε τελειώσει τους λόγους του, το Άγιον Πνεύμα, ως επιβεβαίωση της κλήσεως των εθνών, επεδήμησε σε όλους με τόσο εμφανή τρόπο, ώστε οι παρόντες Ιουδαίοι αθαύμασαν. Τότε και ο Απόστολος Πέτρος, ευπηθής στη Θεία Βουλή, δεν τους εμπόδισε να βαπτιστούν. Από τότε ο Κορνήλιος συναναστρεφόταν με τους Αποστόλους. Μετά τον λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρου Στεφάνου, όταν οι Απόστολοι έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διασπάρισαν ανά την Οικουμένη, ο Κορνήλιος τους ακολούθησε στη Φινίκη, στην Κύπρο, στην Αντιόχεια και στην Έφεσο. Εκεί του έπεσε ο κλήρος να κηρύξει το Ευαγγέλιο στην πόλη των Σκεψαίων, στην περιοχή της αρχαίας Τρίας. Ο τοπάρχης της πόλεως Δημήτριος, φιλόσοφος και φανατικός διώκτης των χριστιανών, μόλις έμαθε την άφηξή του, έδωσε εντολή να τον οδηγήσουν ενώπιον του. Κατά την εξέταση, ο Κορνήλιος του ζήτησε να του δείξει τους θεούς. Χαρούμενος ο Δημήτριος άνοιξε το ναό του Διός και ο Άγιος εισήλθε και προσευχήθηκε. Όταν εξήλθε, μεγάλο σεισμός κατεκρήμνησε το ναό, συνέτριψε τα είδωλα και έθαψε κάτω από τους ουρούς την γυναίκα του Δημητρίου Ευανθία και τον ιό του Δημητριανό που είχαν παραμείνει μέσα. Με βαρύ πένθος για τη συμφορά ο Δημήτριος διέταξε να δέσουν τα χέρια και τα πόδια του Αγίου και να τον κρεμάσουν μέσα στη φυλακή. Όταν όμως πληροφορήθηκε ότι η γυναίκα του και ο γιος του είχαν διασωθεί θαυματουργικά και μέσα από τους ορούς των χαλασμάτων αναβοούσαν μέγας ο Θεός των χριστιανών, δρομαίος έφτασε στη φυλακή. Συντετριμένος έπεσε στα πόδια του Κορνηλίου, ομολόγησε τη δύναμη του αληθινού Θεού και του υποσχέθηκε ότι θα πιστεύσει στον Εσταυρωμένο αν ο Άγιος του έδιδε πίσω ζωντανού στην Ευανθία και τον Δημητριανό. Ο Κορνήλιος πρώτα τον εβάπτισε και κατόπιν μετέβησαν μαζί στον κατακριμνισμένο ναό, όπου ανέσυρε ζωντανού στην γυναίκα και τον γιο του. Τον παρευρισκόμενο λαό των ιδωλολατρών τον είδαν έκπληκτο και όλοι ζήτησαν να βαπτιστούν στον αληθινό Θεό. Μετά τα γεγονότα αυτά, ο Άγιος εγκαταστάθηκε σε ήσυχο τόπο, ονομαζόμενο Στάδιο. Εκεί δεχόταν τον Δημήτριο και τους κατοίκους της πόλεως, τους εδίδασκε και τους εσυμβούλευε, έως ότου υπέργυρος απήλθε εν ειρήνη προς Κύριον. Ενταφιάστηκε στο ναό που είχε κρυμνήσει με την προσευχή του. Ο τάφος του γρήγορα σκεπάστηκε από θαυματουργική βάτο και με τον καιρό λησμονήθηκε. Μετά από χρόνια, ο Άγιος Κορνήλιος τον φανέρωσε με όραμα και ζήτησε να κτιστεί η εκκλησία. Όταν επρόκειτο να μετατεθούν εκεί τα λείψανά του, η τιμία λάρνακα που τα περιείχε κινήθηκε μόνη της και ακολουθώντας τη λιτανία εισήλθε στο ναό και σταμάτησε κοντά στο Άγιο Βήμα. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν να μεταφερθεί μέσα στο ιερό, στάθηκε αδύνατον. Έμεινε εκεί και επιτελούσε πλήθος θαυμάτων.

Μνήμη του Οσίου Ιεροθέου του Νέου, του Ασκήσαντος εν τη εν Αγίου Όρη Ιεραμονή των Ιβύρων. Ο Όσιος Ιερόθεος γεννήθηκε το 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου από γονείς ευσεβείς και πλουσίους. Πρικισμένος με πολλά φυσικά χαρίσματα από την παιδική του ηλικία, είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα, τόσο στα ιερά όσο και στα φιλοσοφικά. Έμαθε δε πολύ καλά την ελληνική και λατινική γλώσσα. Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου, οι γονείς του τον αραβώνιασαν παρά τη θέλησή του. Κατά θεία πρόνοια όμως, λίγες ημέρες πριν από τους γάμους, οι γονείς του πέθαναν ξαφνικά και ο νέος ελεύθερος έφυγε κρυφά και πήγε στη Ζάκυνθο. Εκεί πλούσιοι συγγενείς του τον προέτρεπαν να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ευρώπη, αλλά αυτός παρόλη τη φιλομάθειά του προτίμησε να μεταβεί στο Άγιον Όρος και να συγκατοικήσει με έναν ερημίτη για να αποκτήσει την αληθινή κατά Χριστόν γνώση. Μελετώντας καθημερινά τα συγγράμματα των Οσίων Πατέρων, είδε πόσο δύσκολη και επικίνδυνη είναι η οδός της ησυχίας για όποιον δεν έχει εξασκηθεί πρώτα στην υπακοή. Γι' αυτό ύστερα από λίγο πήγε να κοινοβιάσει στη Μονή Ιβύρων, όπου ρασοφορέθηκε. Από εκεί συνόδευσε στην Κωνσταντινούπολη μοναχούς της Μονής με κρυφή επιθυμία να μαρτυρήσει υπέρ του Χριστού. Επειδή ο πόθος του δεν πραγματοποιήθηκε, ανεχώρησε για την Βλαχία και εν συνεχεία για τη Βενετία με σκοπό να τελειοποιήσει τις σπουδές του. Αλλά καθώς την ακατάσχητη δίψα του για μάθηση μόνον η επίδοση στην άσκηση και στη θεωρία μπορούσε να κατασβέσει, επέστρεψε στη Μονή Ιβύρων και δόθηκε με ζήλο στην αγρυπνία και στην προσευχή. Σε ηλικία 30 ετών αξιώθηκε του χαρίσματος της ιεροσύνης. Από τότε ύφξανε συνεχώς τους αγώνες του. Ενώ στην αρχή έτρωγε κάθε 2 ή 3 ημέρες λίγο κρίθινο ψωμί ή καμιά φορά και φακή πολλών ημερών χαλασμένη, σιγά σιγά έφτασε να μένει άσιτος και επί 15 συνεχείς ημέρες. Για να αναπαυθεί κοιμόταν μία μόνον ώρα το 24ωρο, τον δε υπόλοιπο χρόνο προσευχόταν αδιαλείπτος με άπαυστα δάκρυα, βιάζοντας τον εαυτόν του να μην διακόπτει ούτε λεπτό την ωερά προσευχή. Όταν μεγάλο θανατικό έπληξε τη Σκόπελο, ο Όσιος που είχε μεταβεί με άλλους μοναχούς στο νησί για συμπαράσταση, υπέκυψε από την πολύ του αγάπη στις παρακλήσεις των κατοίκων και παρέμεινε κοντά τους 8 χρόνια, κατά τα οποία εδίδασκε μαθήματα στο σχολείο, εκήρυτε στην εκκλησία και εξομολογούσε. Ο μεγάλος όμως πόθος του για την ησυχία τον ώθησε να αναχωρήσει με τον αγαπημένο του μαθητή Μελέτιο στο ερημονήσι Γιούρα, όπου ασκήθηκε για λίγο μαζί με 2 άλλους αδελφούς. Εκεί, εξασθενημένος από την υπερβολική άσκηση, σε λίγες ημέρες αρρώστησε και εκοιμήθη εν ειρήνη στις 13 Σεπτεμβρίου 1745 σε ηλικία 59 ετών. Ο μαθητής του Μελέτιος, απαρηγόρητος για την στέρηση του γέροντός του, τον ενεταφίασε στο νησί και επέστρεψε στη Μονή Ιβύρων. Όταν έκανε την ανακομιδή, μετέφερε στη Μονή την Τιμία Κάρα και την Σιαγόνα του Αγίου, οι οποίες ευωδιάζουν και ενεργούν πολλά θαύματα.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν πρίσλοπ της Ρουμανίας ασκήσαντος. Ο Όσιος Ιωάννης φαίνεται ότι έζησε το πρώτο ήμιση του 16ου αιώνος στη μονή του πρίσλοπ στους πρόποδες των ωραίων Πάριγκ και πρίσλοπ της Τρανσιλβανίας. Η μονή αυτή ιδρύθηκε από τον Όσιο Νικόδημο του Τισμάνα στη θέση παλαιού ερημητηρίου και διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην υπεράσπιση της Ορθοδοξίας και την ενίσχυση του λαού κατά του προσιλητισμού των Ουνιτών, μέχρι ότου στα μέσα του 18ου αιώνα καταστράφηκε από τις Αυστριακές αρχές. Ο Όσιος Ιωάννης εισήλθε νέος στη μονή και έδειξε υποδειγματική υπακοή. Μετά από πολλά χρόνια ευδοκίμου βίου στο κοινόβιο, αποσύρθηκε λίγο μακρύτερα από τη μονή στην ησυχία κάποιας πτυχής της απόκριμνης κοιλάδος του ποταμού Σίλβουτς. Εκεί λάξευσε στον βράχο ένα κελί, το οποίο με τις νηστείες και την αδιάλειπτη προσευχή του μετέτρεψε σε προθάλαμο του ουρανού. Λέγουν ότι καθώς ο Όσιος Ερημίτης λάξευε παράθυρο στον τοίχο του κελιού του, σκοτώθηκε από κυνηγούς που τον ενόμισαν για αγρίμη του δάσους. Αργότερα οι μοναχοί της Βλαχίας, θέλοντας να τύχουν τις ευλογίες των ιερών του Λιψάνων, τα μετακόμισαν σε μοναστήρι τους. Η μνήμη όμως του Οσίου παραμένει πολύ ζωντανή μέχρι σήμερα στους πιστούς της Τρανσιλβανίας και ιδιαίτερα στη Μονή Πρισλόπ. Μνήμη του Οσίου Κορνηλίου του εν Παντανολόνετς, μαθητού του Αγίου Αλεξάνδρου του εν Σβίρ και των συνασκητών αυτού Διονυσίου και Μιχαήλ. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 13 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 81 μετά Χριστόν πεθαίνει ο Τίτος Φλάβιος Σαβίνος Βεσπασιανός, Ρωμαίος Αυτοκράτορας, δέκατος στη σειρά διαδοχής. Έμεινε στην ιστορία για την κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν και την καταστροφή του Ναού του Σολομώντα. Σαν σήμερα το 1219 λήγει η επανάσταση των δύο Σιβρίτων. Πρόκειται για εξέγερση των κριτικών κατά των Βενετών που ανάγκασε τους κατακτητές να παραχωρήσουν προνόμια. Σαν σήμερα το 1503 ο Μιχαηλάγγελος αρχίζει την κατασκευή του Δαβίδ, του γλυπτού αριστουργήματός του. Σαν σήμερα το 1826 ο Μακρυγιάννης νικά τις δυνάμεις του Κιουταχή στην Αθήνα. Μουσική 13 Σεπτεμβρίου 1829 υπογραφή συνθήκης μεταξύ Δημητρίου Ιψηλάντη και των Τούρκων μετά τη μάχη του Στενού Πέτρας Βιωτίας. Με τη συνθήκη, ολόκληρη η στερεά Ελλάδα, εκτός των Αθηνών και της Εύβοιας, καθίσταται ελεύθερη, γεγονός που πρέπει να αποδοθεί και στην πολιτική ιδιοφυΐα του Ιωάννη Καποδίστρια, δεδομένης και της φοβρής αντιθέσεως της Αγγλίας. 13 Σεπτεμβρίου 1914, τμήματα στρατού της Αυτόνομης Βορείου Ηπείρου από 170 περίπου άνδρες υπό τους υπολογαγούς Αντώνιο Λεοντοκανάκη και Δρέλια, προελάβνοντας προς τα βόρεια, χωρίς διαταγή της Αυτόνομης Κυβερνήσεως, εισέρχονται και απελευθερώνουν το Βεράτιο. Εκεί δέχονται επίθεση 2.000 ανδρών των αλβανικών δυνάμεων και υφίστανται μεγάλες απώλειες. Ο υπολογαγός Λεοντοκανάκης και ο πλαρχηγός Γεώργιος Στεφανάκος εχμαλωτίστηκαν και εκτελέστηκαν. 1928. Σαν σήμερα το 1928 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με επιστολή του στον Τούρκο ομόλογό του Ισμέτη Νονού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη. Σαν σήμερα, το 1943, το αντιτορπιλικό κουντουριώτης με κυβερνήτη τον αντιπλήρχο Μπαλτατζή αποβιβάζει άγημα στο Καστελόριζο και υψώνει την ελληνική σημαία στην Ίσο. Την ίδια ημέρα, το ελληνικό υποβρύχιο Λάμπρος Κατσόνης με κυβερνήτη τον αντιπλήρχο Λάσκο και πλήρωμα 32 ναυτών βυθίζεται κοντά στην Ίσο Σκιάθο μετά από εμβολισμό του από γερμανικό πλοίο. Σαν σήμερα το 1950 πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής ή Καραθεοδωρή, Έλληνας μαθηματικός από τους κορυφαίους της επιστήμης του παγκοσμίως.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, το θέμα της πίστεως για παιδιά και εφήβους.
2: Όλους σας χαιρετώ, σας καλωσορίζω και εύχομαι χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Πάντα επειδή ως επιτοπλίστων απευθύνομαι σε νέους, αυτό που το οποίο νομίζω πρέπει να δώσουμε σημασία είναι στο θέμα της πίστεως, όπως είπα και την άλλη φορά. Διότι βλέπετε ότι η εφηβεία συνήθως έτσι μας φέρνει σε μια κατάσταση που δεν είμαι θα βεβαιωμένοι μέσα μας. Υπάρχουν σε αυτή την ηλικία τα μήπως, τα εάν. Και οπωσδήποτε ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο και έφερε το μήνυμα αυτό, το εμπειρικό μήνυμα της παρουσίας του, και αυτό έχει σημασία. Και αν κάνεις μελετήσει την ιστορία της Εκκλησίας, θα δει ότι στην ουσία, παρόλο που χρειάζεται η πίστη, εν τούτης η πίστη είναι σε δευτερεύουσα θέση στην ουσία, γιατί είναι τόσα πολλά τα σημεία τα οποία δείχνουν την πραγματική και αληθινή παρουσία του αληθινού Χριστού μας, που πολλές φορές είναι τόσες οι αποδείξεις. Και θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο Πανεπιστήμιο που κάνουμε διάφορες, ας πούμε, βιβλία αποδείξεις για την παρουσία του Θεού και έλεγαν εκεί πέρα η τερολογική απόδειξη κλπ. Κλπ. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε σημεία απτά τα οποία πραγματικά τα ψηλαφούμε και είμαι θα βεβαιωμένοι ότι ο Χριστός μας είναι παρόν. Είναι ο αληθινός Θεός. Είναι αυτός που έγινε άνθρωπος. Είναι αυτός που το διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως άσαρκον θεολόγων και είναι στην Καινή Διαθήκη ως ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος, ο συγκεκριμένος θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος εγεννήθηκε εκ Παρθένου Μαρίας και έμεινε μαζί μας, πήρε την ανθρώπινη φύση, την εθέωσε, την έχει πάρει στον ουρανό την ανθρώπινη φύση με την ανάληψή του, την έχει βάλει εκ δεξιών του Πατρός του και είναι μαζί μας και μπορούμε να έχουμε μια συνεχή ενότητα μαζί του, μπορούμε να έχουμε μια συνεχή κοινωνία μαζί του και αυτό το οποίο δίνει ο Χριστός δίνει μια ιδιαιτερότητα στον καθέναν ή στην προσωπική σχέση μαζί του. Και όπως ένας που προσεύχεται, παιδιά μου, που προσεύχεται και ο καθένας κάνει διαφορετική προσευχή, ο καθένας χαρακτήρας έχει και το δικό του τρόπο προσευχής. Εγώ δεν προσεύχομαι όπως προσεύχεσαι εσύ, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται ο αδελφός σου, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, παρόλο που είσαι στην ίδια οικογένεια, διότι υπάρχει το ιδιαίτερο του ανθρώπινου χαρακτήρος. Έτσι ακριβώς και ο Χριστός μας βλέπει αυτήν την ιδιαιτερότητα και έρχεται με έναν ιδιαίτερον τρόπο και μας προσέχει, μας προνοεί, έρχεται μαζί μας, κοντά μας και τον αισθανόμεθα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και το μεγαλείο του Χριστού μας ως Θεανθρώπου είναι ότι έρχεται και μας δίνει μια παρηγοριά που την καταλαβαίνουμε μόνο εμείς για τον εαυτό μας. Και αυτή όμως η παρηγοριά καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το υπερκόσμιο. Δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας το δώσει κάποιος άνθρωπος. Αλλά μόνο ο Θεός. Γι' αυτό και η κοινωνία με τον Χριστό μας μας δίνει τέτοια σημεία στην καρδιά μας. Αλλά βλέπετε και οι Άγιοι που επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι τι είναι. Είναι κατά χάριν επαναλαμβανόμενοι Χριστοί. Οι Άγιοι μας είναι αυτοί που ακολούθησαν με όλο το είναι τους στο Χριστό και βλέπουμε σημεία του Χριστού πάνω στους Αγίους μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι τους αισθανόμαστε και αυτούς κοντά μας. Μπορεί αυτοί να ζήσαν αιώνες πριν από εμάς, αλλά όμως μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα την ημέρα της εορτής τους που τους υμνολογούμε. Τους αισθανόμεθα τόσο κοντά μας, τους αισθανόμεθα τόσο δίπλα μας, που είναι ακριβώς οι πατέρες μας, που είναι οι συμπαραστάτες μας, που είναι αυτοί που μας σκεπάζουν. Και βλέπετε φέτος γίνεται πολλής λόγος για τον Άγιο Νεκτάριο, διότι είναι τα 100 χρόνια από την κοίμησή του και μάλιστα όπως ακούσατε, εγώ το άκουσα, ότι γίνεται μια κινηματογραφική ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, η οποία οπωσδήποτε ετοιμάζεται με πολύ ευλάβεια και από αυτούς που την διοργανώνουν και από αυτούς που συμμετέχουν. Και βλέπετε αυτός ο Άγιος είναι ένας Άγιος ο οποίος χωρίς να καταβάλει κανέναν κόπο, ο οποίος δεν δικαιώθηκε στην ζωή του, αλλά έφυγε από τη ζωή αυτήν ως αδικημένος. Πότε δικαιώθηκε ο Άγιος Νεκτάριος? Δικαιώθηκε με τα θάνατο. Πώς δικαιώθηκε? Με τη θαυματουργική του παρουσία. Και βλέπετε πώς ο Άγιος αυτός, ο οποίος ξέρουμε που είναι ο τάφος του, ξέρουμε που είναι τα λείψανά του, ξέρουμε ότι διαμερίσει σας όλη την οικουμένη τα Άγια λείψανά του, και εν τούτης το βρίσκουμε να είναι παρόν, να περπατά, να βοηθά, να μιλά με τους ανθρώπους, σε όλη την Ιφίλιο. Γιατί? Διότι ακριβώς και ο Άγιος Νεκτάριος που είναι τόσο κοντά μας, και μάλιστα η βιογραφία του με τον Σόντο, τον Μακαρίτη, τον Σόντο, τον Χοντρόπουλο, είναι κάτι που μας δίνει τόσο αγάπη από τη ζωή του και τον αισθανόμεθα τόσο κοντά μας και τόσο δίπλα μας, ότι είναι ο καθαρά δικός μας άνθρωπος. Όποιος μελετήσει το βίο αυτού του Αγίου, βλέπει ότι αυτός είναι δικός του. Είναι απόλυτα δικός του αυτός ο Άγιος. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον Άγιο Νεκτάριο. Συμβαίνει με όλους τους Αγίους, διότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει τι σημαίνει η αιωνιότητα, έχουν καταλάβει την αιώνια παρουσία του Χριστού μας, και ότι μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε αιώνιοι. Γι' αυτόν ακριβώς, αδελφοί μου, όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, και πρέπει να τους μελετούμε, διότι οι Άγιοι, όπως είπα, επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, και ακριβώς εμείς πρέπει και να τους μελετούμε και να τους αγαπούμε και να τους επικαλούμεθα, διότι δεν έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, ξέρεις, μελέτα αυτόν τον Άγιον για να αυξήσεις τις γνώσεις σου, και όταν μελετήσεις το βίο του θα αυξήσεις την εμπειρία σου. Όχι. Σου λέει ότι μελέτησε το βίο του Αγίου για να σου δοθεί ευκαιρία να αισθανθείς κοντά σου τον Άγιο, και αυτό το οποίο θα πάρεις από τον Άγιο είναι πολύ πνευματική καρπή, το ότι θα τον επικαλείσαι, το ότι θα μιλάς μαζί του, το ότι θα του λες τα αιτήματά σου, το ότι αυτός είναι θριαμβευτής στον θρόνο του Θεού, είναι ένας επιτυχημένος χριστιανός, και ακριβώς αυτό σε πέτυχε και είναι έτοιμος να σε βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει όχι απλώς να σου δώσει τη σωματική σου υγεία που τη δίνει και αυτή, αλλά ξέρετε, το πρώτο θαύμα στην Εκκλησία δεν είναι η σωματική υγεία, που είναι και αυτό, και πολλές φορές αυτοί που δεν έχουν την υγεία καταλαβαίνουν τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει μεγάλο δώρο υγεία, και πολλές φορές βλέπετε με ένα συγκινητικό τρόπο πόσον αυτοί οι άνθρωποι που είναι Άγιοι, που πραγματικά έρχονται και μας βοηθούν και μας κάνουν καλά. Και ενώ μας λέει η επιστήμη σύγχρονος, γιατί ότι ξέρεις εκεί μην περιμένεις αυτή την θεραπεία, δεν πρόκειται να την πάρεις, διότι ο οργανισμός σου έχει αυτά τα προβλήματα και σου τα εξηγεί ο γιατρός. Και έρχεται ο Άγιος και μπαίνει στην κλινική και βάζει το ιατρικό υπουκάμισο και έρχεται και σου λέει εγώ θα σε κάνω καλά, και σε κάνει καλά. Και δεν είναι η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη και η δέκατη φορά που οι Άγιοι μας και ο Άγιος Νεκτάριος που ανέφερα έκανε καλά πολλούς ανθρώπους. Αλλά το πρώτο σημείο, το πρώτο στο σημείο ποιο είναι? Η Ανάσταση της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο, το μέγιστο θαύμα το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και αδελφοί μου, μελετώντας τη ζωή του Αγίων, αρχίζουμε και μας δίνει τη δυνατότητα και τους γνωρίζουμε, και αρχίζει μια κοινωνία με τους Αγίους. Και αυτή η κοινωνία με τους Αγίους είναι μια γέφυρα που παίρνουμε την εξύψους δύναμη και παίρνουμε μέσα μας τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και τότε με έναν τρόπο εμπειρικών κοινωνούμε με το υπερκόσμιο, κοινωνούμε με το υπερφύση, και αρχίζει μέσα στην καρδιά μας και αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η διεργασία. Αυτή η διεργασία της χάριτος και της αγιότητος, και τότε αρχίζουμε και γευόμεθα την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και τότε ακριβώς αρχίζουμε και βλέπουμε με έναν εμπειρικό τρόπο, και αυτό το τονίζω, τι σημαίνει η αιωνιότητα, τι σημαίνει η αγιότητα, τι σημαίνει κατά την πατερική θεολογία η γεύση της αχτής του Θείας Εμπειρίας και της αχτής του Θείας Ενεργίας. Διότι και μέσα στο μοναχισμό που έρχεστε και επισκέπτεστε τα μοναστήρια, τι κάνει ο μοναχός? Συνεχώς είναι ένας κυνηγός της αχτής του Θείας Ενεργίας. Και αυτή η άκτισος Θεία Ενέργεια είναι αυτή που έρχεται μέσα στο έσω του ανθρώπου και το γεμίζει και δεν θέλει τίποτε από τα παρόντα και τα ανθρώπινα. Και μάλιστα διάβαζε έναν βιβλίο προχθές που το έστειλαν, του Γέροντος Εμιλιανού, το τελευταίο βιβλίο, και λέγει ότι ο μοναχός, επειδή αφιερώνεται στη λατρεία του Θεού, εάν όντως ο μοναχός θέλει και ποθεί κάτι το επίγειον, αυτός ο μοναχός είναι αποτυχημένος. Πρέπει συνεχώς, εάν εγευτήκαμε έστω και στη μύτη της γλώσσας μας την Θεία Εμπειρία, πρέπει να απορρίψουμε όλα τα της επιγείου ζωής και να ποθούμε με όλον το είναι μας την αύξηση αυτής της Θείας Εμπειρίας. Διότι η Θεία Εμπειρία, η Θεία Ενέργεια, η οποία έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τόσο

ήταν πλεονέκτες. Δεν ήθελαν εκείνον και τούτον και το άλλο. Όπως πολλές φορές μπήκα σε μια οικογένεια, ας πούμε, που είχαν έτσι αρκετά έτσι, και χρήματα κλπ. Και μου έκανα μια έτσι, ξενάγηση στο σπίτι τους. Και πήγα εκεί και μου λέει: αυτό είναι το μεγάλο δωμάτιο. Και είδα εκεί περίπου 300 ζευγάρια και παπούτσια. Λέω: εδώ αυτό τι είναι, είναι έκθεση, λέω κι εγώ. Μου λέει: όχι, λένε τα παπούτσια τα δικά μας. Και δεν τους είπα τίποτα. Αλλά μέσα μου λέω: τι ωραία αυτά τα παπούτσια, αντί 300 ζευγάρια να ήταν 10 ζευγάρια. Και τα άλλα παπούτσια να τα δίναμε στους φτωχούς, διότι εάν είμαστε στα όρια της χρείας και όχι της επιθυμίας. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναπνέει το οξυγόνο της Θείας Χάριτος, αδελφοί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν μένει η καρδιά του σε αυτά τα πράγματα τα ανθρώπινα, αλλά συνεχώς γεύεται τα ουράνια. Συνεχώς φρονεί τα άνω και μήτα επί της γης. Και τότε η ζωή του είναι ευτυχισμένη. Και λέει κάτι άλλο ο Άγιος, για μένα είναι Άγιος ο πατήρ Εμιλιανός, και λέει ότι ο μοναχός που είναι επιτυχημένος, αλλά όταν λέω μοναχός κατ' επέκταση είναι και ο κάθε χριστιανός. Δεν έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί. Τότε είναι πάντα χαρούμενος. Και ακριβώς αυτό το έβλεπα στους γεροντάδες που ζήσαμε παρά τους πόδας τους, που ενώ είχαν δυσκολίες, είχαν περιπέτειες, είχαν διάφορα εμπόδια, είτε από τους δαίμονες είτε από τους ανθρώπους. Και περισσότερο βέβαια θα επιτρέπει από τους ανθρώπους να έχουμε διωγμούς, να έχουμε καταφρονήσεις, να έχουμε ηρωνίες, να μας διαγράφουν στην καρδιά τους και να το εκδηλώνουν. Ετούτοι δεν τους επήραζε, δεν είχαν κόμπλεξ όπως εμείς σήμερα. Αλλά ήταν πάντοτε πεπληρωμένοι. Γιατί ήταν πεπληρωμένοι? Γιατί ακριβώς ήταν μέτοχοι της αχτής του Θείας Ενεργίας. Και με το πλήρωμα αυτό της χάριτος δεν τους έλειπε τίποτε. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ο οποίος κυνηγά την χάρη, και να ξέρετε ότι η χάρη έχει έναν ιδίωμα: όσον τη γεύεσαι τόσον την ποθείς, όσον τρως τόσον και πεινάς. Γι' αυτό είναι αυτό το μεγάλο μυστήριο, το οποίο πραγματικά, όπως έλεγε και κάποιος, μα είναι ο αχισμός ρουτίνα. Όχι, δεν είναι ρουτίνα, διότι ακριβώς μέσα στο έσω του μοναχισμού είναι παρούσα η χάρη του Θεού, που τόσον την ποθούμε και τόσον την θέλει ο κάθε άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι εξ αγνίας βέβαια δεν ξέρουν για τη χάρη. Αν όμως έτσι βοηθήσει ο Θεός και πάρουν λίγο και την γευθούν, τότε γεύονται κάτι το οποίο δεν το φαντάστηκαν ποτέ, δεν το σκέφτηκαν ποτέ, και πραγματικά αρχίζουν να βιώνουν την αληθινότητα της ζωής. Και πότε κανείς βιώνει την αληθινότητα της ζωής? Όταν βιώνει τον αληθινόν Θεό. Και ακριβώς αυτός ο αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι Άγιοι που τους έχουμε κοντά μας, που τους έχουμε μαζί μας, που πραγματικά πολλές φορές εμείς έχουμε το λείψανο του Αγίου Γρηγορού του Δεκαπολίτου, έχουμε την άφθορη παλάμη του εδώ, και πολλές φορές τι συμβαίνει, νομίζετε? Το περιφέρουμε στη Μεγάλη Είσοδο όταν έχουμε συλλήτρια τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, και πολλές φορές είναι ζεστό το χέρι του, και πολλές φορές είναι στη θερμοκρασία του ζώντος οργανισμού, όπως ακριβώς είναι και το Άγιο Λείψανο που είναι μόνιμο αυτό, ή στην Αγία Μαρία τη Μαγδαλίνη που βρίσκεται στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Όλα αυτά, αδελφοί μου, δεν είναι τυχαία, δεν είναι απλά πράγματα, είναι φυσικά πράγματα. Γι' αυτό μέσα σε αυτήν τη ζωή την ορθόδοξη, μέσα στο περιβάλλον και στο πλαίσιο και στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, εμείς όταν θέλουμε έχουμε τόσες αποδείξεις περί της παρουσίας του αληθινού Θεού, που πρέπει να αυξάνεται η πίστη μας, και σιγά σιγά φεύγουμε από την πίστη, από το πιστεύω εις έναν Θεό, και πάμε εις το γνωρίζω έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζουμε τον Χριστό μας, είναι μεγάλο πράγμα να τον έχουμε κοντά μας, είναι μεγάλο πράγμα να πούμε ότι αυτός είναι ο ιδιαίτερός μας, είναι ο απόλυτα δικός μας. Και έχει αυτό το ιδίωμα ο Χριστός μας να είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο δικός σου, αλλά και έναν ιδιαίτερο τρόπο να είναι δικός μου. Και αυτό σήμερα λείπει, αυτό, η παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό και έχουμε την μελαγχολία, έχουμε την κατάθλιψη. Έχουμε τόσες ασθένειες που είναι νευρολογικές. Να ξέρετε ότι και πολλοί άνθρωποι και γεροντάδες υγειασμένοι είπαν ότι ένας λόγος που ο άνθρωπος σήμερα δεινοπαθεί ακόμα και στο νευρολογικό του σύστημα είναι γιατί δεν υπάρχει χάρη Θεού μέσα του, και μάλιστα επιμονή μου βάσεως. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω αυτό που μου είπε ο Άγιος Παΐσιος και με ρώτησε κάποτε: ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και μου απάντησε ο ίδιος τότε, ο Άγιος.

0: Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η αγιότητα δεν είναι έναν ιδίωμα που το έχουν κάποιοι. Η αγιότητα είναι, ανήκει στον κάθε άνθρωπο που θέλει να είναι υγιές μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος κοινωνεί με την αιωνιότητα. Και ακριβώς όταν ο γέροντας, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, όταν διαβάσετε το βίο του που σας προτρέπω να το διαβάσετε, θα δείτε μέσα όταν ήταν παιδί περίπου 15 χρονών και πήγε να δει έναν κινηματογράφο για τη μικρασιατική καταστροφή. Και τότε είδε πως σκότωνε ο ένας τον άλλον και τότε βγήκε από τον κινηματογράφο με μια μελαγχολία και λέει μόνος του, «Μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, ερείπει οφθαλμού να σκοτώνει ο ένας τον άλλον». Και τότε πήγε κάπου έξω από το χτήμα της Πάφου και ήταν μόνος του κάτω από ένα βράχο και σκεφτόταν, ήταν βαθύ απόγευμα. Και τότε πως ο ίδιος μας έλεγε, του εμφανίστηκε ο Χριστός, ολοζώντανος, και του λέει Σοκράτη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, «Τον άνθρωπον τον έπλασα για να είναι αιώνιος». Και ακριβώς αυτά τα μηνύματα τα στέλνει ο Χριστός σε μερικούς εκ των ανθρώπων, σε μερικούς που έχουν τις πνευματικές αντανακλάσεις για να δεχτούν αυτά τα μηνύματα. Και όπως ο Χριστός, αδελφοί μου, μίλησε στους Αποστόλους και μίλησε στους Αποστόλους, δια των Αποστόλων μίλησε σε όλη την Οικουμένη. Έτσι και ο Χριστός μιλά σε εναρέτους ανθρώπους και δια των εναρέτων ανθρώπων ομιλεί σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτά τα μηνύματα τα έχουμε εμείς ως κόρνο οφθαλμού και τα έχουμε σαν μια βεβαιότητα, σαν μια μαρτυρία ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος, διότι επλάστην κατ' εικόναν Θεού και πορεύεται προς το καθομοίωση. Γι' αυτό, αδελφοί μου, να μην ξεχνούμε ότι ο επίγειος θάνατος που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, άλλος πεθαίνει 60 χρονών, άλλος πεθαίνει 80 χρονών, άλλος πεθαίνει 10 χρονών. Και πρέπει να ξέρετε ότι το πότε ο άνθρωπος συγκρίνεται στον κόσμο, το πότε φεύγει από τον κόσμο και πώς φεύγει, είναι ένα ανερμήνευτο μυστήριο. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Πότε θα το ερμηνεύσουμε? Όταν πάμε όλοι στην παλιγγενεσία, στην άλλη ζωή, και τότε μας αδιανυχθεί όλους και καταλαβαίνουμε το σκοπό της κάθε ανθρώπινης ζωής. Αλλά να ξέρετε, όπως ετώνιζε πολύ και ο νέος Άγιος, ο νεοφανής Άγιος Πορφύριος, ότι ο θάνατος του ανθρώπου είναι ακριβώς, είναι ένα σημείο και μια ευκαιρία της μεταθέσεώς του στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και οι Άγιοι που είναι οι μάρτυρες της αιωνιότητος, είναι οι βεβαιωτές της αιωνιότητος, παρόλο που πεθαίνουν. Και ξέρουμε, όπως είπα, που είναι ο τάφος τους, εντούτοις εμφανίζονται στους ανθρώπους και τους δίνουν την καλή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς πρέπει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, να μας αρέσει να βιώνουμε την αιωνιότητα. Και όπως είπα, όσον βιώνουμε την αιωνιότητα, τόσο και ποθούμε την αιωνιότητα. Αλλά εάν ποθούμε την αιωνιότητα, ποθούμε την πηγή της αιωνιότητος που είναι αιώνιος Χριστός. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι πρέπει να αγαπήσουμε εις τέλος τον Χριστό μας. Πρέπει να τον αγαπήσουμε με όλο το είναι μας. Και όταν η πρώτη εντολή από την Παλαιά Διαθήκη είναι ακόμα που λέγει «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτό είναι μεγάλος λόγος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε η καρδία μας να κινείται απροσπαθώς προς τα επίγεια και να μην θέλει την αμαρτία. Η αμαρτία νεκρώνει τον άνθρωπο. Η αμαρτία διαγράφει το πρόσωπο του ανθρώπου. Διότι ακριβώς τα οψώνια της αμαρτίας, τα αποτελέσματα δηλαδή της αμαρτίας, είναι ο θάνατος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, εμείς δεν θέλουμε τον θάνατο. Διότι ο Χριστός δια της παρουσίας Του και δια της Αναστάσεώς Του και δια του θανάτου θάνατον πατή σας, μας έφερε την Ανάσταση. Βιώνουμε την Ανάσταση από αυτή τη ζωή και προχωρούμε. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, οι Άγιοι που είναι τόσα εκατομμύρια, επόθησαν τα μαρτύρια, επόθησαν τον Χριστό, γιατί ήταν βεβαιωμένοι για την αιωνιότητα. Διότι ακριβώς εδέχτησαν φρικαλαία μαρτύρια. Γιατί? Διότι μέσα τους έπαλεν αιώνιος χάρη στην καρδιά τους και ήξεραν ότι βαδίζουν και ακολουθούν τον αιώνιο Χριστό. που πολλές φορές παρόλο που ήταν αυτοί βεβαιωμένοι, τους εφανερωνόταν ο Χριστός μπροστά σε όλους και πάρα πολύ επίστευαν με την παρουσία του Χριστού που τους εμιλούσε ο ίδιος ο Χριστός την ώρα του μαρτυρίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, πρέπει να γίνουμε μια οικογένεια με τους Αγίους. Πρέπει, όπως είπε ο Χριστός και από την Παλαιά Διαθήκη, «Άγιοι γίνεστε καθώς και εγώ Άγιος ημί», πρέπει και εμείς να ποθήσουμε την αγιότητα, να ποθήσουμε την χαριτωμένη ζωή, να ποθήσουμε αυτό που εναπαύεται ο Χριστός, που είναι ακριβώς να γίνουμε ότι είναι αυτός κατ' ουσίαν, να γίνουμε κι εμείς κατά χάρη. Διότι η ζωή μας, αδελφοί μου, όσο και ας ζήσουμε και 100 χρόνια να ζήσουμε, διότι ξέρετε, οι άνθρωποι επειδή ποθούν να ζούνε αρκετά χρόνια, λέμε πολλές ευχές να τα εκατοστήσεις. Και όμως και να τα εκατοστήσουμε, θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Τότε θα πάμε στο Χριστό μας. Και όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, αυτός ο μεγάλος εις Απόστολος, ότι να πάμε στον Παράδεισον να χαιρόμεθα πάντοτε. Αμήν.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι μαζί για να μιλάμε για τα σωτηριολογικά μηνύματα που μας δίνει ο Λόγος του Θεού κάθε Κυριακή, κάθε ώρα μπορεί να πει κανείς. Τα έχουμε τόσο πολύ ανάγκη αυτά τα μηνύματα, γιατί είναι για μας οι οδοδείκτες που μας δείχνουν πώς να περπατάμε σε αυτή τη μάταιη και τόσο δύσκολη ζωή. Αν λοιπόν όμως τα ακούμε καλά και τα βάζουμε μέσα μας και προσπαθούμε να περπατάμε σε αυτά τα μηνύματα όπως μας λένε, τότε όχι μόνο θα μετατρέψουμε τη δύσκολη ζωή σε ευχάριστη, αλλά θα λάμπουμε ολόκληρη από μια χαρά ανεκλάγητη, η οποία θα μας βοηθάει όχι μόνο τον εαυτό μας να είναι εντάξει, αλλά και όλους τους συνανθρώπους μας που θα παίρνουν και από εμάς χαρά. Σήμερα πολύ μεγάλη μέρα. Εορτάζομαι αυτό το μήνα την ύψωση του Σταυρού. Η επίσημη εορτή είναι στις 14 Σεπτεμβρίου. Αλλά είναι τόσο πολύ μεγάλη αυτή η εορτή. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Είναι μεγάλη Παρασκευή η ημέρα αυτή. Γι' αυτό ακριβώς τιμάται τόσο πολύ. Η Εκκλησία μας λοιπόν εορτάζει 3 Κυριακές. Η πρώτη είναι πρώτη υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Κάνει δηλαδή μια προεργασία να μας δώσει να καταλάβουμε τι είναι αυτή η μεγάλη ύψωση του Σταυρού, που είναι όπως είπα η μέρα Μεγάλης Παρασκευής. Και μετά λοιπόν είναι και η μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Όλα αυτά γιατί? Τι είναι ο Τίμιος Σταυρός? Θα μιλήσουμε βέβαια εκτενέστερα στις 14 του μηνός, που είναι η ίδια η εορτή του Τίμιου Σταυρού. Τώρα όμως, έτσι σαν πρόλογο, πρέπει να πούμε ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι το κέντρο της πίστης μας. Γύρω από αυτόν τον Τίμιο Σταυρό στρέφεται όλη η διδασκαλία, όλη η ζωή, όλη η πράξη της Εκκλησίας μας. Πολύ βαθύ το νόημα του Τίμιου Σταυρού. Βέβαια, Σταυρός και θυσία είναι δύο έννοιες ταυτόσιμες. Είναι η ουσία της ζωής του Ιησού Χριστού. Είναι η εκκλησιαστική μας ζωή. Το μοναδικό και αιώνιο χαρακτηριστικό της χριστιανικής εκκλησίας, της χριστιανικής ζωής, είναι αυτός ο Τίμιος Σταυρός. Αυτός είναι το καύχημά μας, είναι η δόξα μας, είναι το κόσμημα και η ωραιότητα της εκκλησίας μας. Σήμερα η Ευαγγελική Περικοπή που μας την δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, προσπαθεί να μας υπενθυμίσει πόσο χρέος έχουμε να σκεπτόμαστε αυτό το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ανθρωπίσεως και να αντιλαμβανόμαστε το ανυπέρβλητο μέγεθος της Θείας Αγάπης. Κυριακή, πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αγαπημένοι μου φίλοι, προσκυνούντες τον Τίμιο Σταυρό, πρέπει οπωσδήποτε να νιώσουμε κατάβαθα αυτή την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτός ο Σταυρός, αυτό και μόνο εκπέμπει, τίποτε άλλο. Εκπέμπει τη μεγάλη αγάπη προς τον άνθρωπο. Ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκε. Ας καταλάβουμε λοιπόν για ποιον άλλο λόγο θα ήταν δυνατόν να κατεβεί από τον ουρανό και να γίνει άνθρωπος, να έρθει να ζήσει μεταξύ των φθαρτών ανθρώπων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να βασανιστεί σαν απλός άνθρωπος, να χλεβαστεί, να ραπιστεί και τελικά να υποστεί και την πιο ταπεινωτικό θάνατο, τον εσταυρικό θάνατο. Μας βεβαιώνει ο Κύριος ότι ποτέ άνθρωπος δεν ανέβηκε στους ουρανούς για να πληροφορηθεί τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και να πληροφορήσει βέβαια και τους ανθρώπους. Και ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται κουβαλάει μαζί του το θάνατο. Τι είναι όμως ο θάνατος, τι είναι? Από προσωπική μας πείρα κανένας δεν ξέρουμε για να απαντήσει την ουσία του θανάτου. Λοιπόν ήρθε και απήντησε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν βιολογικά βέβαια στερούμεθα αυτής της εμπειρίας του θανάτου. Πνευματικά όμως γνωρίζουμε πια όλοι μας τι σημαίνει πνευματικός θάνατος. Θάνατος λοιπόν για τον χριστιανό, ο πνευματικός βέβαια, είναι ο χωρισμός του ανθρώπου από το φως, από την αλήθεια,
από την αγάπη, από την ελευθερία. Είναι ο χωρισμός από τη μόνη πηγή της ζωής που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός ήρθε για να σταυρωθεί. Είναι ο πιστεύων εις αυτό μη απόλυτο, αλλά έχει ζωή αιώνια. Όπως λοιπόν ακούσαμε στη σημερινή περικοπή που ο Κύριος είχε έναν διάλογο με τον Νικόδημο και του είπε ότι η μόνη αλήθεια είναι ότι κατέβηκε ο Κύριος και ανέβηκε εις τον ουρανό και είναι αυτός ο ίδιος που ανέβηκε, ο ίδιος που κατέβηκε. Το γεγονός λοιπόν αυτό προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη όταν ο Ιησούς, ο Μωυσής ύψανε το χάλκινο φίδι και σωζόντουσαν οι Εβραίοι από τα δαγκώματα των δηλητηριασμένων φιδιών. Έτσι λοιπόν και σήμερα όποιος πιστεύει και όποιος ενώνεται με τον Χριστό που υψώθηκε πάνω στο Σταυρό σώζεται από αυτόν τον πνευματικό θάνατο και έχει ζωή αιώνιο. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Είναι μεγάλο και ακατάληπτο αυτό το μυστήριο. Δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε. Η Θεία Οικονομία και η Θεία Συγκατάβαση αυτό μας λέει ότι δεν είναι τόσο εύκολο εμείς να το εννοήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθήσουμε να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό για να καταλάβουμε αυτή την συγκατάβαση που έκανε για μας. Εκείνος που μπορεί να μας αποκαλύψει τα μυστήρια του ουρανού δεν είναι κανένας άλλος, μόνο ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός της προσφοράς και της αγάπης. Και τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, όπως το είπαμε και θα το λέμε συνεχώς σήμερα, έδωσε το μονάκριβο παιδί του για να θυσιαστεί. Ο Θεός μας έδωσε τα πάντα και μας τα έδωσε χωρίς καν να μας τα χρωστάει. Τα έδωσε και τα δίνει όλα άφθονα, σε καλούς και κακούς. Βρέχει τα αγαθά και σε δικαίους και αδίκους. Αγαπάει φίλους και εχθρούς. Ναι, η αγάπη του Ιησού Χριστού εκδηλώνεται με πάρα πολλούς τρόπους μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος. Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα υπάρξει η τελική κρίση. Και αυτή δεν είναι για να μας καταδικάσει. Όχι, είναι μια έκφραση της ίδιας Θείας Αγάπης. Το μήνυμα λοιπόν αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Μας δείχνει μια κρίση, αλλά τι, με μια μορφή σωτηρίας, μορφή αγάπης πάλι. Αφού όλα τα γεγονότα του Ιησού Χριστού από τη στιγμή που γεννήθηκε ως την ώρα που έφτασε πάνω στο Σταυρό, πάνω στο θάνατό του, όλα ήσανε μια έκφραση υπέρτατης αγάπης για μένα, για σένα αδελφέ μου. Δεν μπορεί λοιπόν παρά και το τελευταίο γεγονός αυτό της κρίσης να είναι και αυτό η ένδειξη της αγάπης. Ο Θεός αγάπη εστί και το έργο του ενσαρκωμένου Λόγου του Θεού είναι η μοναδική έκφραση αυτής της Θείας Αγάπης. Ναι, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η τελική κρίση έχει το προηγούμενό της. Και ποιο είναι το προηγούμενό της? Το παρόν. Εδώ, η ζωή μας. Από εκεί θα εξαρτηθεί και η κρίση μας. Έζησες εδώ με πίστη? Ήσουν άνθρωπος του φωτός? Δεν πρέπει πια να φοβάσαι καμιά κρίση. Οι άνθρωποι του σκότους θα κριθούν μόνοι τους. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Κατά συνέπεια λοιπόν, όποιος ζει και εργάζεται τα έργα του φωτός, μετέχει στην παρούσα και στη μέλλουσα κοινωνία μαζί με τον Χριστό. Τι να φοβάται λοιπόν, γιατί? Ο χριστιανός δεν είναι ένας απλός πιστός στην Εκκλησία. Είναι μέλος της Βασιλείας του Θεού. Μεγάλη τιμή αυτό. Και για να το καταλάβουμε ακριβώς, τι ζητάει ο Κύριος από μας, λέει μόνο να κερδίσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή τη Βασιλεία που κατέβηκε και με αυτή τη Βασιλεία μιλούσε σήμερα, έκανε ένα διάλογο ο Κύριος με τον Νικόδημο. Ας το σκεφτούμε πολύ σεβαρά αυτό το γεγονός της Βασιλείας των Ουρανών. Κατέβηκε ο ίδιος ο Κύριος από τον ουρανό. Αυτός ο άπειρος Θεός θέλησε να σαρκωθεί. Ο όρατος Θεός θέλησε να φανερωθεί στον άνθρωπο. Ο άχρονος Θεός θέλησε να μπει μέσα στο χρόνο. Ο απερίγραπτος και ανίκουστος Θεός θέλησε να μορφωθεί καθ' ημάς, να γίνει δηλαδή σαν και εμάς, να πάρει τη μορφή του ανθρώπου, να γίνει
περιγραπτός να γίνει εικονιζόμενος. Δεν έπρεπε ο Θεός να είναι εικονιζόμενος, δεν ήταν, δεν μπορεί να είναι εικονιζόμενος, κι όμως έγινε για χάρη δική μας. Κατέβηκε, καταδέχτηκε να κατεβεί. Αν λοιπόν η κάθοδος του Χριστού προκαλεί το θαυμασμό μας, πολύ περισσότερο πρέπει να μας εκπλήξει η άνοδος του Ιησού Χριστού. Πρόκειται, αγαπημένοι μου φίλοι, για την άλλη μεγάλη αλήθεια, την αλήθεια που ακαλύπτει ο Χριστός σήμερα στον Νικόδημο. Ποια η κάθοδος, ποια ήταν η κάθοδος? Ο Θεός κατέβηκε στη γη, παρουσιάστηκε σαν άνθρωπος. Ποια η άνοδος? Ο Ιησούς του Θεού, ο Υιός του Χριστού, ο Υιός Ιησούς Χριστός, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Διαστημόπλιο έγινε αγάπης ο Σταυρός. Η καθοδός του και η σάρκωσή του είναι Σταυρός αγάπης. Η άνοδός του είναι η θυσία του. Ο Σταυρός είναι το υψηλότερο σκαλοπάτι της αγάπης του Θεού. Είναι το μεγαλύτερο άλμα της αγάπης. Για να καταλάβουμε αυτή την αγάπη του Θεού, την εχριστό αγάπη του Θεού, πρέπει να πούμε ένα παράδειγμα. Μήπως και νιώσουμε ακριβώς ποια ήταν η εργασία του Θεού προκειμένου να σωθεί ο άνθρωπος και να καταλάβει ότι ό,τι έκανε ο Χριστός το έκανε από αγάπη. Φανταστείτε να κατόρθωνε η διαστημική επιστήμη να στείλει τον πρώτο άνθρωπο στο κοντινότερο πλανήτη, στον Άρη. Φανταστείτε να έβρισκε ο αποσταλμένος της γης άνθρωπος πάνω στον Άρη. Μέχρι τώρα η επιστήμη λέει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή σε άλλους πλανήτες. Εμείς όμως ας υποθέσουμε ότι βρίσκονταν άνθρωποι στον Άρη και ότι ο επισκέπτης αυτός από τη γη έβλεπε όλους αυτούς τους ανθρώπους του Άρη δεμένους, χειροπόδαρα, σκλάβους σε δύο τυράννους. Ρωτάει λοιπόν τους δύο τυράννους, τι θέλετε, τι ζητάτε για να ελευθερώσετε αυτούς τους αιχμαλώτους? Και εκείνοι του απαντούν, θέλουμε να έρθει ο καλύτερος άνθρωπος από τη γη για να θυσιαστεί. Φανταστείτε τη συνέχεια, καλύτερον άνθρωπο να παίρνει την απόφαση της ηρωικής αγάπης και να πηγαίνει στον Άρη, να θυσιάζεται και μετά να ελευθερώνονται όλοι αυτοί οι εχμάλωτοι. Φαντασία θα πείτε είναι αυτά όλα που λέμε, έτσι? Όχι όμως, αγαπημένοι μου φίλοι, είναι η πραγματικότητα, αρκεί να αντικαταστήσουμε τα πράγματα. Στον Άρη δεν υπάρχουν άνθρωποι, στη γη όμως υπήρχαν άνθρωποι και ο Θεός ήξερε ότι στον πλανήτη που λέτε γη, που λέγεται γη, παίζεται ένα μεγάλο δράμα. Οι κάτοικοι αυτοί του πλανήτη δυστυχώς ήταν εχμάλωτοι, σκλάβοι στους δύο τυράννους, στην αμαρτία και στο θάνατο. Ήξερε πολύ καλά ο Κύριος και το άλλο, ότι για την απελευθέρωση και τη λύτρωση αυτών των ανθρώπων έπρεπε να κατεβεί από τον πλανήτη στη γη κάποιος από κάπου αλλού, που ο ίδιος να μην είναι σκλάβος, δηλαδή να μην είναι αμαρτωλός. Ήξερε ότι εκείνος που θα πήγαινε στη γη θα θυσιαζότανε για την απολύτρωση όλων των ανθρώπων. Και ήξερε ότι αυτός ο κάποιος δεν μπορούσε να είναι άλλος παρά μόνο ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, όπως ονομάστηκε Υιός του Μονογενής. Εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, θαυμάστε την αγάπη του Θεού, το Πατέρα. Εδώ πρέπει ακριβώς να σταθούμε όλοι απέναντι σε αυτή τη μεγάλη αγάπη με σεβασμό και με συγκίνηση. Έναν τον είχε, τον έδωσε, τον θυσίασε. Εφαντικά τονίζει αυτή την αγάπη του Θεού Πατέρα ο Κύριος κατά το διάλογό του που είχε με τον Νικόδημο και του λέει του Νικόδημου, ούτω γαριγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκε ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόγειται αλλά έχει ζωή αιώνιο. Το χωρί. Αγαπημένοι μου φίλοι, όλα αυτά που είπαμε ίσως είναι βέβαια συμβολικά και συμβολικό το παράδειγμα που αναφέραμε. Γιατί το κάναμε? Για να δείξουμε πως η αγάπη του Θεού κατέβασε τον Υιόν του Θεού από τον ουρανό και τον ανέβασε πάνω στο Σταυρό. Να πώς διαφορετικά να καταλάβουμε και να συγγενευθούμε από αυτή την αγάπη του Θεού. Πώς μπορεί να γίνει? Άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός συμβολικό παράδειγμα ανέφερε για να δείξει τι σημασία έχει το ανέβασμά του πάνω στο Σταυρό.
το είπε, το μίλησε με τον Νικόδημο για να το καταλάβουμε κι εμείς. Ανέφερε λοιπόν το Μωυσή. Ο Μωυσής έφτιαξε, όπως είπαμε και πιο νωρίτερα, ένα χαλκινό φίδι. Το κρέμασε πάνω σε ένα ξύλο και έστησε στην κορυφή ενός βουνού. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί, όπως είπαμε, φίδια φαρμακερά είχαν εμφανιστεί στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Όταν βάδιζαν προς τη γη της Επαγγελίας, τι έκαναν αυτά τα φίδια? Δάγκωναν τους Ισραηλίτες και πέθαναν. Τελικά σώθηκαν όμως. Πώς? Με το χάλκινο φίδι. Μόλις δαγκωμένοι αυτοί οι άνθρωποι ύψαναν το βλέμμα τους απέναντι και ατένιζαν το χάλκινο φίδι, γινόντουσαν καλά. Γλίτωναν από το θάνατο.

το γεγονός πραγματικό και ιστορικό, αλλά και πόσο συμβολικό όμως, δεν νομίζετε? Για καθώς ο Μωυσής ύψωσε την όψιν, τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω δι υψωθήνε των ιών του ανθρώπου. Να λοιπόν τη συμβολίζει αυτό το περιστατικό που είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης. Για τη γη της επαγγελίας βαδίζει και ο σημερινός άνθρωπος. Ναι, ζει εδώ, μα προχωράει για τον παράδεισο. Αυτός είναι ο προορισμός μας εδώ. Σε έρημο βρέθηκε ο άνθρωπος. Έρημος ο άνθρωπος, αποκομμένος από το Θεό, αλωτριωμένος από τη ζωή του Θεού. Τα φίδια της αμαρτίας τον περιζώνουν. Βαγκωμένος από την αμαρτία, καταντούσε ο άνθρωπος το θάνατο. Στο λόφο όμως του Γολγοθά υψώθηκε όχι κανένας χάλκινος σόφης, αλλά ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Υψώθηκε όχι ένα άψυχο πράγμα, όχι ένας άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Υψώθηκε, κρεμάστηκε πάνω σε αυτό το σταυρό. Και αυτός δεν είναι άλλος, είναι ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός. Όποιος το βλέμμα του καρφώνει με πίστη πάνω σε αυτό τον εσταυρωμένο, αυτός ποτέ δεν χάνεται. Σώζεται, αγαπημένοι μου φίλοι, σώζεται από τα δαγκώματα της αμαρτίας. Σώζεται από τις πληγές του κακού, από τα πάθη του. Δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει την αιώνια ζωή. Έχει ζωή αιώνια, το γράφει ο ίδιος Ευαγγελιστής στο στίχο 16. Αγαπημένοι μου φίλοι, πώς μπορεί κανείς να ζωγραφίσει αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού? Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω πώς να τα πω. Έχει πολλά χρώματα αυτή η αγάπη του Θεού. Από όλα όμως τα χρώματα της αγάπης, εκείνο που ιδιαίτερα μας συγκινεί, εκείνο που μας κάνει πραγματικά να νιώθουμε τόσο καλή και τόσο υπόχρεοι προς το Θεό, είναι αυτό το πορφυρό χρώμα. Είναι η κόκκινη αγάπη του Θεού. Αυτή μας συγκλονίζει. Είναι αγάπη που αποκαλύπτεται πάνω μόνο στο Σταυρό. Εκεί όπου προσφέρεται το καταπόρφυρο αίμα του Ιησού Χριστού, το αίμα της σωτηρίας μας. Όταν κάποιος σου λέει ότι σε αγαπάει, τι κάνεις εσύ? Ζητάς αμέσως να σου αποδείξει την αγάπη του. Λοιπόν, και ο Θεός λέει ότι μας αγαπάει. Εσύ όμως λες, δείξε Θεέ μου την αγάπη σου. Και η αγάπη είναι απόδειξης, την οποία σήμερα θέλουμε να δούμε και ο Κύριος μας την αποδεικνύει. Απόδειξη δεν ζητάς, αγαπημένε μου φίλε? Αν ζητάς απόδειξη, δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, να ρίξεις μια ματιά σε αυτό το τίμιο σταυρό. Άκουσε τα λόγια του, μιλάει αυτός ο σταυρός και λέει, ούτε σιγάπης ο Θεός στον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωσε. Ούτω βάζει αυτή τη λέξη, δηλαδή τόσο πολύ τον αγάπησε. Απόδειξη της αγάπης είναι ο Τίμιος Σταυρός. Και όπως μια απόδειξη σου δίνει ένα κατάστημα όταν ψωνίζεις, τότε είναι γνήσια η απόδειξη αυτή όταν είναι διάτρητη. Έτσι λοιπόν και η απόδειξη της αγάπης του Θεού που μας δίνει η Εκκλησία είναι διάτρητη. Δεν είναι ψεύτικη απόδειξη. Τρυπημένος ο Σταυρός του Χριστού. Τρυπημένος από τα καρφιά, αυτά τα καρφιά που ξέσχισαν τη θεωμένη σάρκα του Ιησού Χριστού. Λέει σχετικά ο Ιερός Χρυσόστομος, σταυρός της του Θεού αγάπης η απόδειξης. Η μόνη απόδειξη είναι αυτός ο σταυρός. Κατέβηκε ο Θεός στη γη για να ανεβούμε εμείς στον παράδεισο. Ποιο το κλειδί του παραδείσου, ποιο ήτανε? Ένα και μοναδικό, ο σταυρός του Ιησού Χριστού. Αυτό το σταυρό, αν το πιστέψουμε, πήραμε το κλειδί για τον παράδεισο. Δείξαμε έστω και ασθενικά την αγάπη προς το Θεό. Δείξαμε λίγη αγάπη σε αυτή την εσταυρωμένη αγάπη εμείς και τη δείξαμε και προς τους όλους τους ανθρώπους. Δεν την αισθάνονται όμως όλοι και δεν μπορούν όλοι να τη δούνε. Το ηλεκτρικό ρεύμα φτάνει σήμερα παντού, σε όλα τα σπίτια. Μα χρειάζεται κάτι να κάνεις κι εσύ για να φωτιστείς. Χρειάζεται απαραίτητα να γυρίσεις ένα διακόπτη. Τι το όφελος κι αν υπάρχει το ρεύμα?
Αν υπάρχει σύνδεση και εσύ να μην θέλεις να γυρίσεις αυτό το διακόπτη, ποιος σου φταίει? Ενώ οι άλλοι θα φωτίζονται, εσύ θα μένεις στο σκοτάδι, γιατί δεν κάνεις τον κόπο να γυρίσεις αυτό το διακόπτη. Φίλοι μου, ρεύμα ουράνιο είναι η αγάπη του Θεού. Γύρισε λοιπόν το διακόπτη, γιατί καθυστερείς? Διακόπτης είναι η πίστη σου. Το λέει πολύ καθαρά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι απάσο πιστεύων. Χωρίς πίστη δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο να πιστέψεις σε αυτόν τον αληθινό Θεό. Όταν πιστέψεις λοιπόν στον Ιησού Χριστό, όταν τον αγαπήσεις αυτόν τον Χριστό, άλλωστε ποιον άλλον αξίζει να αγαπήσεις αυτόν τον κόσμο παρά μόνο τον Ιησού Χριστό? Αν αγαπήσεις τον Ιησού Χριστό, τότε θα αγαπήσεις και όλους τους ανθρώπους, γιατί ο Χριστός για όλους σταυρώθηκε. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και η αγάπη αυτή του Χριστού, μόνον αν όλοι την αισθανθούμε, τότε και μόνο θα αλλάξουμε. Και δεν θα αλλάξουμε εμείς μόνο, αλλά θα αλλάξει και όλη η γη. Όλη η κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι θα νιώσουν πολύ διαφορετικά από αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού.

Μιλάμε λοιπόν για την αγάπη του Θεού. Αν δεν την καταλάβουμε πόσο μας αγάπησε ο Θεός, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ενώσουμε και τη δική μας αγάπη. Η αγάπη είναι μεγαλύτερη αρετή και είναι και η πρώτη εντολή. Αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή. Εάν τον αγαπήσεις, εάν τον βάλεις μέσα στην καρδιά σου, τότε μπορείς να καταλάβεις όλη ακριβώς τη θυσία του Σταυρού, αγαπημένε μου φίλε. Αλλά ελάτε τώρα να δούμε τι θέλει να μας πει και αυτός ο μεγάλος Παύλος. Αυτός που αγάπησε το Θεό όσο κανένας άλλος. Αυτός που πίστεψε στον σταυρωμένο Λόγο του Θεού. Αυτός που το κήρυγμά του δεν ήταν τίποτα άλλο. Κηρύττω εσταυρωμένο Χριστό. Είναι αυτός που κατάλαβε ακριβώς ποια είναι η θυσία που έκανε ο Κύριος. Αυτός που ήταν διώκτης. Ανοίξαν τα μάτια του και κατάλαβε τη σταυρική θυσία. Μακάρι να καταλάβουμε κι εμείς από όλα αυτά που λέγονται σήμερα. Γράφει λοιπόν σήμερα προς τους Γαλάτες. Έτσι αρχίζει η Αποστολική Ανάγνωση που ακούσαμε σήμερα το πρωί. «Είδετε πηλίκηση μην γράμμα συνέγραψα τη εμή χειρή». Ο Παύλος τα γράμματα που έγραφε προς τις εκκλησίες τα υπαγόρευε. Γιατί ήταν πολύ άρρωστος, πονούσε, πολύ είχε πόνους. Ίσως λένε οι πατέρες, ίσως δεν είναι βέβαιο, ότι να είχε κάπως αθρητικά, γιατί ταξίδευε με καΐκια, σε υγρασίες, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ούτε τα κατάλληλα σκεπάσματα, ούτε τίποτε. Όπως ταυτός αναφέρει πόσο καταδιωκόμενος ήταν και πόσο τυραννισμένη ήταν η ζωή του προκειμένου να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό που τόσο πολύ τον αγάπησε. Σήμερα λοιπόν γράφει με το ίδιο του το χέρι και επειδή γράφει με το ίδιο του το χέρι λέει πηλίκης. Πηλίκος σημαίνει πολύ μεγάλος. Δηλαδή τα γράμματα που γράφονται σε αυτή την επιστολή προς τους Γαλάτας, τα γράμματα είναι μεγάλα, μεγαλύτερα δηλαδή από το κανονικό. Τώρα λένε οι πατέρες ότι τα γράμματα ήταν πιο μεγάλα γιατί ίσως και ο ίδιος πια να άρχισε να μην βλέπει καθαρά και γι' αυτό τα έγραφε μεγαλύτερα τα γράμματά του. Αλλά αυτό το πηλίκης μπορούμε να το πούμε ότι για αυτά που έγραφε είχαν πολύ πολύ μεγάλη σημασία γιατί ήταν η μεγάλη αλήθεια των γραφωμένων. Είναι αυτή που ακριβώς αποδεικνύει ποιος είναι ο Ιησούς ο Σταυρωμένος, τον οποίον εμείς πρέπει να τιμούμε και να αγαπούμε. Ήτανε λοιπόν σαν να έλεγε και σαν να λέει προς όλους εμάς σήμερα, μην εντυπωσιάζεστε από τα εξωτερικά και άχρηστα θρησκευτικά στοιχεία. Ανοίξτε τα μάτια σας, σαν να μας λέει δηλαδή τα μάτια μας να είναι 14. Προσοχή, προσοχή μας λέει, να μην σας απροσανατολίσουνε τα διάφορα πράγματα που βλέπουμε και μέσα ακόμα στην εκκλησία. Καρφώστε καλά τα μάτια σας στον εσταυρωμένο Χριστό. Διαβάστε πολύ καλά τι γράφει εκεί ο Θεός και τα γράφει και εκείνος με πολύ μεγάλα γράμματα, ποικίλα γράμματα, αυτά γράφει ο Σταυρός. Βλέπουμε το Σταυρό του Χριστού. Μέσα στην εκκλησία που πάμε, τι πρέπει να ζητήσουμε, τίποτα άλλο, μόνο τον Σταυρωμένο Χριστό. Γιατί εκεί ακριβώς είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού είναι ένας μεγάλος φακός που κάνει μεγάλα, πολύ μεγάλα 5 γράμματα. Θα μου πείτε ποια είναι αυτά τα γράμματα που εμείς δεν τα βλέπουμε. Αγάπη. Αυτά είναι τόσο μεγάλα και τόσο φωτεινά της πιο γλυκιάς λέξης που υπάρχει πάνω στον κόσμο. Και αυτή τη λέξη την εκπέμπει αυτός ο Σταυρός που εμείς τιμάμε σήμερα. Ώστε μόνο ένας τυφλός δεν μπορεί να τα διαβάσει. «Είδετε ποικίλης γράμμαση», έγραψε και ο Ιησούς. Πίσω δε από αυτά τα 5 κόκκινα γράμματα της ματωμένης αγάπης, αγαπημένοι μου φίλοι, φωσφορίζουν και άλλα 3 ακόμα γράμματα, χρυσά γράμματα. Ποια είναι αυτά? Ζωή. Ο Χριστός λοιπόν είναι η αγάπη της ζωής. Να το βάλουμε καλά μες στο μυαλό μας.
και τώρα που θα προσκυνήσουμε τον Σταυρό του Χριστού, να δούμε αυτά τα μεγάλα γράμματα, την αγάπη και τη ζωή. Μπορεί να είναι κάποιος θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά δυστυχώς να μην βλέπει ούτε και να ζει την αγάπη του Θεού, να μην ζει την ωραιότητα αυτή του Θεού. Εάν δεν έχεις καταλάβει πόσο σε αγαπάει αυτός ο Θεός, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα δεν ξέρεις τι είναι θρησκεία, τι είναι πίστη, τίποτα δεν μπορείς να καταλάβεις. Γιατί η θρησκεία για αυτόν που δεν έχει καταλάβει αυτή την ωραιότητα του Θεού είναι μια τυπολατρία σχέτη. Χωρίς την ομορφιά της αγάπης που οδηγεί στην ωραιότητα του Θεού. Όταν σε αγαπούνε και όταν αγαπάς, είσαι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Αχ, αδερφοί μου, αχ, να ξέρατε. Να μπορείτε να αισθάνεστε εκείνος που ζει την αγάπη του Θεού. Τι ακριβώς αισθάνετε. Ως τα κατάβαθα της ψυχής του, αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Τα βλέπει όλα τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Όπως ακριβώς ζωγραφίζεται στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Αυτός και μόνο αυτός μπορεί και ζει στην πιο ωραία επαγγελία της ζωής του. Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν βρίσκω λόγια για να εκφράσω αυτή την ωραιότητα και αυτό το συναίσθημα της αγάπης προς το Θεό. Ξέρω όμως ότι με αγαπάει ο ίδιος ο Θεός. Ξέρω ότι πάνω από τα ψηλά σύννεφα βρίσκεται αυτή η αγκαλιά. Τα χέρια του Θεού είναι απλωμένα του Ιησού Χριστού και μου δείχνουν ακριβώς πόσο πολύ με αγαπάει. Είναι πολύ ωραία να είσαι πάντα κοντά στο Θεό. Γιατί ο Χριστός, αυτός ο ωραίος, είναι το άρρητο κάλος. Δεν υπάρχει λόγια, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις. Όποιος λοιπόν δεν ζει την αγάπη αυτή, δεν ζει την ωραιότητα του Θεού, δεν ζει καθόλου. Δηλαδή, δεν έχει γλυκύτητα μέσα στη ζωή του, γιατί η ζωή του Χριστού είναι η πιο γλυκιά ζωή. Είναι το Α και το Ω. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ανέραστος, ανελεύθερος άνθρωπος.

Ναι, αγαπημένοι μου φίλοι, αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού και τη γλυκιά ζωή του Ιησού Χριστού, αυτός είναι ένας σκλάβος δεμένος χειροπόδαρα με τη ματαιότητα. Ακόμα και στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, κι αν παρουσιάζει και βρίσκεται μέσα στην εκκλησία, εάν δεν έχει καταλάβει αυτή την αγάπη, είναι ξερές, είναι εξαναγκαστικές. Το κάνει έτσι και αυτός δεν ξέρει γιατί το κάνει. Πιθανόν κάποια ψυχολογική πίεση να ασκείται πάνω του, να οθείται σε κάποια μορφή θρησκευτικότητας. Δεν είναι όμως αυτή η θρησκευτικότητα σωστή. Η θρησκευτικότητα είναι να ζεις με τη χαρά, με την αγάπη του Θεού. Δεν ζεις τη Βασιλεία του Χριστού όταν δεν έχεις καταλάβει το πόσο σε αγαπάει ο Θεός. Αυτή την ελευθερία της αγάπης και της ωραιότητος του Ιησού Χριστού μας προβάλλει σήμερα και μας την προσφέρει αυτός ο μεγάλος εραστής του Χριστού, αυτός που τη ζει κατάβαθα μέσα στην ψυχή του. Ας τον ακούσουμε, αγαπημένοι μου φίλοι. Δεν έχουμε να χάσουμε, γιατί πραγματικά όποιος ξέρει ότι τον αγαπάει ο ίδιος ο Θεός είναι ευτυχισμένος και όλα τα άλλα θα βλέπει δεύτερα. Τα γράμματα λοιπόν αυτά που λέει ο Παύλος τα έγραψε με το ίδιο του το χέρι. Έτσι ας φανταστούμε ότι τα γράμματα του Παύλου ήταν και αυτά κόκκινα, αφού χρησιμοποίησε για όλο το γράμμα μελάνι το οποίο το βουτάει την πένα του στο αίμα των πληγών της καρδιάς του. Η καρδιά του Παύλου ήτανε ματωμένη, γιατί αγαπούσε όλο τον κόσμο και γι' αυτό γυρνούσε και δεν αισθανόταν ούτε κόπο ούτε τίποτα, για να πει σε όλους τους ανθρώπους πόσο τους αγαπάει ο Θεός. Ναι, ήτανε ματωμένος ο Παύλος, ματωμένος από τα μαστιγώματα και τα άπειρα μαρτύρια. Γιατί, για αυτή την αγάπη του Ιησού Χριστού. Για τον Παύλο, αγαπημένοι μου φίλοι, Χριστός ίσον σταυρός και χριστιανός ίσον σταυρός. Πρέπει και εμείς να το ξέρουμε πολύ καλά αυτά, ότι ο Χριστός

Οι πληγές είναι σαν διαμάντια, διαμάντια του Ιησού Χριστού. Αστράφτουν, φανερώνουν την γνησιότητα της αγάπης για τον Χριστό. Αγαπημένοι μου φίλοι, πόσο αγάπησε τον Χριστό, πόσο τον αγάπησε, ας μπορούσαμε κι εμείς, έστω λίγο. Αναγκάζεται λοιπόν ο Παύλος να δείξει αυτά τα στίγματα σήμερα, με την ελπίδα ότι θα συγκινηθούν οι χριστιανοί και δεν θα παρασύρονται από απατηλά συνθήματα των ψευτοαδελφών. Γράφει λοιπόν, «Εγώ, έτσι ακούσαμε, τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω», στο 6 κεφάλαιο 17 προς τους Γαλάτας, 17 στίχος. Η καρδιά του Παύλου ήταν τραυματισμένη, τετρωμένη από μια άλλη αγάπη που είχε πονέσει και από αγάπη στους αδελφούς του. Γι' αυτό με πολύ πόνο παίρνει το φτερό και αρχίζει να γράφει εναντίον της θρησκευτικής βίας και υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, υπέρ εν της Χριστώ ελευθερίας. Ξέρεις τι θέλει να μας πει εδώ ο Παύλος? Ότι ο χριστιανός είναι ελεύθερος άνθρωπος. Δεν έχει σίδερα η πίστη στο Θεό. Δεν υποφέρει ο Παύλος να βλέπει τους ανθρώπους να είναι εξαρτημένους σε σκλάβους και θρησκευτικούς σκλάβους, γιατί καμιά φορά νομίζουν μερικοί άνθρωποι ότι πρέπει να βάλουν σίδερα στους ανθρώπους που πιστεύουν. Όχι, ο πιστός άνθρωπος είναι ελεύθερος. Αφεντικά ο χριστιανός είναι ο πιο ελεύθερος άνθρωπος στον κόσμο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ο Θεός αν ήθελε θα μας έβαζε βία. Οπότε κανένας πνευματικός δεν μπορεί να βάλει βία στον άνθρωπο. Και ο Παύλος έτσι μας θέλει σήμερα. Ο Παύλος ήταν ο πιο ελεύθερος με όλη τη σημασία της λέξεως. Γράφει λοιπόν, πώς να μην πονάει κάποιος και να μην πονέσω κι εγώ. Γι' αυτό λέει ότι όλα αυτά τα γράμματα προς τους Γαλάτας είναι κόκκινα. Γιατί είναι κόκκινα? Γιατί ζωγραφίζει το σταυρό και θέλει να μας πει προς όλους ότι μέσα στην καρδιά μας όλοι πρέπει να ζωγραφίζουμε αυτό τον εσταυρωμένο Χριστό. Και βέβαια αυτό το να ζωγραφίζει κανείς το σταυρό μέσα στην καρδιά του, πώς πρέπει να βάλει, τι χρώμα πρέπει να βάλει? Το κόκκινο χρώμα. Γιατί αυτό είναι το χρώμα του σταυρού. Δίνει ο Παύλος μεγάλη έμφαση στο κόκκινο αίμα του Ιησού Χριστού που προσφέρθηκε και εξακολουθεί να προσφέρεται για την εξάρτηση, την απεξάρτηση όλων μας. Ποια απεξάρτηση? Από την αμαρτία, από τα πάθη μας, από τα λάθη μας. Κόκκινο το χρώμα του αίματος, το χρώμα της ζωής, το χρώμα της προσφοράς. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτά τα γράμματα, αυτά τα μεγάλα γράμματα του Παύλου που πρέπει όλοι να τα διαβάζουμε, είναι γράμματα που συνιστούν το νέο νόμο της Καινής Διαθήκης. Έτσι, τελειώνοντας, καταλαβαίνουμε γιατί ο Παύλος καυχαίται μόνο για το Σταυρό του Χριστού και όχι για τη δική του προσωπική πείρα που έχει και τα τόσα κακοπαθήματα που έχει περάσει. Εμείς, λέει, γιατί πράγματα καυχόμεθα? Προσοχή! Γιατί χωρίς Χριστό δεν είσαι τίποτα, λέει ο Παύλος. Χωρίς το μυστήριο του Σταυρού, χωρίς τη ζωή του Σταυρού, είμαστε πνευματικά νεκροί. Αγαπημένοι μου φίλοι, ξέρετε γιατί καυχέται ο Παύλος? Γιατί δεν τον γνώρισε τον Χριστό. Όταν περπατούσε στα Ιεροσόλυμα, τότε ήταν τυφλός και αντίκριζε μόνο το φως χάρη στο Σταυρό. Εκεί τον αντίκρισε, εκεί τον είδε, εκεί τον ζωγράφισε. Ήτανε νεκρός πνευματικά και αναστήθηκε όταν είδε τον σταυρωμένο. Ήταν αδύναμος και έγινε πανίσχυρος. Ήταν επίγειος άνθρωπος και έγινε ουράνιος άνθρωπος. Αυτό κάνει ο Σταυρός του Χριστού. Ήταν ένας απλός φαρισαίος και έγινε μια παγκόσμια θαυμαστή φυσιογνωμία. Μέσα σε όλους τους αιώνας. Κι άλλα πολλά μόνο από τη χάρη του Θεού και από αυτή του Σταυρού τα ανέβασε όλα ο Παύλος. Γι' αυτό πανηγυρίζει ο Παύλος. Γι' αυτό νιώθει ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο μεγάλο, πιο ωραίο από τον Σταυρό του Χριστού.
Δεν υπάρχει

μεγαλύτερο φως από αυτό που εκπέμπει ο Σταυρός. Δεν υπάρχει καλύτερος σωστός οδηγός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που μας λέει σήμερα ότι ξεπηδάει από αυτό το Σταυρό. Ας δούμε και εμείς έτσι το Σταυρό που αυτό το μήνα και οι τρεις Κυριακές τον γιορτάζουμε, το Σταυρό του Κυρίου. Αυτό το Σταυρό γιορτάζομαι, γιατί από εκεί απορρέει η σωτηρία μας, η δύναμή μας, η ελευθερία μας. Νομίζω ότι όλοι σήμερα που θα πάμε να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό και θα τον ζωγραφίσουμε μέσα στην καρδιά μας, να γίνει το αγαπημένο μας σύμβολο, το τιμημένο, το καυχημά μας, και αυτό να μας οδηγεί όλη μας τη ζωή.

Και τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, σαν επίλογο από όλα αυτά που ακούσαμε, δεν νομίζετε ότι πρέπει να δώσουμε κι εμείς κάτι στο Θεό, αφού Αυτός έδωσε τόσα πολλά για μας? Ξέρετε τι μας ζητάει ο Θεός? Ξέρετε τι θέλει από μας ο Θεός? Τι θέλει? Τις αμαρτίες μας. Και τις θέλει, γιατί τις θέλει? Για να τις πούμε σε Αυτόν και να μας συγχωρήσει. Τι θέλει, τις θέλει για να τις κάψει αυτές τις αμαρτίες μας? Και στη θέση τους, τι να κάνει? Να βάλει τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος. Εκεί δείχνει την αγάπη του ο Κύριος. Θέλει να μας βγάλει από την παλαιά μας φύση. Θέλει να αλλάξει το χαρακτήρα μας, να μας ντύσει με μια νέα κτήση. Θέλει να μας αφαιρέσει την παραμόρφωση που έχουμε υποστεί, γιατί έχουμε χάσει τον ανθρωπισμό μας, και να μας χαρίσει τη Θεία μεταμόρφωσή μας. Να μας μεταμορφώσει σε ικανούς και ωραίους ανθρώπους ελεύθερους. Στον απέραντο αυτό ωκεανό της Θείας Αγάπης. Αγαπημένοι μου φίλοι, τι να ανταποδώσουμε εμείς? Ένα, όπως είπαμε, ο Κύριος ζητά τις αμαρτίες μας. Ζητά να παραδώσουμε τον εαυτό μας. Να παραδώσουμε στις ψυχές μας, στις καρδιές μας, γεμάτες από ευγνωμοσύνη, γεμάτες από αφοσίωση. Να προσπαθήσουμε να ζήσουμε τη ζωή αυτή που μας ζητάει ο Χριστός. Να ολοκληρώσουμε την πίστη μας και να προσφέρουμε τα δάκρυα της μετανοίας μας. Μέχρι ότου μας καλέσει πλησίον Του. Έτσι μόνο θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι είμαστε πραγματικά παιδιά και κληρονόμοι Του. Δώσε, φίλε μου, δώσε στο Χριστό τις αμαρτίες σου και στους ανθρώπους τις αγαθοεργίες σου. Τότε να είσαι βέβαιος ότι έχεις καταλάβει το νόημα του Σταυρού. Και μετά από 3 μέρες έλα πάλι να προσκυνήσεις αυτό το Σταυρό. Αυτόν που θα τον υψώσει η Εκκλησία μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, η αγάπη του Χριστού αλλά και του Θεού εκδηλώθηκε, όπως ακούσαμε, τόσα πολλά που είπαμε, με πολλούς τρόπους μέσα στην ιστορία. Και στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και σε αυτά που γίνανε στην ιστορία του Ιησού Χριστού, με αποκορύφωση τη θυσία του Σταυρού. Έτσι λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, ο Θεός είναι αγάπη, το έργο Του είναι η έκφραση της αγάπης αυτής. Σαν κριτήριο λοιπόν και βασική προϋπόθεση για να δεχθείς αυτή την αγάπη είναι η πίστη σου, η οποία θα σε οδηγήσει να ζεις και να εργάζεσαι σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Κατά συνέπεια, όποιος πιστεύει και εργάζεται τα έργα του φωτός, και τότε δεν είναι πια ένας απλός χριστιανός, είναι μέλος της ίδιας της Βασιλείας του Θεού. Έχει ήδη κρυθεί, δεν φοβόμαστε την κρίση. Το ακούσαμε, ο Παύλος να καυχιέται μόνο για τον Χριστό. Πιστεύω, λέει, και κηρύττω το Χριστό είναι σταυρωμένο. Για όλους τους χριστιανούς καύχημα είναι αυτός ο Σταυρός του Χριστού. Αυτός μας καλεί η Εκκλησία να τον προσκυνήσουμε αυτές τις 3 Κυριακές του Σεπτεμβρίου, με πίστη και σεβασμό. Όποιος λοιπόν δει με πίστη τον υψωμένο Σταυρό, φωτίζεται. Όποιος ασπάζεται με σεβασμό το Σταυρό, εξαγνίζεται. Γιατί λοιπόν να μην καυχιόμαστε κι εμείς για το μεγαλείο αυτό του Σταυρού? Ας ατενίσουμε με πίστη αυτό το ξύλο που έγινε χαρά σημείο, που έγινε ζωή σταμείο, και ας αφήσουμε ελεύθερη την ψυχή μας να λάβει αυτή τη δύναμη που τόσο πολύ την έχουμε ανάγκη αυτές τις πονηρές και δύσκολες μέρες που ζούμε. Είναι, αγαπημένοι μου φίλοι, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, είναι ο φύλακας της ψυχής μας. Έτσι ας τον δούμε, έτσι ας τον δεχθούμε, έτσι ας τον εγκολποθούμε και με πίστη μεγάλη να τον προσκυνήσουμε. Εύχομαι να έχουμε όλοι μια καλή εβδομάδα, αγκαλιά με το Σταυρό του Χριστού, ζωγραφισμένο μέσα στην ψυχή μας. Καλή σας ημέρα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος πήρε μέρος στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού. Στο συμβολικό βάρος του νησιού και στη δύσκολη περίοδο που συνδέθηκε με το Καστελόριζο, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, τονίζοντας πως η ενότητα, η πίστη, το θάρρος και η επιμονή μπορούν να αποτελέσουν δύναμη. Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ. Οι 7 νομοθετικές παρεμβάσεις για το προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ξετυλίχθηκαν κατά την ομιλία του. Κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι παρουσίασε σειρά υποσχέσεων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στον πύργο με θύματα μια 36χρονη και τον πατέρα της. Ο επικεφαλής της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιτέθηκε σε βιτιοφόρα με ντίζελ, σκοτώνοντας 2 Ρώσους στρατιώτες και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Και ο καιρός νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα διαχρονικό και επίκαιρο και διαχρονικό. Θα μιλήσουμε για το διάλογο. Τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι είναι διάλογος για τον κόσμο, και θα έχουμε την ευκαιρία να φωτίσουμε πτυχές έτσι αυτού του θέματος από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Θα μιλήσουμε βεβαίως και θεολογικά και κοινωνιολογικά και μέσα από την φιλοσοφία αλλά και μέσα από την ψυχολογία. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας, κύριε Μαυρόπουλε. Από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό το θέμα?
1: Εγώ θα ξεκινούσα πρώτα να δούμε τι σημαίνει διάλογος στον ανθρώπινο πολιτισμό και μετά να περάσω τι σημαίνει διάλογος στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξέρουμε εκ πείρας ότι διάλογος σημαίνει σχέση. Σχέση με το Θεό, σχέση με τον άλλον, σχέση και με τον εαυτό μου. Έτσι, γιατί υπάρχει και ο εσωτερικός διάλογος του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε ότι παραδείγματος χάρη οι δύο μεγάλοι πολιτισμοί που μας απασχολούν και είναι θεμέλιο της ύπαρξής μας, του γένους μας ας πούμε, ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός και ο εβραϊκός πολιτισμός, θεμελιώθηκαν πάνω σε αυτό που ονομάζουμε διάλογος παύλα σχέση. Έτσι. Λέω ως παράδειγμα να φέρω η έκφραση «πλατωνική διάλογη» σηματοδοτεί ένα έργο του Πλάτωνα που γράφηκε σε διαλογικό στυλ, έτσι.
0: Ναι.
1: Παράλληλα το λέμε και σοκρατική διάλογη αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι απευθύνομαι στον άλλο και αποδέχομαι τον λόγο του άλλου.
0: Ναι. Έτσι.
1: Λέει παραδείγματος χάρη ο Φικηδίδης δίνει έναν πολύ ωραίο ορισμό ότι ένας άνδρας συνομιλούσε με έναν άλλον άνδρα, ανήρ ανδρή διελέγετον, συζητούσαν δηλαδή και έπιθεν, δηλαδή συμφωνούσαν, γιατί ο διάλογος χρειάζεται να έχει αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι η συμφωνία, η αποδοχή του λόγου του ενός από τον λόγο του άλλου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωστόσο η πείρα μας λέει, και ιδιαίτερα η πείρα της ζωής μας των παρόντων ανθρώπων, ότι ο διάλογος διαστρεβλώνεται μέσα στην ιστορία. Διαστρεβλώνεται γιατί έχει ιδιοτέλεια απέναντι σε μια ανιδιοτέλεια που θα έπρεπε να έχει, έχει συμφέροντα, έχει κακία πολλές φορές, έχει παγίδες πολλές φορές, έτσι.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιούμε δε διάφορα επίθετα, μιλάμε για λαϊκισμούς, μιλάμε για υπερβάσεις, για καταχρήσεις διαλόγου κλπ. Εκεί ενώ το ονομάζουμε διάλογο, δεν πρόκειται περί διαλόγου, πρόκειται περί παραλλήλων μονολόγων, έτσι, οι οποίοι πώς έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, ου με πείσεις, καν με πείσεις. Δεν πρόκειται να με πείσεις με αυτά που μου λες, ακόμα και αν είναι πιστικά αυτά που λες. Αυτή είναι η κατάσταση της ιστορίας. Ας αφήσουμε λοιπόν τον κόσμο, όπου υπάρχει μια χαόδης κατάσταση, και ας έρθουμε στον εκκλησιαστικό μας βίο. Το κέντρο, το κορύφωμα του διαλόγου το ζούμε εμπρακτά σε αυτό που ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι ο κατεξοχήν τόπος του διαλόγου. Mm-hmm. Δεν χρειάζονται μεγάλες αναλύσεις, αρκεί να θυμηθούμε τις καταθέσεις του λόγου του ιερέα και τις αποκρίσεις του λόγου του λαού. Με αποκορύφωμα αυτή τη γλυκύτατη λέξη, επιτρέψτε μου αυτό το χαρακτηρισμό, τη λέξη αμήν. Δεν μπορεί να προχωρήσει η Θεία Λειτουργία ούτε ένα βήμα εάν δεν υπάρχει απόκριση αυτού που δέχεται το λόγο του ιερέα. Και αν δεχτούμε ότι ο ιερέας είναι ο τύπος και λειτουργεί στον τόπο του Χριστού, είναι ο τύπος του Χριστού και λειτουργεί στον τόπο του Χριστού, τότε ο διάλογος στη Θεία Λειτουργία είναι μεταξύ Χριστού και πιστού και πιστών. Έτσι. Σας θυμίζω παραδείγματος χάρη ότι για να εξαγγείλουμε το σύμβολο της πίστεως θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας ομόνοια. Την ονομάζουμε αγάπη αυτή την ομόνοια. Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν. Αυτό διατυπώνουμε στη Θεία Λειτουργία. Και μετά την Αγία Αναφορά, μετά τον καθαγιασμό δηλαδή των τιμίων δώρων, ο ιερέας μας λέει ότι υπάρχει μία ενότητα της πίστεως, ένας διάλογος που δεν οδηγεί σε ένα τέλος, σε ένα σκοπό δηλαδή, και που είναι η ενότητα των μελών του σώματος του Χριστού, δεν έχει κανένα λόγο, οδηγείται στο πουθενά. Την ενότητα της πίστεως μας λέει ο ιερέας, αλλά αυτή η ενότητα της πίστεως και αυτή η συμφωνία μεταξύ μας δεν μπορεί να ενεργηθεί χωρίς την αποδοχή των δυνάμεων και των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, που το ονομάζουμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Σας διαβάζω όλη τη φράση που είναι σημαντική: την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, αφού ζητήσουμε από τον Επουράνιο Πατέρα, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ας παραδώσουμε τα πάντα όσα υπάρχουν στην ύπαρξή μας, ας τα παραδώσουμε στο Χριστό.
0: Τι διαστάσεις έχει αυτή η φράση, κύριε Μαυρόπουλε, και με αφορμή έτσι το ζήτημα του διαλόγου που συζητάμε?
1: Είναι η ολοκλήρωση του ανθρώπινου σκοπού. Όταν λέει η Αγία Γραφή, παραδείγματος χάρη, ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση, εννοεί τον δημιούργησε ως κοινωνία προσώπων. Δεν τον δημιούργησε ως ατομικότητες. Το λάθος ήταν η ανταρσία που έκανε ο άνθρωπος και συνεχίζει να κάνει μέχρι σήμερα, η ανταρσία να λειτουργεί ως ατομικότητα. Ως εγώ, θα το λέγαμε, ως εγωισμός, να λειτουργεί προς το ίδιο συμφέρον. Υποψιασμένοι πάρα πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι αυτός είναι ένας αγώνας διαβίου, έτσι. Να μπορέσω να ξαναβρω αυτή την υπαρκτική ταυτότητά μου. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα στους Κορινθίους καταθέτει την τραγωδία που ζει ο ίδιος, ο Παύλος δηλαδή, όχι οποιοδήποτε, και καταλήγει να λέει ότι είμαι ταλέπορος άνθρωπος και ποιος θα με γλιτώσει από αυτή την κατάρα. Άλλο να θέλω και άλλο να κάνω. Άλλο να θέλω να κάνω αυτό που θέλω και να γίνεται το αντίστροφο. Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου, διαχρονικά, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και θυμίζω ότι αυτή η ενότητα είναι αίτημα της λεγόμενης Κυριακής Προσευχής του Πάτερ ημών. Το θεληθείτε, το γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, αναφέρεται σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην ιστορία δυστυχώς, και είναι κατάσταση που έρχεται από το μέλλον, αλλά είναι η πρόθεσή μας. Η πρόθεση αυτή μετράει πολύ. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό και υπάρχει στην λεγόμενη νηπτική παράδοση της Εκκλησίας μας αυτό το στοιχείο των διαβίου ασκήσεων. Η Ορθοδοξία μάλιστα ιδιαίτερα, από όλες τις άλλες χριστιανικές ομολογίες περισσότερο, έχει αυτό το ασκητικό ήθος, να το πω έτσι. Δηλαδή τα διαβίου κάνουμε άσκηση. Ασκούμε το πνεύμα μας, ασκούμε την ψυχή μας, ασκούμε το σώμα μας, για να μπορέσουμε να φέρουμε στην προφάνεια αυτή την εσωτερική ειρήνη που είναι καταφυτευμένη από το Δημιουργό μας εντός μας.
0: Ίσως να ασκήσουμε εδώ το διάλογο με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τους άλλους, ίσως, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Σας θυμίζω, κύριε Σπυρόπουλε, μια συγκλονιστική στιγμή που υπάρχει στο Ευαγγέλιο και την ονομάζουμε η προσευχή της αγωνίας του Ιησού στο όρος των ελαιών. Ο Ιησούς διαλέγεται με τον Πατέρα του ως ενανθρωπίσας Υιός του, δηλαδή διαλέγεται πάνω στην τραγωδία της ανθρώπινης φύσης που κουβαλάει, την οποία ανθρώπινη φύση θεραπεύει με αυτή την ένωση ανθρωπότητας και θεότητας, έτσι. Έναν διάλογο λοιπόν καταθέτει, και ο διάλογος αυτός εμπεριέχει αγωνία. Θυμόσαστε την περικοπή αυτή την τραγική, και γυρνάει στους μαθητές του 3 φορές και τους βλέπει να κοιμούνται, και τότε εκφέρει αυτή την εμβληματική λέξη «γρηγορείτε». Αυτό το «γρηγορείτε», αν το ξεχνάμε στη ζωή μας, πορευόμαστε σε λάθος δρόμο. Ίσως όχι σε λάθος δρόμο, αλλά πορευόμαστε σε δρόμο που είναι γεμάτος παγίδες και πρέπει να είμαστε εγρηγόσοι για να μην μας παρασύρουν αυτές οι παγίδες. Έτσι. Ήδη η Παλαιά Διαθήκη έχει καταθέσει αυτή την νηπτική πορεία του ανθρώπου, την απόκτηση δηλαδή αυτή της εσωτερικής ειρήνης και της εσωτερικής σύνεσης, λέγοντας ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τελειώσει τη ζωή του εν σοφία, δηλαδή με προσοχή, και εν συνέση θα διαλεχθήσετε. Ο λόγος του δηλαδή προς τον εαυτό του, προς τους άλλους, προς το Θεό, θα πρέπει να είναι συνετός, φρόνιμος, σοφός.
0: Δηλαδή κύριε Μαυρόπουλε, τι σημαίνει συνετός και φρόνιμος?
1: Συνετός και φρόνιμος σημαίνει ότι έχει ισορροπία. Δεν πηγάζει από τον εγωισμό, την ιδιοτέλεια του ανθρώπου, αλλά πηγάζει από την προσπάθειά του να γίνει εικόνα του Θεού. Δηλαδή να φέρει μέσα στην ιστορία αυτό που έχει εξαγγείλει ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, που ναι μεν είναι μια κατάσταση την οποία αναμένουμε στους έσχατους καιρούς, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή την κατάσταση προσπαθούμε να την βιώσουμε εδώ και τώρα. Η Θεία Λειτουργία που την παρουσίασα ως το πρότυπο του φρόνιμου και συνετού διαλόγου, η Θεία Λειτουργία πραγματοποιεί αυτήν την έσχατη κατάσταση της Θείας Βασιλείας εδώ και τώρα, αν και αναμενόμενη. και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στην ευχή της Αγίας Αναφοράς, όπου η Ανάσταση νεκρών, η έσχατη κατάσταση δηλαδή, μνημονεύεται ως ήδη υπάρχουσα, έτσι. Μαζί με το Σταυρό, τον Τάφο, την Τριήμερο Ανάσταση κλπ. Μνημονεύουμε ως ήδη υπάρχουσα την εκ νεκρών Ανάσταση. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία, και φεύγοντας από τη Θεία Λειτουργία να το περάσουμε στην προσωπική μας δραστηριότητα, ενέργεια, ζωή, να το φέρουμε μέσα στην ιστορία. Φέρνοντας μέσα στην ιστορία αυτό που ζούμε στη Θεία Λειτουργία, ανάγουμε την ιστορία στη Βασιλεία του Θεού και την ξαναπαίρνουμε από εκεί για να την κάνουμε ιερή ιστορία. Η ιστορία έχει ιερό περιεχόμενο και όσοι δεν το καταλαβαίνουν παγιδεύονται μέσα σε μία σύγχυση. Όσο για τον εσωτερικό διάλογο, στον οποίο δίνω ιδιαίτερη σημασία, ήδη και στον εβραϊκό και στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό υπάρχει αυτή η τάση του εσωτερικού διαλόγου. Θυμίζω παραδείγματος χάρη για τους αρχαίους Έλληνες στη σχολή του Πυθαγόρα, ο οποίος καλούσε τους μαθητές του κάθε βράδυ να κάνουν ένα εσωτερικό διάλογο και να λουν, και να θέτουν και να απαντάνε σε τρία ερωτήματα. Τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα πρέπει να κάνω. Και ο Ιώβ, αυτό το εμβληματικό επίσης βιβλίο διαλογικό, γιατί εκεί έχουμε διάλογο του Σατανά με το Θεό, έχουμε διάλογο των τριών φίλων του Ιώβ μαζί του που προσπαθούν να τον μεταπίσουν, έχουμε διάλογο της γυναίκας του που προσπαθεί επίσης με τον μεταπίσει, και έχουμε την υπέροχη στάση του Ιώβ που τους απαντάει ότι ακόμα κι αν δεν με αγαπάει ο Θεός, γιατί αυτό προσπαθούν να του πούνε, σταμάτησε να σε αγαπάει ο Θεός, ακόμα κι αν δεν με αγαπάει, εγώ τον αγαπάω. Αυτή είναι η σύνεση και η φρόνηση. Να ανάγεις το περιεχόμενο της ζωής σου, την ταυτότητα της ζωής σου, να ανάγεις την ύπαρξή σου στη σχέση με το Θεό. Εάν το κάνεις αυτό, εάν προσπαθείς έστω να το κάνεις, εάν είσαι υποψιασμένος ότι αυτός είναι ο δρόμος σου, τότε υπάρχουν διέξοδοι στη ζωή σου.
0: Φαίνεται λοιπόν, φαίνεται αυτό που είπατε στην αρχή εδώ, νομίζω κύριε Μαυρόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, ότι διάλογο σημαίνει σχέση.
1: Σχέση, ναι. Σχέση και με τον εαυτό σου. Πώς το λέει ο Χριστός με αυτό την περίφημη φράση, την αντικρουόμενη. Όποιος θέλει να σώσει την ψυχή του πρέπει να τη χάσει. Έτσι. Σκοτώνω το εγώ μου για να βρω το εγώ μου. Σκοτώνω την ύπαρξή μου για να βρω την ύπαρξή μου. Δηλαδή παίζουμε, ως προς τις λέξεις, παίζουμε με τον κακό εαυτό και τον πραγματικό εαυτό. Το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στην παραβολή του ασώτου ιού, όπου ο εαυτός του είναι αυτός που ζήτησε να φύγει από τον πατέρα και απέτησε και περιουσία. Ο εαυτός του ήταν που κατασπατάλησε το βίο του. Ο εαυτός του ήταν που έφτασε στους έσχατους καιρούς. Και εκεί υπάρχει η φράση «εις εαυτόν δε ελθόν». Φεύγει από τον εαυτό του και βρίσκει τον εαυτό του. Ο διάλογος είναι αυτή η υπέρβαση. Διαλέγομαι δεν σημαίνει κάνω δημοκρατικές διαδικασίες, όπως έχει παγιδευτεί η ιστορία, η κοσμική ιστορία και μας παρασύρει. Διάλογο σημαίνει σχέση.
0: Και ίσως είναι σημαντικό τώρα... αυτό, ήθελα να σας ρωτήσω αυτό που τονίσατε προηγουμένως για τον Πυθαγόρα, αυτές τις τρεις ερωτήσεις, έτσι, τι έκανα, τι δεν έκανα, τι θα πρέπει να κάνω. Αυτές οι ερωτήσεις είναι γενικώς σημαντικές, έτσι δεν είναι, θέλω να πω...
1: Είναι. Είναι και της μνημονεύει και ο Πλάτωνας αυτή την κατάσταση, το θεωρεί ουσιώδες στοιχείο της προόδου ενός ανθρώπου, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αντιφάσεις της ζωής, αλλά κυρίως το μνημονεύουν αργότερα οι νυπτικοί πατέρες. Αν ξεφυλίσεις τη φιλοκαλία αυτή τη συλλογή νηπτικών κειμένων της Εκκλησίας, θα δεις ότι είναι ένα στοιχείο που έρχεται και επανέρχεται συνεχώς.
0: Είναι και μια μορφή ίσως αυτό αυτογνωσίας, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται σωστή
1: είναι
0: λέξη.
1: Πολύ σωστή η λέξη που χρησιμοποιείται. Είναι πολύ σωστή η λέξη. Αυτογνωσίας. Αλλά τι σημαίνει αυτογνωσία? Αυτογνωσία δεν σημαίνει να εξωτερικεύω τους εγωισμούς μου και να νομίζω πως είμαι ο εαυτός μου. Αυτογνωσία είναι να αναγνωρίζω τα όρια μου. Να αναγνωρίζοντας τα όρια μου, αναγνωρίζω την πορεία μου. Αναγνωρίζω το δρόμο που θα ακολουθήσω. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα όλη η δραστηριότητα του Αποστόλου Παύλου, όλο το έργο της Αποστολής για να διαδώσει το μήνυμα του Χριστού, την παρουσία του Χριστού, ονομάζεται διάλογος, έτσι, στους Θεσσαλονικείς, όταν είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όταν γράφει τις πράξεις των Αποστόλων, χρησιμοποιεί ειδικά για τον Απόστολο Παύλο πάρα πολύ συχνά τον όρο διαλέγεσθε. Διαλεγότανε με τους Ιουδαίους, διαλεγότανε με τους εθνικούς, διαλεγότανε με τους πάντες, και προσπαθούσε να τους πείσει, γιατί ο διάλογος πρέπει να έχει και έξοδο. Η έξοδος αυτή λέγεται πειθός. Να πείσω τον άλλον ότι είναι σωστό αυτό που λέω. Ή να πειθώ από τον άλλον ότι είναι σωστό αυτό που λέω και όχι να έχω την υστεροβουλία ότι ό,τι και να μου πει ο άλλος είναι λάθος.
0: Βλέπουμε και βέβαια, βλέπουμε και τον Χριστό να διαλέγεται όμως, έτσι.
1: Συνέχεια.
0: Συνεχώς, διαρκώς.
1: Συνέχεια, με διάλογο. Όλη η διδασκαλία του στηρίζεται στο διάλογο. Και να φτάσω στο κορυφαίο στοιχείο του εκκλησιαστικού βίου, που το ονομάζουμε προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Ένας διάλογος είναι. Ένας διάλογος πάλι προς το Θεό, προς τον άλλο, προς τον εαυτό μου. Μάλιστα ο άλλος θα μπορούσε να είναι οι φίλοι του Θεού, οι Άγιοι, ή να είναι εμέσως ο κάθε πλησίον μου. Η προσευχή τι είναι? Δεν είναι μονόλογος. Η προσευχή είναι ένας από τους κατεξοχήν διαλόγους, διότι όταν προσεύχομαι, ξέρω πολύ καλά ότι δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα για μένα. Έτσι. Το λέει ο Χριστός πολύ συχνά στη διδασκαλία του. Προσεύχομαι για να ακούσω εγώ εμαυτόν να διαλέγεται με το Θεό. Αυτό δημιουργεί μία σχέση. Μπορεί να μην είναι ακόμα η τέλεια σχέση με το Θεό, γιατί η αμαρτία με εμποδίζει, αλλά είναι η πρόθεση αυτής της σχέσης. Έτσι η ζωή μου σηματοδοτείται από μία πορεία προς μία σχέση που στην νηπτική παράδοση ονομάζεται έρωτας, θείος έρωτας. Πρώτος ερών, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι ο Θεός. Απάντηση σε αυτόν το θείο έρωτα του Θεού για τον άνθρωπο έρχεται ο έρωτας του ανθρώπου. Επομένως η προσευχή είναι μια ερωτική πράξη, αν μου επιτρέπετε να πω.
0: Από όλα όσα έχουμε πει, ίσως γενικώς και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία ως μέλη της, ως χριστιανοί, ως πιστοί, έχει αυτόν τον χαρακτήρα του διαλόγου, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Ασφαλώς,
0: δηλαδή και η στάση μας, κοιτάξτε, η στάση μας ως άνθρωποι.
1: Ίσως είμαι υπερβολικός, αλλά το πιστεύω, μονοσήμαντα έχει αυτό το χαρακτήρα. δεν μπορεί να έχει άλλο χαρακτήρα. Θα ήταν ματαιότητα. Πάω στην εκκλησία, πάω στη Θεία Λειτουργία, πάω στις ακολουθίες της. Να κάνω τι? Να οικοδομήσω την αλήθεια του εαυτού μου. Να προστατέψω τον εαυτό μου από τις παγίδες. Να προστατέψω από τον εαυτό μου από αυτή τη ροπή της ανθρώπινης φύσης, να θέλει το δικό της θέλημα, ενώ ο Θεός με δημιούργησε για να ποιώ το δικό του θέλημα. Έτσι.
0: Αυτές οι παγίδες, ποια είναι η πηγή τους, κύριε Μαυρόπουλε?
1: Η ιδιοτέλεια του ανθρώπου. Δεν μένει στην Ιερά Ιστορία, παρουσιάζεται ένας εχθρός του ανθρώπου που τον παρασύρει, ο Σατανάς, αυτός ο πατήρ του ψεύδους, αλλά τελικά είναι ο εαυτός του. Η ανταρσία του ανθρώπου είναι υποταγή στην ανθρώπινη φύση του. Mm-hmm. Και αυτή η υποταγή του αρέσει, τη θέλει, την επιζητεί. Θέλει να ανυψώσει τον εαυτό του σε Θεό απέναντι στον Δημιουργό Θεό. Πώς το λέει στη διήγηση του προβατορικού αμαρτήματος η Αγία Γραφή? Και όταν δοκίμασε, λέει, τον καρπό η γυναίκα, είδε ότι ήταν ωραίος και καλός στη γεύση. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι η παγίδα η μεγάλη, η οποία παίρνει διάφορες μορφές μέσα στην ιστορία του βίου του ανθρώπου και τον παρασύρει. Μα σας είπα, σας ανέφερα αυτό του Αποστόλου Παύλου. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του θανάτου αυτού. Άλλο να θέλω, άλλο να κάνω, άλλο να γίνεται.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ή θα θέλατε να προσθέσετε.
1: Όχι,
0: κύριε Μαυρόπουλε, είπαμε πολλά.
1: Αυτά που ήθελα να πω.
0: Είπαμε πολλά με τη βοήθειά σας σήμερα, πάρα πολλά και σημαντικά, και δώσαμε έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος του σημερινού. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα σήμερα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά.

0: την φιλοσοφική σκέψη και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρήστο Τερέζη, ο οποίος είναι πρώην κοσμήτορ του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε κύριε Τερέζη, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, έτσι για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Συνήθως πάει ο νους μας στους λεγόμενους, τους γνωστούς, έτσι όπως έχουν γίνει και γνωστοί, πλατωνικούς διαλόγους, όταν αναφερόμαστε στο διάλογο. Κύριε Τερέζη, δεν ξέρω αν από εκεί θα έπρεπε να πιάσουμε το νήμα, να το ξετυλίγουμε. Εσείς θα μας πείτε.
1: Κατά βάση η αφορμή αυτή είναι και η πιο ενδεδειγμένη. Βεβαίως δεν μπορούμε να θέσουμε στο περιθώριο τον Εφέσιο φιλόσοφο, τον Ηράκλειτο, ο οποίος συλλαμβάνει, αν όχι με την κυριολεκτική σημασία του όρου, την διαλεκτική, τον διάλογο, αλλά με μία η οποία πλησιάζει, όταν συζητεί για θέματα φύσεως και θέματα επικοινωνίας των ανθρώπων. Με τον διάλογο δηλαδή, επιχειρώντας να καταγράψει αυτό που κατά βάση σημαίνει το λέγο ή ο λόγος, δηλαδή η συζήτηση για την συνοχή, την ενεργό συνοχή των πραγμάτων. Δηλαδή πριν από όλα λόγος σημαίνει συνεκτικότητα.
0: Ναι.
1: Έλογη συνεκτικότητα. Έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι δομημένο ή επιχειρείται να είναι δομημένο. Που καταβάλλεται μια προσπάθεια για να αποκτήσει δομή. Στη συνέχεια η λέξη αυτή εισάγεται στην καθημέραν επικοινωνία ως τρόπος με τον οποίο κάθε φορά επιχειρούν οι άνθρωποι συνεκτικά και έλογα να επικοινωνήσουν. Να συναντηθούν, να συγκροτήσουν ένα επιχείρημα, να ανταλλάξουν θέσεις, να αμφισβητήσουν θέσεις και ούτω καθεξής. Αλλά σε κάθε περίπτωση η λέξη διάλογος είναι δεσμευτική. Δεν μπορούμε να την εκλάβουμε ως μια απλή συζήτηση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία επιδιώκει τη δομικότητα. Επιδιώκει δηλαδή την συγκρότηση επιχειρήματος. Την
0: Μάλιστα.
1: παραγωγή ενός επικοινωνιακού γεγονότος.
0: Διά και λόγος, έτσι, όταν μιλάμε για τον διάλογο, για να δούμε λίγο και την ίδια την λέξη αυτή καθ' αυτή. Αυτό το διά εκεί τι σημαίνει? Είναι αυτή η συνάντηση που μας λέγατε πριν?
1: Ναι, είναι σκεφτείτε μια διαδικασία η οποία αναλαμβάνεται σε όποιο επίπεδο. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε και τα στοιχεία του σύμπαντος. Τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, οποιαδήποτε. Ή αυτά τα οποία υποστήριξαν οι αρχαίοι Έλληνες. Τα άτομα των ατομικών φιλοσόφων, τα σπέρματα, τα στοιχεία, επίσης του Εμπεδοκλή και του Αναξαγόρα και τα λοιπά, τα οποία βρίσκονται σε μία, και του Πλάτωνα στη συνέχεια, τα οποία βρίσκονται σε μία διαδικασία μιας επικοινωνίας που ενδεχομένως δεν την κατανοούμε σε πλήρη βαθμό και συγκροτούν ένα συγκεκριμένο κοσμικό γεγονός. Αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε στον καθημέραν βίο, είτε σε θεσμικό επίπεδο είτε σε μη θεσμικό. Είναι μια διαδικασία λοιπόν η οποία τελείται μεταξύ ανθρώπων σε εξατομικευμένο ή συλλογικό επίπεδο, δηλαδή μεταξύ ομάδων, έτσι, μεταξύ, θα λέγει κάποιος, πολιτικών σχηματισμών ή οτιδήποτε άλλο, ή συνδικαλιστικών φορέων ή επιστημόνων κατ' εξοχήν.
0: Ναι.
1: Μια διαδικασία όπου γίνεται μία ανταλλαγή θέσεων, απόψεων, επιλογών, αρνήσεων, προβληματισμών, σκεπτικισμών, όλα αυτά και πολλά άλλα, με σκοπό να προκύψει κάτι το οποίο στο μέτρο του εφικτού είναι αντικειμενικό. Αλλά για να είναι αντικειμενικό θα πρέπει αυτή η συζήτηση να είναι συνεχώς στην προοπτική μιας αναφορικότητας. Δηλαδή, ο άλλος για μένα δεν είναι ένας έτερος, ένας δηλαδή διαφορετικός, είναι διαφορετικός, αλλά μέσα στη συζήτηση καθίσταται εταίρος, φίλος, πρόσωπο με το οποίο θα επικοινωνήσω ακόμα και αν διαφωνώ. προκειμένου να

0: προσκήνιο, κάτι το οποίο, όπως αναφέραμε τώρα 2-3 φορές, έχει συνοχή, έχει δομή, μπορεί να κτίσει συλλογισμό και επιχείρημα, μπορεί να πείσει και μπορεί να ανοίξει τους πνευματικούς ή τους υπαρξιακούς ευρύτερα ορίζοντες του ανθρώπου, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Επίσης ο διάλογος είναι και ο διάλογος με τον εαυτό μας, τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τον συναντήσουμε σε ένα εξατομικευμένο επίπεδο, κάθε στιγμή για οποιοδήποτε θέμα. Δεν περιορίζεται σε κάποια θέματα η διαλεκτική, δηλαδή πιο έτσι επιστημολογική έκφραση του διαλόγου σε ένα δύο, σε όλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιος χώρος ο οποίος να μην υπάγεται στα ενδιαφέροντα της διαλεκτικής, και όσο εισάγεται η διαλεκτική σε κάθε τομέα, ο οποίος μπορεί να είναι πως αξιολογούμε μια φάση σε έναν αγώνα πόλο, σε έναν αγώνα καλαθοσφαίρισης. Υδατοσφαίρισης ή καλαθοσφαίρισης. Εντάξει, όλα αυτά όμως με κάποια κριτήρια, τα οποία κριτήρια προκύπτουν κάθε φορά από το ειδικό αντικείμενο το οποίο επεξεργαζόμεθα. Δηλαδή, ο διάλογος στερεοτυπικός δεν κινείται κάθε φορά με τα ίδια μεθοδολογικά εργαλεία, γιατί τα αντικείμενα παραλλάσσουν μεταξύ τους, άπειρα τα αντικείμενα. Άρα ο διάλογος πρέπει κάθε φορά να λαμβάνει υπόψη ή συμμετέχονται στο διάλογο ή φορείς του διαλόγου τι απαιτεί το κάθε αντικείμενο, ώστε εμείς να το θέσουμε στη συζήτησή μας με μια προοπτική η οποία θα αναδείξει τα πραγματικά δεδομένα του.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Μιλήσατε για επιχειρήματα, για θέσεις, απόψεις, προβληματισμούς. Εδώ γίνεται ίσως μία σύνθεση, αναζητείτε ίσως, το αναζητείτε με αλφα γιώτα, μία σύνθεση όλων αυτών όταν κάνουμε λόγο για διάλογο.
0: Ακριβώς, και όχι μία παράθεση, δηλαδή ο διάλογος δεν καταφεύγει στην παράθεση απόψεων. Mm-hmm. Ο διάλογος κατά βάση είναι εκείνη η πορεία, εκείνη η διαδρομή που επιχειρεί τις διϊστάμενες απόψεις ή τις συμφωνούσες απόψεις να τις εντάξει σε μία κοινή προοπτική χωρίς να καταργείται τις ιδιαιτερότητές τους, και μέσα από αυτή την κοινή προοπτική να συγκροτήσει ένα λογικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την πυρηνική φυσική και επίσης έναν άλλον ο οποίος είναι και αυτός ειδικό στην πυρηνική φυσική και ενδιαφέρονται για ένα θέμα, κοινό θέμα. Ωστόσο, ο καθής έχει και μία δική του ενδεχομένως μεθοδολογία ή μία δική του προοπτική αναφορικά με το τι απαιτείται για το μέλλον από τον κλάδο αυτόν, τον σύγχρονο αυτόν επιστημονικό κλάδο, και η προοπτική αυτή να διαφέρει μεταξύ τους. Γιατί ο καθής μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη σχολή ή να έχει κάποιες προσλαμβάνουσες διαφορετικές από τον άλλον, να έχει δηλαδή, όπως έλεγαν οι παλαιοί, έναν διαφορετικό, με την ευρία έννοια, πολιτιστικό παρακείμενο. Mm. Ωστόσο, εάν η οπτική τους, εάν η στόχευσή τους είναι να προκαλέσουν κάτι καινούριο, κάτι που να διευρύνει τους ορίζοντες των ερευνών, των ανησυχιών κτλ., θα διατηρήσουν βεβαίως τους προβληματισμούς τους ή τις ιδιαίτερες κατευθύνσεις τους, αλλά θα αναζητήσουν πώς μεταξύ τους αυτοί οι προβληματισμοί και οι αναζητήσεις οι ιδιαίτερες θα έρθουν σε μια επικοινωνία ώστε να προκύψει κάτι καινούριο.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο θα περιέχει στοιχεία και από τους δύο συνομιλητές ή τους πολλούς συνομιλητές.
1: Τι είναι αυτό που, αν θέλετε, γνωρίζουμε και αυτό που βοηθά και στην ανθρώπινη σκέψη γενικότερα και τις ανθρώπινες κοινωνίες μέσα από τους πλατωνικούς διαλόγους? Ήθελα να πάμε εκεί, να ξεκινήσουμε από εκεί, σχετικά βεβαίως με τον διάλογο και τη σημασία του. Κύριε Τερέζη,
0: η διαλεκτική στον Πλάτων έχει πολλά επίπεδα. θα μείνουμε μόνο σε αυτό που, για λόγους οικονομίας του χρόνου, σε αυτό που έχει σχέση με τη συζήτηση για αυτό που λέγεται επιχείρημα.
1: Ναι.
0: Η πρώτη διάλογη, χαρακτηριζόμενη ως σοκρατική, όπου ο Πλάτων είναι κατεξοχήν επηρεασμένος από τον διδάσκαλό του, επιχειρούν μέσα από την ανταλλαγή απόψεων, όσων απόψεων, δεν υπάρχει όριο, να δοθούν ορισμοί σε κάποια θέματα. Mm. Τι είναι δικαιοσύνη, τι είναι αρετή, τι είναι σοφία, τι είναι ανδρεία, τι είναι ελευθερία, τι είναι ηγέτης, τι είναι σύμβουλος, τι είναι όλα αυτά. Δηλαδή, μέσα από το διάλογο να καταλήξουμε στο να οδηγηθούμε σε έναν ορισμό. Mm-hmm. Ο ορισμός βέβαια αυτός είναι ανοιχτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα καταλήξαμε σε έναν ορισμό ότι θα διατηρείται διαβίου. Είναι ένα όριο της στιγμής. Έχει επικαιρικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι χαρακτηριστικό στο διάλογο, ότι είναι δυναμοκρατικός. Και ανανεώνει συνεχώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Αυτό είναι το πρώτο ξεκίνημα, το πρώτο έναυσμα της πλατωνικής διαλεκτικής. Όμως λίγο αργότερα ο Πλάτων αντιλαμβάνεται ότι η διαλεκτική μπορεί να προσλάβει περαιτέρω χαρακτηριστικά και να ανοίξει σε επίπεδα πιο διευρυμένα τον ανθρώπινο στοχασμό. Και κάποια στιγμή ο Πλάτων, ενώ έως τότε αυτό που λέγεται επιχείρημα είχε έναν ρητορικό χαρακτήρα, δηλαδή ο καθένας ανέπτυσε ένα σκεπτικό σε λόγο δικό του, χωρίς να ανταλλάσσει απόψεις με τους άλλους. Είχαμε λοιπόν τότε το λεγόμενο ρητορικό επιχείρημα. Mm-hmm. Όχι ότι δεν έχει αξία το ρητορικό επιχείρημα, ίσα ίσα έχει. Ο Πλάτων όμως κατανόησε ότι για να δοθεί μια δυνατότητα εσωτερικών αλλαγών που ενδεχομένως θα χρειαστούν, ενεργοποίησης περαιτέρω των συνομιλητών, και επειδή πιστεύει ότι η αλήθεια κατακτάται μέσα από το κοινωνίν και όχι μέσα από τον ιδιωτικό τρόπο της εκφοράς του λόγου, λίγο πριν από τον κορυφαίο διάλογο του «Πολιτεία», ο Πλάτων τη διαλεκτική τη χρησιμοποιεί και ως επιχειρηματολογία. Mm. Δηλαδή, ενώ συζητούν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι, ο σκοπός τους δεν είναι απλώς να οδηγηθούν κάπου, αλλά να οδηγηθούν με μια επιχειρηματολογία η οποία εκεί που θα οδηγήσει, δηλαδή στο αποτέλεσμα το οποίο θα προκαλέσει, το ίδιο αυτό αποτέλεσμα να είναι μια επιχειρηματολογία για όποια επόμενη συζήτηση, όποτε αυτή προκύψει.
1: Μάλιστα. Σαν να αποτελεί μια βάση, δηλαδή, να φτάνει κάπου ενδεχομένως σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να αποτελεί βάση για κάτι που θα ακολουθήσει μετά.
0: Ακριβώς. Και επιπλέον αυτό το οποίο τον απασχολούσε ιδιαίτερα ήταν ότι η διαλεκτική με τη νέα της αυτή μορφή, όχι ότι η προηγούμενη δεν είχε σημασία, την είχε και ήταν και ιδιαίτερα σημαντική, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, είναι ότι αναπτύσσεται μεταξύ των συνομιλητών ένας πνευματικός έρωτας, μια φιλία, μια συνένεση, δηλαδή γίνονται συμπολίτες μέσα από το διάλογο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό καταλαβαίνετε αν το μεταφέρουμε στη σύγχρονη εποχή, όπου σχεδόν έχουν καταργηθεί οι διάλογοι για ποικίλους λόγους. Σε όλα τα επίπεδα, από τα διεθνή, τα ηγετικά, έως τα καθημέραν τρέχοντα, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντική ήταν η πρόταση του Σοκράτη μέσα από τον διάλογο να συγκροτήσει αυτό το κοινό μέτρο. Mm-hmm. Αυτή την συνένεση, όχι τη συμβατική συνένεση, την δυναμική συνένεση. Δεν προβαίνουμε σε υποχωρήσεις για να ικανοποιήσουμε τον άλλον ώστε να οδηγηθούμε σε κάποιους συμβιβασμούς καθόλου. Το ίδιο πράγμα δεν υφίσταται και δεν είναι διάλογος αυτός. Αλλά ο διάλογος έχει το χαρακτήρα ότι κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι και εγώ θα φτάσω κάπου επειδή δίπλα μου υπάρχει ένας συνομιλητής, και συγχρόνως αντιλαμβάνομαι ότι ο συνομιλητής μου θα οδηγηθεί και αυτός κάπου επειδή έχει δίπλα του εμένα. Και εκεί ο Σοκράτης έβλεπε και ο Πλάτων έβλεπαν την συνάντηση των βλεμμάτων μεταξύ των ανθρώπων. Που το βλέμμα δεν είναι απλώς ένα κοίταγμα, είναι μια διείσδυση.
1: Ναι.
0: Το βλέμμα στο εσωτερικό του βλέμματος του άλλου και αντίστοιχα. του άλλου στο δικό μου. Του ενός.
1: Μάλιστα.
0: Άρα προσλαμβάνει κοινωνικά χαρακτηριστικά ο διάλογος επίσης ή κοινωνικές προεκτάσεις.
1: Βεβαίως, όταν αναφερόμαστε σε φιλία και συνένεση όπως λέτε, προφανώς και σε μια κοινωνική συνοχή, έτσι δεν είναι?
0: Και στις πολιτικές εκφράσεις των κοινωνικών θεσμίων, αυτό μπορούμε να το διατυπώσουμε ως κανόνα για τα κόμματα τα οποία εκφράζουν τις κοινωνικές τάσεις. Μια κοινωνία δημοκρατική και φιλελεύθερη, έτσι που πιστεύει σε αξίες, αρχές και σε κανόνες, εκφράζεται μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Έτσι, τις οποίες ιδεολογίες σε θεσμικό πολιτικό επίπεδο τις αντιπροσωπεύουν τα κόμματα. Τα κόμματα δεν έχουν ως σκοπό να συγκρουστούν. Τα κόμματα έχουν ως σκοπό να συζητήσουν με έναν υφάλιο τρόπο, ευγενέστατο τρόπο, έτσι, επιχειρηματολογικό, με βάση τέλος πάντων τεκμηριωμένα θέματα κτλ. Κτλ. Να συζητήσουν με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα έρχεται να υπηρετήσει τον εαυτό τους ή τη δική τους συντεχνιακή στόχευση, καθόλου αυτό το πράγμα, αλλά πώς μέσα από την ανταλλαγή των απόψεων θα ανακαλύψουμε τι από τον ένα χώρο και τι από τον άλλο μπορούν να αποτελέσουν βάση για την διακυβέρνηση μιας χώρας.
1: Να έρθουμε λίγο πάλι στο, ήθελα να σας ρωτήσω, μέσα στο, στο πλαίσιο το ιστορικό έτσι της αρχαίας Ελλάδας, επειδή αναφερόμαστε και στον Πλάτωνα και αναφερθήκαμε και στον Σοκράτη, τον δάσκαλό του, πόσο σημαντικό είναι ίσως κάτι που μερικές φορές μπορεί να μην το δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία, να μην αναφερόμαστε πολύ συχνά σε αυτό, να μην το αντιλαμβανόμαστε ίσως, αυτό το κοινωνήν που είπατε, που έδινε σημασία και ο Πλάτωνας, να υπάρχει δηλαδή αυτή η διαλεκτική, αυτός ο διάλογος να έχει μια τέτοια χρειά, μια τέτοια ποιότητα.
0: Υπάρχουν δύο λέξεις εδώ για να δώσουμε και μια οικονομία στη συζήτηση. Η μία λέξη είναι ο υποκειμενικός τρόπος θέασης των πραγμάτων και άλλος είναι ο ιδιαίτερος τρόπος θέασης των πραγμάτων. Εάν προσεγγίσει ο καθής τα ζητήματα μέσα από τον υποκειμενικό κόσμο του, προφανώς δεν θα διαλεχθεί ποτέ του. Γιατί τα κριτήρια με τα οποία θα συζητεί ή θα επιδιώκει να αναπτύξει θα είναι επεκτατικά. Θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιήσει το δικό του υποκειμενικό κριτήριο και τίποτε άλλο. Η ιδιαιτερότητα είναι κάτι διαφορετικό. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι εγώ, με βάση το δικό μου σκεπτικό, την πολιτιστική παιδεία την οποία έχω, την εσωτερική κουλτούρα με την οποία κινούμε, τις καταβολές τέλος πάντων από την εκπαίδευση, την οικογένεια, το περιβάλλον κτλ. Έχω συγκροτήσει έναν κόσμο. Αυτός ο κόσμος είναι η ιδιαιτερότητά μου, αλλά συγχρόνως όμως αντιλαμβάνομαι ότι ένας τέτοιος κόσμος υπάρχει και στους άλλους. Και επομένως αυτή η ιδιαιτερότητα, αυτό το ιδιόλεκτο το οποίο εγώ διαθέτω, θα το δω στην περίπτωση αυτή υπό το πρίσμα αυτής της έκστασης για το επικοινωνία. Γιατί σέβομαι συγχρόνως, όπως σέβομαι το δικό μου ιδιόλεκτο, σέβομαι και το ιδιόλεκτο των υπολείπων. Εκεί ακριβώς λοιπόν, όταν φύγει από τη μέση, έτσι τελείως από την προοπτική, το υποκειμενιστικό κριτήριο, εκεί γίνονται οι μεγάλες συναντήσεις και παράγονται τα κορυφαία κοινωνικά γεγονότα. Και προσωπικά γεγονότα. Ανάλογα με την ευρύτητα του θέματος, το οποίο έχει τεθεί προς επεξεργασία.
1: Αυτές οι απόψεις εδώ του Πλάτωνα, μέσα από τους διαλόγους του, πώς βλέπουμε να εξελίσσονται στη συνέχεια, αν θέλετε, μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη, και από άλλους φιλοσόφους, και μέσα στην πάροδο των αιώνων, αν θέλετε?
0: Ναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι διακόπτεται αυτή η διαδικασία, αλλά παρακολουθούμε στη συνέχεια τουλάχιστον από όσα κείμενα έχουν διασωθεί, γιατί το σχεδόν το 90% των αρχαίων ελληνικών κειμένων έχει απολεσθεί. Παρακολουθούμε ότι ο τρόπος αυτός, ο δυναμικός τρόπος του διαλέγεστε, που εισάγει Ο Πλάτων πιο πολύ θεωρητικοποιείται, δηλαδή οι μεταγενέστεροι, οι φιλόσοφοι και τα λοιπά χρησιμοποιούν το διάλογο, αλλά τον παρουσιάζουν μέσα σε μια γραμμική εξέλιξη, χωρίς την συζήτηση μεταξύ των προσώπων. Αυτό ήταν η μεγάλη κατάκτηση του Πλάτων. Βεβαίως η διαλεκτική θα συναντήσουμε και στους μεταγενέστερους, θα συναντήσουμε την διαλεκτική στον Καντ, κυρίως στον Χέγγελ, στον Μάρξ, στον Μαρκούζε για παράδειγμα και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε νεότερους και σύγχρονους διανοητές από όλους τους χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούν τη διαλεκτική, αλλά πάλι όμως με έναν τρόπο ο οποίος έχει θεωρητικοποιηθεί, θα έλεγε κάποιος. Όχι ότι δεν είναι μεγάλες οι κατακτήσεις των φιλοσόφων αυτών, αλλά λείπει εκείνο το αισθητικό, αυτό το εκρηκτικό κριτήριο που έθετε ο Πλάτων, ότι πρέπει να δούμε την διαλεκτική στην πράξη πώς πρέπει να τελείται. Και αυτό που συναντάμε στον Πλάτωνα και δεν συναντάμε πλέον έως και σήμερα στην εξέλιξη της φιλοσοφίας είναι ότι ο Πλάτων κατορθώνει και με τη διαλεκτική δεν παραμένει μόνο στη συγκρότηση ενός επιχειρήματος, στη διάρθρωση ενός συλλογισμού, στην διατύπωση ενός ορισμού. Συγχρόνως δείχνει και μέσα από την υφολογία των συνομιλητών, και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τα κείμενά του. Δεν είναι αυτονόητες οι αποδόσεις τους, οι μεταφραστικές, η υφολογία, η οποία στη λέξη την οποία χρησιμοποιεί κάθε φορά δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο ή αργότερα έναν επιτονισμό. Και άρα η διαλεκτική στον Πλάτωνα είναι πιο πολύ υπαρξιακή. Δηλαδή ένας κόσμος εσωτερικός, ο οποίος συνέχεια βρίσκεται σε μία δράση και διευρύνει τον ορίζοντά του. Μάλιστα. Αυτό δεν συναντάται σε άλλον.
1: Με κοινωνικές προεκτάσεις, έτσι. Κοινωνικές και βεβαίως πολιτικές προεκτάσεις. Νομίζω ήδη το θίξαμε αυτό.
0: Γιατί είναι κοινωνιολόγος ο Πλάτων, άριστος κοινωνιολόγος. Έχει τονιστεί αυτό ιδιαίτερα και στη συνέχεια είναι πολιτικός αναλυτής, πολιτικός φιλόσοφος. Αλλά είναι πολιτικός φιλόσοφος, αλλά προηγουμένως είναι και πολιτικός αναλυτής.
1: Μάλιστα.
0: Δεν φιλοσοφεί απλά, αλλά επί δεδομένων τα οποία συναντά. Τα οποία φέρει στο προσκήνιο, βεβαίως με τη δική του οπτική. Μάλιστα. Τα παρακολουθεί και μέσα από τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί, ορισμένοι εξ αυτών είναι και μαθηματικοί, κατορθώνει και δίνει αυτόν τον υπαρξιακό επιτονισμό, όπως σας είπα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή την αισθητική διάσταση που δεν συναντάται αλλού.
1: Κύριε Τερέζη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Ό,τι εκλεκτά έχουμε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Και
1: χαίρετε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για το θέμα μας σήμερα, για τον διάλογο, σε πολύ λίγο μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε για το διάλογο. Τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι είναι διάλογος για τον κόσμο. Και θα δούμε αυτό το θέμα και μέσα από τις ανθρώπινες κοινωνίες και από την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών, κοινωνιολογικά δηλαδή, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο και καλωσορίζουμε αμέσως. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετάσχω σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Δεναξά. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι διάλογος? Θέτουμε διαρκώς αυτό το ερώτημα, ναι, για το τι είναι διάλογος. Τι είναι τελικά διάλογος, αν θέλετε, μέσα από ένα πρόσημο κοινωνιολογικό που έχει να κάνει με την κοινωνία?
1: Ναι, με καθαρά, αν θέλουμε, κοινωνιολογικά κριτήρια, από καθαρή κοινωνιολογική σκοπιά, σίγουρα ο διάλογος προκύπτει ως κοινωνική ανάγκη, η ανάγκη του ενός να προσεγγίσει τον άλλο, τον διπλανό του, τον απέναντί του. Είναι ένας, θα λέγαμε, μηχανισμός ο διάλογος που θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμποδίζει και την κοινωνική αποδιοργάνωση. Συμβάλλει, για παράδειγμα, σίγουρα στην επίλυση συγκρούσεων. Είναι καλό πάντα, ακόμη και αν διαφωνείς με κάποιον, και αυτό και στο ευρύτερο επίπεδο, όχι μόνο το στενό κοινωνικό, ακόμη και αν διαφωνείς λοιπόν με κάποιον, να διαλέγεσαι με αυτόν. Αποτελεί δηλαδή ο διάλογος ίσως τη μόνη ειρηνική εναλλακτική απέναντι στη βία, την πόλωση και ένα είδος κοινωνικού αυτοματισμού. Και σίγουρα θα έλεγα ότι εξασφαλίζει, για να μιλήσουμε και με όρους πιο σημερινούς, τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και των κοινωνιών και των κοινοτήτων. Η διαμόρφωση δηλαδή της κοινής γνώμης και η λήψη αποφάσεων στη δημόσια σφαίρα οφείλουν τουλάχιστον να βασίζονται στον διάλογο με επιχειρήματα και τεκμήρια, έτσι, όχι σε γενικεύσεις και γενικούς αφορισμούς. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει ίσως και δίκιο και ο μεγάλος κοινωνιολόγος ο Γιούργεν Χάμπερμας, ο Γερμανός, με την θεωρία της κοινωνικής και επικοινωνιακής δράσης που εστιάζει στο διάλογο. Ο διάλογος είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που ενισχύει την κοινωνική αμοιβαιότητα, την κατανόηση και την ορθολογική συνένεση.
0: Μάλιστα. Μιλήσατε για κοινωνική ανάγκη. Προκύπτει ο διάλογος ως κοινωνική ανάγκη. Ναι. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών, ίσως. Δεν ξέρω από πότε, ήθελα να σας ρωτήσω, το συναντάμε δηλαδή, προκύπτει άμεσα?
1: Ναι. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Η ιστορία της εξέλιξης των τρόπων, των μεθόδων της σχέσης, γιατί είπαμε ότι είναι μια ανάγκη πρώτα απ' όλα, τις σχέσεις λοιπόν των κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, συνδέεται σίγουρα με την ποιότητα του διαλόγου από εποχή σε εποχή. Δηλαδή Δηλαδή, να το πω πιο απλά, όσο η οργάνωση των κοινωνιών γινόταν πιο σύνθετη, όσο εξελισσόταν δηλαδή η κοινωνία, όσο εξελίσσονταν οι κοινωνίες στην ιστορία, τόσο και ο διάλογος μετατρεπόταν από ένα απλό μέσο επιβίωσης, έπρεπε με κάποιον τρόπο να επικοινωνήσεις με τον διπλανό σου για κύριους δύο λόγους. Mm-hmm. Σιγά σιγά λοιπόν αυτό αναδεικνύεται ως, θα λέγαμε, δομική κοινωνική ανάγκη, όπως είπαμε και στην αρχή. Mm-hmm. Για τη διατήρηση όμως της τάξης, της κοινωνικής συνοχής και της εξέλιξης. Mm-hmm. Στις πρωτόγονες, αν θέλουμε να το πάμε από εκείνη την περίοδο, κοινωνίες, η ανάγκη βασική ήταν καθαρά ο συντονισμός για την συλλογή της τροφής και για την προστασία της κοινότητας.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Υπήρχε η ανάγκη, ας πούμε, για συλλογή καρπών, αντιμέτωπιση κινδύνων, τα στοιχεία της φύσης, τα οποία τότε ήταν ακόμη ανεξήγητα για εκείνες τις κοινότητες. Παρόλα αυτά, ο διάλογος σε εκείνη τη φάση δεν είχε αυτό που λέμε σήμερα καταμερισμό. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό που λέμε συνέστηση της κοινωνικής ευθύνης. Mm-hmm. Επειδή δεν υπήρχαν δηλαδή πολύπλοκες ατομικές ιδιοκτησίες, εξειδικεύσεις κτλ., ο διάλογος ήταν αυτός που, ένας πρωτόριος διάλογος, διεξαγόταν σε επίπεδο προσώπου προς πρόσωπο, ο ένας με τον άλλον, καθαρά και μόνο για πρωτογενείς ανάγκες. Ναι. Από την αγροτική επανάσταση και εντεύθεν, βλέπουμε την αναγκαιότητα να τεθούν κάποιοι κανόνες σε αυτόν τον διάλογο. Δημιουργήθηκε δηλαδή εκείνη η ανάγκη για τη διευθέτηση της γης. Πια μιλάμε για ορισμό πάνω στη γη, του μέχρι πού μπορούμε να καλλιεργούμε, τι θα καλλιεργούμε, ποιος θα το καλλιεργεί, ποιος είναι ο πιο άξιος από την ομάδα, από την κοινότητα να το καλλιεργήσει.
0: Ναι.
1: Και αναδεικνύονται και ζητήματα οικογενειακής κοινοτικής πια οργάνωσης. Και υπάρχει και αυτό που λέει και ο κοινωνιολόγος, ο Ντυρκέμ, αυτό που λέει ότι υφίσταται ένα είδος μηχανικής αλληλεγγύης, δηλαδή ο διάλογος σε αυτές τις κοινωνίες πλαισιώνεται από την παράδοση, γιατί μιλάμε, όπως είπαμε πριν, για τα ζητήματα της οικογενειακής οργάνωσης, άρα σίγουρα συνδεόμαστε και με κάποιες οικογενειακές εθνικές παραδόσεις. Mm-hmm. Εκεί αναδεικνύονται πια οι αρχηγοί, να το πούμε έτσι απλά, οι πρεσβύτεροι, οι ιερείς, ανάλογα την κοινότητα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που καθορίζουν όρια και μια ιδιαίτερη μηχανική, αν όχι αλληλεγγύη, μηχανική διαλεκτική πια ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα, τα οποία σιγά σιγά διαμορφώνονται.
0: Γιατί η αγροτική επανάσταση είναι ένα ορόσημο?
1: Ναι. Έχει σημασία να σημειώσουμε εδώ ότι η αγροτική επανάσταση δεν είναι τυχαία. Δεν αναφέρονται τυχαία και οι κοινωνιολόγοι και οι ειδικοί επιστήμονες σε αυτήν κάθε φορά που συζητάμε ένα τέτοιο ζήτημα και χρειαζόμαστε μια ιστορική αναδρομή. Η αγροτική επανάσταση θεωρείται ίσως το σημαντικότερο ορόσημο, κύριε Σπυρόπουλε, γιατί δεν άλλαξε απλά τον τρόπο, να πούμε, της διατροφής των ανθρώπων, αλλά με έναν τρόπο επαναπροσδιορίσε τη δομή της ανθρώπινης κοινωνίας, mm-hmm. του πολιτισμού και του ίδιου του περιβάλλοντος. Mm-hmm. Υπήρχε μια παραγωγή πια πλεονάσματος σε τροφή. Συστηματοποιήθηκε ο τρόπος με τον οποίο, αντί να βγαίνει ο άνθρωπος και να αναζητά, να είναι τροφοσυλλέκτης, ό,τι βρίσκει, να προσπαθεί να δει αν είναι βρόσιμο ή όχι. Υπήρχε μια συστηματοποίηση της παραγωγής, για πρώτη φορά δηλαδή στο πεδίο της αγροτικής επανάστασης η παραγωγή τροφής ξεπέρασε τις άμεσες ημερήσιες ανάγκες, για σκεφτείτε.
0: Ναι.
1: Υπήρξε και μια ταυτόχρονα, και είναι και αυτονόητο πια σήμερα και αυτό, μια ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, δηλαδή καλυτέρωσαν οι συνθήκες της έβρεσης της τροφής, γιατί ξέραμε πια ότι κάπου παράγεται αυτό και παράγεται συστηματικά και ακολουθούνται και συγκεκριμένες μέθοδοι, γιατί και εκεί, εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν και αυτές οι πρώτοι τρόποι της αγροτικής παραγωγής. Η σταθερή λοιπόν παροχή, αν το θέσουμε έτσι, τροφής, η δυνατότητα που είχε ο καθένας να έχει πρόσβαση στα αγαθά αυτά, επέτρεψε στις νέες γενιές και στις οικογένειες και να επιβιώνουν καλύτερα και να αυξηθεί και το προσδόκιμο της ζωής. Επιπλέον και είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχει την ειδική αξία του, γιατί στο τέλος της διαδρομής φτάνουμε στην βιοτεχνολογική επανάσταση, την πρώτη βιοτεχνολογική επανάσταση, και ίσως φτάνουμε και μέχρι και το σήμερα. Και όλα αυτά να θυμίσουμε, γιατί το θέμα μας είναι ο διάλογος, προκύπτουν μέσα από μία βασική αναγκαιότητα, ξαναλέω. Ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Ο ένας σε σχέση με τον άλλον μοιράζονται τις ανάγκες τους, οι οποίες προσδιορίζονται σε αυτό το ήδη πρωτόγονο πεδίο ή και μεταπρωτόγονο πεδίο, ότι είναι συγκεκριμένες και κοινές, έτσι. Ασχέτως αν μετά διαμορφώνονται συγκεκριμένες διαστρωματώσεις κοινωνικές ή άλλες, όπως είπαμε, παρόλα αυτά είναι εκείνη η σχέση, η κοινωνική επαφή, η καθημερινή επαφή της κοινότητας, ποιες ανάγκες μπορεί να έχουμε απέναντι σε μια φυσική καταστροφή, για παράδειγμα. Οπότε είναι απαραίτητη η συνεννόηση ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας και της κοινωνίας, που πώς θα προκύψει, μέσα μόνο από το διάλογο. Και έναν διάλογο παραγωγικό, όχι εχθρικό ή αντιρρητικό ή γενικευτικό. Υπήρχε μια ξεκάθαρη ανάγκη βιοπορισμού της ίδιας της κοινότητας. Πια γι' αυτό το θέτουμε έτσι, ότι συνδέθηκε η τροφή ως απαραίτητη συνθήκη για τη συνέχιση της κοινότητας.
0: Και είναι σημαντικό αυτό, ότι έχουμε να κάνουμε με κοινότητες πια και όχι με νομάδες ανθρώπων, έτσι, δηλαδή,
1: ναι,
0: που πήγαιναν από μέρος σε μέρος, από περιοχή σε περιοχή, ακριβώς για να συλλέξουν τροφή και τα λοιπά. Εδώ πλέον οι άνθρωποι, οι κοινωνίες, μάλλον δημιουργούνται ανθρώπινες κοινωνίες, κοινότητες, που μένουν μόνιμα κάπου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτή η παρατήρησή σας, κύριε Σπυρόπουλε, στην ουσία αγγίζει και τον πυρήνα της κοινωνιολογικής προσέγγισης που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Ο άνθρωπος συνολικά δεν ορίζεται ή δεν προσδιορίζεται ως μεμονωμένη μονάδα. Γιατί είπαμε στην αρχή ότι ο διάλογος είναι και μπορεί να προκύψει και ως κοινωνική ανάγκη? Γιατί πραγματικά έχει ανάγκη τον άλλον και έχει ανάγκη την επαφή, την ανθρώπινη, χωρίς διαμεσολάβηση. Αυτό που συμβαίνει ενδεχομένως σήμερα στην σύγχρονη εποχή, υπάρχει η διαμεσολάβηση της τεχνολογίας. Δεν είναι απαραίτητα κακή, ίσως το σχολιάσουμε αργότερα, αλλά όταν υπάρχει κατάχρηση αυτής της συνθήκης, τότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν στρεβλά. Ο άνθρωπος λοιπόν δεν ορίζεται ως μια μεμονωμένη μονάδα, ως ένα άτομο το οποίο στην ουσία αλληλεπιδρά μόνο με τον εαυτό του, αλλά είναι μέλος, όπως είπατε και εσείς, της κοινότητας, μιας κοινότητας. Μετατοπίζεται δηλαδή το βάρος από το άτομο στο σύνολο, από το άτομο στην κοινότητα, αλλάζει έτσι ριζικά ο τρόπος που κάποιος αντιλαμβάνεται τον διάλογο και την κοινωνική οργάνωση, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη φύση. Η μονάδα ή το άτομο είναι μια έννοια που τη συναντούμε πολύ πιο μετά από την περίοδο που μιλάμε τώρα για την αγροτική επανάσταση. Είναι μια περίοδος της νεωτερικότητας, που βλέπει τον άνθρωπο ως ανεξάρτητο, αυτοτελή, που κινείται με βάση το ατομικό συμφέρον και τη λογική. Η κοινότητα τώρα, απ' την άλλη, στην κοινότητα οι άνθρωποι συνδέονται με τους οργανικούς και συναισθηματικούς και βιωματικούς τους δεσμούς. Η ομάδα συνήθως προηγείται της μονάδας και έτσι ο άνθρωπος δεν υπάρχει απομονωμένος. Δεν νοείται δηλαδή ένας άνθρωπος μόνος του. Η ταυτότητά του, αν μπορούμε να μιλήσουμε και γι' αυτό, διαμορφώνεται καθαρά μέσα από το εμείς. Και έτσι, αν το δούμε και λίγο πιο γενικά και συνολικά, όχι γενικευτικά, διαμορφώνεται και αυτό που λέμε συλλογική μνήμη, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Οι κοινότητες επιβιώνουν επειδή μεταδίδουν αυτό που είπαμε και πριν, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, ιστορίες, αξίες, κανόνες, οριοθετήσεις από γενιά σε γενιά μέσω αυτού του εργαλείου, μέσω του εργαλείου του διαλόγου.
0: Του διαλόγου, της συζήτησης, έτσι, των ανθρώπων. Έτσι δημιουργούνται και οι κοινωνικές σχέσεις, οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ακριβώς. Όπως είπαμε πριν, είναι ένα σημαντικό στοιχείο διάλογος για την κοινωνική συνοχή. Υπάρχει ήδη από εκείνες τις πρώτες κοινωνίες, αλλά και σήμερα το βλέπουμε με πιο εμφατικό τρόπο, γιατί ζούμε και σε μια εποχή του αυτονόητου. Θεωρούμε ότι κάποια ζητήματα τα οποία μας παραδόθηκαν, παραδόσεις, αυτό είναι η παράδοση στην ουσία, είναι αρχές και αξίες που πέτυχαν στο παρελθόν, να παραδοθούν στο σήμερα για να μπορέσει να συνεχίσει η κοινότητα, η κοινωνία. Υπάρχει λοιπόν, υπήρχε αυτή η ανάγκη για κανόνες. Δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη, όπως είπαμε, του διαλόγου. Από εκεί και ύστερα υπάρχει η υπέρβαση του εγώ, η αλλαγή της τάσης. Ο άνθρωπος πλέον καταλαβαίνει ότι οφείλει να αλληλεπιδρά με κάποια ευθύνη απέναντι στον άλλον. Δεν είναι απλά ένα ζήτημα καθαρής βιοποριστικής, καθαρού βιοπορισμού, καθαρής επιβίωσης. Ο διάλογος είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, και εργαλειακός. Έτσι είναι, δηλαδή, όχι ότι εργαλειοποιείται, αλλά είναι προσανατολισμένος προς το αποτέλεσμα. Ναι. Πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
0: Να διευθετηθούν ίσως κάποια προβλήματα, έτσι, να βρουν τη λύση τους όσο αυτό είναι εφικτό, προφανώς.
1: Να
0: γεφυρωθούν διαφορές, έτσι δεν είναι?
1: Με προλάβατε. Είναι αυτό που λέμε και στην κοινωνιολογία μια δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου. Δηλαδή ο τακτικός, ο άμεσος ο διάλογος μεταξύ των μελών μιας κοινότητος αναπτύσσει την εμπιστοσύνη, την αμοιβαιότητα και σίγουρα ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς. Και επιπλέον, να το πούμε και πιο απλά, υπάρχει μια κοινή πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνει. Σήμερα μιλάνε πολύ, κύριε Σπυρόπουλε, για την κοινωνική ηθική. Ενδεχομένως να μην μπορούν να την προσδιορίσουν, να μην μπορούν να προσδιορίσουν ακριβώς τι είναι κοινωνική ηθική. Κοινωνική ηθική δεν είναι ένας στήρος κοσμικός ηθικισμός. Υπάρχει μια, και έτσι όπως το περιγράφουμε, υπάρχει μια ξεκάθαρη συμβολική αλληλεπίδραση, η οποία διαμορφώνεται αποκλειστικά και μέσα από το διάλογο με τους άλλους, αλλά κυρίως και μέσα από την αντίληψη, την ανάληψη και της δικής μας ευθύνης απέναντι στην κοινότητα και την κοινωνία. Και άρα μόνο όταν μάθουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων, μόνο τότε αντιλαμβανόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο θα σεβόμαστε όχι μόνο τους όρους του διαλόγου, αλλά και τους όρους με τους οποίους συγκροτείται και συνέχεται ή όχι, γιατί μπορεί και να μην συνέχεται, η κοινωνία.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 6-7 λεπτά. Ήθελα να σας ρωτήσω αν όλη αυτή η εξέλιξη του διαλόγου, η εξέλιξη μάλλον που έχει να κάνει και με την σημασία του διαλόγου, για τις ανθρώπινες κοινωνίες, αν αυτή αλλάζει και μέσα από έτσι, με πολύ σημαντικά, αν θέλετε, γεγονότα ιστορικά, όπως είναι για παράδειγμα ο διαφωτισμός και άλλα γεγονότα που έχουμε γενικότερα στην ιστορία του ανθρώπου, κυρίως στη Δύση, έτσι. Αν όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο τα βλέπουμε, τα βλέπει ο άνθρωπος δηλαδή, αλλάζει.
1: Ναι. Σίγουρα ο διαφωτισμός είναι μια ειδική περίοδος και σίγουρα η εξέλιξη του διαλόγου ως μεγέθους πια κοινωνικού, ως κοινωνικής ανάγκης όπως θέσαμε ήδη από την αρχή, δεν υπήρξε ούτε γραμμική ούτε αυτόματη. Mm-hmm. Νομίζω ότι καθαρά το περιγράψαμε σε αυτό το χρόνο που έχουμε. Σημαδεύτηκε, αν μου επιτρέπετε, και εν μέρει ανασχηματίστηκε ριζικά από μεγάλες ιστορικές καμπές όπως είναι και ο διαφωτισμός. Εγώ θα μπορούσα να αναφερθώ έτσι εντάχει και στην ελληνιστική περίοδο πιο πριν δηλαδή, από την Αθηναϊκή Δημοκρατία δηλαδή και μετά, από την εμφάνιση του χριστιανισμού. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι ριζοσπαστικές ιδέες και αντιλήψεις της νεωτερικότητας αναπτύχθηκαν μέσα σε χριστιανικά περιβάλλοντα, ακόμη και αν είχαν αντιχριστιανικό πρόσημο, έτσι. Και σίγουρα ο διαφωτισμός και η Γαλλική Επανάσταση εκεί στον 17ο-18ο αιώνα είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αλλαγή, η μεγαλύτερη τομή στο πεδίο του κοσμικού διαλόγου. Είναι η αυθεντία της Εκκλησίας, η οποία με έμφαση, έτσι, εμφατικά αντικαθίσταται από την αυθεντία του ορθού λόγου. Υπάρχει η δημιουργία αυτού που λέμε δημοσίου χώρου, δημοσίας σφαίρας, του public sphere που λέμε και οι Αγγλοσάξονες. Ο διάλογος δηλαδή μεταφέρεται στην ίδια την κοινωνία και εκεί που πραγματικά υπάρχει και χτυπάει ο παλμός της κοινότητας και της κοινωνίας, που σίγουρα δεν είναι πια τα σαλόνια των ανακτόρων, αλλά μπορεί να είναι η αγορά, τα καφενεία, η ταβέρνα, σημεία δηλαδή στα οποία συγκεντρώνεται ο λαός, ο κόσμος, όπως παλαιά και στην αρχαία Αθήνα έτσι ήταν η αγορά. Και αναπτύσσεται και ένας τόνος ανεκτικότητας που σήμερα θα το ονομάζαμε ελευθερία του λόγου, που εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο και ελεύθερο διάλογο χωρίς λογοκρισία. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Φιλόσοφοι εκείνης της εποχής, διαφωτιστές, είναι αυτοί που θεμελιώνουν και την ιδέα ότι ο διάλογος απαιτεί στην ουσία την ελευθερία της γνώμης και την κριτική απέναντι σε κάθε εξουσία. Άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη κοινωνική δυναμική, δεν είναι, όπως είπαμε στην αρχή, δεν είναι στατικό και γραμμικό.
0: Ναι.
1: Ο διαφωτισμός είναι μια ειδική περίοδος όπου δημιουργεί πολλαπλές δυναμικές, των οποίων ο απόϊχος ή ο αντίκτυπος τον αισθανόμαστε μέχρι και σήμερα. Και σίγουρα μετά το διαφωτισμό, αν μπορούμε να συνεχίσουμε και από εκεί, είναι η πρώτη βιοτεχνολογική επανάσταση εκεί προς τον 19ο αιώνα, αλλά και μετά από αυτά οι παγκόσμιοι πόλεμοι, και αν φτάσουμε στο σήμερα είναι και η ψηφιακή επανάσταση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την, αν μπορούμε να το κακομεταφράσουμε, αν μου επιτρέπετε στον αέρα της εκπομπής σας, την υπερσυνδεσιμότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την...
0: το να είμαστε συνέχεια μπροστά από μια οθόνη ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Συνδεδεμένη μπροστά από μια οθόνη, ναι.
1: Και να χρησιμοποιούμε αυτό ως διαμεσολαβητικό παράγοντα για την επαφή και τη σχέση με τον άλλον. Δηλαδή να καταργηθεί αυτή η πρωτογενής ανάγκη που περιγράψαμε στις πρωτόγονες κοινωνίες της επαφής του ενός με τον άλλον. Και αρκεί δηλαδή να κάνουμε ένα like, αρκεί να αλληλεπιδράσουμε με έναν ψηφιακό τρόπο, τέλος πάντων, σε κάποια ψηφιακή πλατφόρμα από το έξυπνο κινητό μας. Το κινητό μας μπορεί να είναι έξυπνο, δεν ξέρω κατά πόσο εμείς, όσο το χρησιμοποιούμε, οξύνουμε την εξυπνάδα μας, αλλά σε κάθε περίπτωση έτσι είναι τα πράγματα και έχουμε φτάσει από εκείνη την περίοδο ως εδώ. Και σίγουρα κριτική, αυτό είναι το σημαντικό, και ίσως και ευρύτερα για τον διάλογο στο πεδίο και των ανθρωπιστικών κοινωνικών επιστημών, που ξέρετε κι εσείς ότι δέχονται πολύ μεγάλη πίεση τα τελευταία χρόνια. Εάν οι ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες χάσουν αυτό το μοναδικό, αν μου επιτρέπετε, όπλο που έχουν, αυτό της κριτικής θεώρησης, όχι απαραίτητα της αφοριστικής ή της επικριτικής, του να πετάμε ανάθεμα σε οτιδήποτε καινούργιο βλέπουμε μπροστά μας. Όχι, μπορείς να είσαι σύγχρονος χωρίς να συγχρονίζεσαι απαραίτητα, και να έχεις μία διάκριση, να μία θεολογική αρετή που είναι χρήσιμη στο πεδίο τώρα εδώ το κοινωνιολογικό που συζητάμε, αλλά υπάρχει και αυτό το ζητούμενο της διεπιστημονικότητας, ώστε τελικά να μπορέσουμε να βρούμε το απαραίτητο μέτρο συνεννόησης ανάμεσα πια ο ένας με τον άλλον, γιατί έχουμε ξεχάσει, κύριε Σπυρόπουλε, πώς να κοιτιόμαστε στα μάτια, πώς να μιλάμε ο ένας τον άλλον, πώς να συμπεριφερόμαστε ο ένας τον άλλον. Και φαίνεται αυτό από τα περιστατικά της βίας που καταγράφετε και εσείς ως δημοσιογράφοι, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ζευγάρια μεταξύ τους, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και η συνολική κρίση, δηλαδή η κοινωνική, ίσως να έχει να κάνει και με την ποιότητα του διαλόγου στο σήμερα.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Δεναξά, είναι πολύ μεγάλο το θέμα μας. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε και εσείς καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την σημασία, την έννοια του διαλόγου. Τι σημαίνει διάλογος για την Εκκλησία και τι σημαίνει διάλογος για τον κόσμο. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και να δούμε και άλλες διαστάσεις αυτού του θέματος με τη βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, Πατέρα Βασίλη, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ κύριε Χρυστοβούλε και ζητώ συγγνώμη που η φωνή μου σήμερα είναι επηρεασμένη από κάποιο κρύο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, περαστικά σας ευχόμαστε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα, για την παρουσία σας εδώ. Είναι μεγάλο το σημερινό μας θέμα, έχει να κάνει με το διάλογο, τι είναι διάλογος. Μπορούμε ίσως να κάπως να δώσουμε ένα πλαίσιο, να ορίσουμε ή να περιγράψουμε τι σημαίνει διάλογος, Πατέρα Βασίλειε.
1: Κοιτάξτε, εμπειρικά όλοι γνωρίζουμε ότι διάλογος είναι αυτή η συνομιλία μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων που δεν αποτελεί απλή επικοινωνία. Mm-hmm. Γιατί επικοινωνία έχουν και τα ζώα, τα θηλαστικά, τα έντομα. Mm-hmm. Πρόκειται για μια επικοινωνία η οποία περιλαμβάνει το λόγο και μέσα στην οποία εκτός αν είναι απολύτως διαχρηστικά και πρακτικά ζητήματα και πολύ σύντομα. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως, διάλογος είναι μια επικοινωνία η οποία αναφέρεται σε ζωτικότερα θέματα. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτήν καλύπτεται και η προσωπικότητα του ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή θυμάμαι τώρα ένα σχεδόν σαν ορισμό που έδωσε ο Μέγας Βασίλειος σε ένα έργο του, λέει ότι μας έδωσε ο Θεός το δώρο του λόγου ώστε αυτά που η καρδιά μας και το μυαλό μας συλλαμβάνουν και αισθάνονται και τα λοιπά, mm-hmm. να μπορούν να μεταφέρονται στον άλλον, mm-hmm. ως ένα είδος πορθμίου, λέει. Δηλαδή η γλώσσα, ο λόγος γίνεται το όργανο με το οποίο μεταφέρονται σκέψεις και συναισθήματα στον άλλον. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι ο διάλογος δεν είναι μόνο χρήση λόγου, εναλλάξει ποτέ ο ένας και ποτέ ο άλλος, οι δύο συνομιλητές ή περισσότεροι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι μεταδίδει κάτι βαθύτερο, δηλαδή έχει να κάνει με την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλης, mm-hmm. με αυτά που ο άνθρωπος και σκέφτεται αλλά και αισθάνεται και συνεπώς είναι μια συνάντηση και συνομιλία των προσωπικότητων. Είναι οι δύο ή περισσότερες προσωπικότητες οι οποίες συναντώνται. Επομένως, μιλάμε για κάτι πολύ σοβαρό.
0: Εδώ ίσως έχουμε να κάνουμε με κάτι επίσης που μπορεί να έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου, των ανθρώπων, Πατέρα Βασίλειε.
1: Ναι, όταν συναντώνται οι προσωπικότητες, τότε το πράγμα γίνεται πολύ βαθύτερο και πολλές φορές αποκτάει και υπαρξιακή σημασία. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε επίσης στην Αγία Γραφή, δηλαδή ας πούμε στη Γένεση, τα πρώτα κεφάλαια χρησιμοποιείται μια ανθρωπομορφική γλώσσα για να το εκφράσει αυτό, αλλά όταν ο Αδάμ και η Εύα παραβαίνουν την εντολή του Θεού, ο Θεός μπαίνει σε ένα διάλογο μαζί τους. Πού είσαι, πού χάθηκες, γιατί, τι έκανες. Και απαντούν εκείνοι. Δυστυχώς από την ανθρώπινη πλευρά είναι ένας αποτυχημένος διάλογος. Αλλά θέλω να πω, γιατί δεν

0: ο Αρχάγγελος την ελευθερία της Παναγίας, περιμένει εκεί μέχρι να πει το ναι, δεν της το επιβάλλει. Επίσης έχει υπαρξιακή σημασία, γιατί μπαίνει το ζήτημα της ελευθερίας και της προαίρεσης του ανθρώπου. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε δύο, ας πούμε, αρχιετυπικούς διαλόγους στην Αγία Γραφή, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, όπου θίγουν υπαρξιακά ζητήματα. Αυτό τώρα το βλέπουμε σε μικρογραφία στους δικούς μας διαλόγους. Δηλαδή τους διαλόγους ανάμεσα στο ζευγάρι, ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, σε φίλους, το διάλογο που γίνεται στην εξομολόγηση. Δηλαδή σε όλες τις σημαντικές σχέσεις για μας, η συνάντηση των καρδιών έχει υπαρξιακή σημασία. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένας τέτοιος επιτυχημένος διάλογος μπορεί να βαθύνει την αγάπη του ζευγαριού περισσότερο ή να την καταστρέψει, αν είναι αποτυχημένος. Μπορεί να ενισχύσει αφάνταστα ένα παιδί και να το κάνει να νιώσει ασφάλεια και να οριμάσει, ή μπορεί να το καταστρέψει ένας κακός διάλογος με τους γονείς του. Ο διάλογος στην εξομολόγηση, αν είναι ειλικρινής, πάλι και στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, ο διάλογος μπορεί να είναι σωστικός ή μπορεί να είναι επίσης αλωτριωτικός, καταστροφικός. Δηλαδή, εν ολίγης, πάντα ο διάλογος έχει υπαρξιακή σημασία.
1: Ναι.
0: Για καλό ή για κακό, γιατί συναντώνται ψυχές. Δεν είναι απλή επικοινωνία διαλόγου. Διαλόγου.
1: Ναι. Υπάρχουν ίσως κάποιες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, αρχές που διέπουν έναν διάλογο με σκοπό αυτός ο διάλογος να είναι επικοδομητικός, θα λέγαμε, να αποφέρει καρπούς, να είναι καρποφόρος.
0: Α, ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι διάλογος καλοπροαίρετος. Γιατί η καλή προαίρεση, ακόμη και υποσυνείδητα, επηρεάζει τον άλλον για κάτω. Ένας διάλογος που μπορεί να είναι ήρεμος φαινομενικά, αλλά κακοπροαίρετος, μεταδίδει ένα μήνυμα το οποίο κάνει ζημιά και στον άλλον, τον προδιαθέτει άσχημα, τον απομακρύνει. Επίσης πρέπει να είναι αληθινός, δηλαδή ο άνθρωπος να είναι ο εαυτός του όταν κάνει διάλογο, να μην υποκρίνεται κάτι άλλο, έτσι. Επίσης ένας διάλογος θα μπορούσε να είναι επανορθωτικός, δηλαδή μπορεί η ψυχή μας να μην είναι έτοιμη να αγαπήσει τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο ή να τον συγχωρέσει. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε το διάλογο να οδηγήσει και το μέσα μας σε επανόρθωση. Γιατί ξέρετε, το πράγμα κινείται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή ένα εσωτερικό πνευματικό πρόβλημα στην ψυχή μας μπορεί να δημιουργεί ένα κακό διάλογο. Αλλά και ένας κακός διάλογος χειροτερεύει την κατάσταση της ψυχής μας. Πάει προς τις δύο κατευθύνσεις, το ίδιο και για το καλό. Δηλαδή, μια ευλογημένη και ειρηνική ψυχή εμφανίζεται στο διάλογο επικοδομητική συνήθως. Αντίθετα, ένας ήρεμος διάλογος μπορεί και τον ίδιο τον ταραγμένο άνθρωπο που μιλάει να τον κατευνάσει. Δηλαδή και προς τις δύο κατευθύνσεις επηρεαζόμαστε. Και η ψυχή καθορίζει τα λόγια και τα λόγια μας καθορίζουν την ψυχή μας κατόπιν.
1: Ήθελα να
0: βέβαια να τονίσω και κάτι άλλο.
1: Βεβαίως,
0: μιλήσαμε για τις πνευματικές διαστάσεις του διαλόγου, αλλά να πω ότι επειδή η ανθρώπινη ψυχολογία είναι πολύπλοκη, υπάρχουν περιπτώσεις που ο διάλογος δυσκολεύεται χωρίς να φταίνε οι άνθρωποι. Δηλαδή μπορεί να έχουν καλές προθέσεις, αλλά ως χαρακτήρες είναι τόσο διαφορετικοί που ο ένας λέει το ένα και ο άλλος αντιλαμβάνεται το άλλο. Καταλάβατε. Ή υπάρχουν άλλες παθολογίες του διαλόγου

0: δεν γίνονται από κακή πρόθεση, αλλά λόγω προβλημάτων που έχει ο ψυχισμός μας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο για να εξηγήσουν κάτι σύντομο και γίνονται υποκριτικοί. Αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν κάποια πάθη ή κακή πρόθεση. Αυτά είναι τεχνικές δυσκολίες που οφείλονται στον ψυχισμό μας και μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια ειδικού. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν καθόλου διάλογο είναι σιωπηλοί, χωρίς να έχουν κακή πρόθεση. Κάποιος πρέπει να τους μάθει αυτή την δεξιότητα.
1: Ναι. Είναι δεξιότητα, τώρα πιάστηκα την τελευταία σας φράση, πατέρα Βασίλη, είναι δεξιότητα τελικά ο διάλογος, αυτή η δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον άλλον, με τους άλλους, τους συνανθρώπους μας, σε μια άλλη βάση, πολύ πιο προσωπική θα έλεγε κανείς, πολύ πιο υπαρξιακή όπως λέγαμε και προηγουμένως, είναι μια δεξιότητα αυτή που η οποία χρειάζεται κάποια έτσι, προσπάθεια από πλευράς μας.
0: Οπωσδήποτε είναι και δεξιότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευχέρεια να επικοινωνούν και άλλοι που δυσκολεύονται. Έπειτα ο διάλογος δεν είναι μόνο με λόγια. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που με τα μάτια ή με τις κινήσεις μεταδίδουν αυτό που θέλει να πει η ψυχή τους και άλλοι που είναι πολύ πιο συναισθαλμένοι. Οπωσδήποτε είναι και δεξιότητα, όμως δεν είναι αρκεί μόνο αυτό, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι με ανεπτυγμένη δεξιότητα λόγου και διαλόγου, αλλά που τη χρησιμοποιούν για κακό σκοπό. Mm-hmm. Δηλαδή άνθρωποι που θέλουν να αποπλανήσουν ένα άλλο πρόσωπο ή θέλουν να το εξαπατήσουν, να κλέψουν, να εκμεταλλευτούν κάποιον. Επομένως δεν αρκεί η δεξιότητα. Είπαμε ότι είναι συνάντηση ψυχών. Mm-hmm. Τώρα, αυτό είναι το πρωταρχικό. Εάν η συνάντηση των ψυχών είναι αληθινή, τότε με καλή θέληση μπορεί να αναπτυχθεί και η δεξιότητα. Αλλά και αν δεν αναπτυχθεί δεν πειράζει. Mm-hmm. Σημασία έχει να βεβαιωθούμε ότι τα μηνύματα που στέλνουμε στον άλλον είναι γνήσια και ευεργετικά. Υπάρχουν γονείς που έχουν μεγάλη δυσκολία να μιλήσουν στα παιδιά τους, αλλά τα αγαπούν τα παιδιά τους. Κάπως πρέπει να φροντίσουν να φτάσει στα παιδιά τους αυτό που θέλουν να τους πούν. Έστω και αν δεν έχουν αναπτύξει ιδιαίτερα το λόγο, κάποιοι το πετυχαίνουν με ένα γραπτό σημείωμα ή με το βλέμμα ή με ένα χάδι. Θα θέλαμε όμως να αναπτυχθεί και η δεξιότητα.
1: Ναι. Επειδή μπαίνουμε εδώ τώρα λίγο περισσότερο στις διαπροσωπικές σχέσεις, κάνατε κάποιες νήξεις και προηγουμένως κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, πατέρα Βασίλη. Εδώ τι ρόλο παίζει ο διάλογος, είτε αυτός είναι μεταξύ γονιών και παιδιών, είτε είναι μεταξύ φίλων, είτε είναι μεταξύ ενός ζευγαριού. Τι ρόλο παίζει έτσι και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και αν αυτό κατά τη γνώμη σας και με βάση την εμπειρία σας έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.
0: Κοιτάξτε, όπως είπα πριν, η ποιότητα του διαλόγου μπορεί να βελτιώσει και να σώσει μια σχέση και μπορεί να την καταστρέψει. Είναι καθοριστική. Mm-hmm. Τώρα, ο παράγοντας χρόνος που βάζεται, πράγματι είναι παρατηρημένο ότι μιλάμε λιγότερο οι άνθρωποι και εκτός αυτού ο λόγος μας έχει γίνει πιο σύντομος και κοφτός, πληροφοριακός μόνο. Αυτές είναι εξελίξεις των τελευταίων ετών επειδή έχει αναπτυχθεί πολύ η επικοινωνία μέσω συσκευών και η απορρόφησή μας από τις συσκευές. Επομένως είναι κάτι που πρέπει να το ξανακερδίσουμε. Να καταλάβουμε ακριβώς ότι ο διάλογος δεν είναι απλή επικοινωνία για ανταλλαγή πληροφοριών. Είναι συνάντηση των ψυχών. Είναι πολύ βασικό αυτό. Ειδικά για τους χριστιανούς. Μην ξεχνάμε και έναν άλλο διάλογο που είναι η προσευχή. Mm-hmm. Όταν δηλαδή είμαστε τόσο απορροφημένοι από τον καταιγισμό των πληροφοριών και από τις συσκευές μας αρχίζει να πάσχει και η προσευχή μας. Γιατί και η προσευχή είναι διάλογος. Χρειάζεται κατάλληλη στάση για να γίνει διάλογος. Νομίζουμε ότι η προσευχή είναι μονόλογος. Αλλά δεν είναι αυτό. Υπάρχουν πολλές προσευχές που είναι μονόλογοι. Μόνο εμείς μιλάμε. Αλλά δεν κάνουμε στάση και δεν παίρνουμε αυτή την ταπεινή θέση που θα μας επιτρέψει να ακούσουμε και το Θεό, να τον αισθανθούμε. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα άλλο είδος διαλόγου που ο Θεός δεν μιλάει στα αυτιά μας να τον ακούμε, αλλά μιλάει μέσα στην ψυχή μας.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως, δηλαδή θέλω να πω ότι πάντοτε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά ειδικά η εποχή μας, η ψηφιακή και της υπερπληροφόρησης, απαιτεί μια τέτοια νύψη.
1: Mm-hmm. Μήπως η εποχή στην οποία ζούμε, ήθελα να σας ρωτήσω, πατέρα Βασίλη, αυτή η ψηφιακή εποχή, η ψηφιακή τεχνολογία με όλες αυτές τις νέες εφαρμογές και στα κινητά και στους υπολογιστές και τα λοιπά, μήπως μας εγκλωβίζει ακόμα περισσότερο στον εαυτό μας, ίσως οδηγώντας μας και σε μία ανυπαρξία διαλόγου και με τον ίδιο τον εαυτό μας, όχι μόνο με τους άλλους γύρω μας.
0: Ναι, αυτό ισχύει που λέτε, γιατί επειδή η εποχή μας προσφέρει πάρα πολλά καταναλωτικά αγαθά και με υπέρτατο όλον την κατανάλωση της ίδιας της εμπειρίας, δηλαδή μας κάνει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας απολαμβάνοντας την εμπειρία της συσκευής. Με τον τρόπο αυτό, τι κάνει, προδιαθέτει τους ανθρώπους να μην συναντώνται οι ψυχές. Mm. Οπότε πάσχει και ο διάλογος, δηλαδή ο διάλογος γίνεται μετά τεχνικός και πληροφοριακός μόνο. Mm. Αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη σημασία που έχει να κρατήσουμε έναν υγιή διάλογο σε όλες μας τις σχέσεις. Γιατί αυτό, όπως είπα, επειδή λειτουργεί και αντίστροφα, επηρεάζει την ψυχή μας, δηλαδή την προστατεύει από αυτό το κλείσιμο. Yeah. Αναπτύσσοντας υγιή διάλογο με το Θεό, το ζευγάρι μεταξύ του, οι γονείς με τα παιδιά, οι φίλοι κτλ. Αυτό μας κάνει πιο θωρακισμένους απέναντι στον βομβαρδισμό με διάφορα μηνύματα και στο κλείσιμο στον εαυτό μας. Mm-hmm. Κινδυνεύουμε λιγότερο από εθισμούς, δηλαδή, ψηφιακούς, και κρατάμε μια ουσιαστική επαφή με τον κόσμο και τους ανθρώπους. Δεν χανόμαστε μέσα στη φούσκα.
1: Μάλιστα, πολύ σημαντικό και αυτό που τονίσατε μόλις. Μιλάμε για τον διάλογο. Η συζήτηση είναι το ίδιο πράγμα, η συζήτηση και ο διάλογος, πατέρα Βασίλειε?
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι μορφή διαλόγου, αλλά ο τρόπος που αναπτύξαμε σήμερα εμείς τα περί διαλόγου το ανεβάζει ένα επίπεδο παραπάνω. Δεν είναι απλή συζήτηση. Mm-hmm. Γιατί συζήτηση κάνουμε και με τον υπάλληλο που μας εξυπηρετεί, συζήτηση κάνουμε με διαλόγους εμπορικούς, διαλόγους ανταλλαγής πληροφοριών. Εμείς μιλήσαμε σήμερα για τον διάλογο, ο οποίος καταλαμβάνει μια μεγάλη υπαρξιακή θέση στη ζωή μας. Επαναλαμβάνω, στις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και στη σχέση με το Θεό. Αυτό που λέει κάπου ο Θεός, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, ελάτε να διαλεχθούμε, ελάτε να μιλήσουμε. Μια άλλη φορά είπε στο Μωυσή ο Θεός, γιατί φωνάζεις προς εμένα? Ενώ ο Μωυσής δεν είχε μιλήσει, γιατί άκουσε την καρδιά του να του μιλάει. Δηλαδή, ο διάλογος ως διαπροσωπική συνάντηση, αυτό είναι που μας απασχολεί. Mm-hmm.
1: Αντί να κάνουμε διάλογο, μπορεί να κάνουμε ίσως, να θεωρούμε μάλλον ότι διαλεγόμαστε, κάνουμε διάλογο με τους ανθρώπους γύρω μας, είτε με τα μέλη της οικογένειάς μας, είτε με άλλους ανθρώπους, με τους φίλους μας γενικότερα στην κοινωνία. Μπορεί να κάνουμε μονόλογο, να μην ακούμε δηλαδή αυτά που μας λέει ο άλλος και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία ίσως και να κατανοήσουμε, να μην μπαίνουμε στη θέση του άλλου, πατέρα Βασίλεια.
0: Αυτό γίνεται συνεχώς. Πολλές συζητήσεις έχουν εξωτερικά τη μορφή διαλόγου, αλλά είναι μονόλογοι. Οι πολιτικές συζητήσεις, και μάλιστα στην τηλεόραση των πολιτικών δηλαδή, είναι μονόλογοι παράλληλοι. Πολλές προσευχές ανθρώπων είναι μονόλογοι και δεν δέχονται να πουν το Θεό. Η σχέση γονέων και παιδιών μπορεί να έχει μονόλογο μέσα στα ζευγάρια κτλ. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι εύκολο και άκοπο. Δηλαδή χρειάζεται κόπος για να συναντήσω τον άλλον υπαρξιακά. Ενώ το να μιλάω μόνο εγώ είναι ξεκούρευτο και μου δίνει και μια ευχαρίστηση.
1: Μπορεί να είναι και ζήτημα εδώ ίσως επιβολής της δικής μου άποψης αυτός ο μονόλογος που ακολουθώ. Αυτή η τακτική του μονολόγου δηλαδή. Και μερικές στις διαπροσωπικές μας σχέσεις θέλω να πω.
0: Ναι. Μερικές φορές γίνεται για εξουσιαστικούς λόγους. Ούτε αντίρρηση καμία αυτό δεν υπάρχει. Βέβαια είναι πολύ συνηθισμένο. Είναι τέχνη να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκεται σε διάλογο. Μπορεί να συζητάει επί χρόνια στη ζωή του και σε διάλογο ουσιαστικό να μην έχει πει ποτέ. Είναι τέχνη. Δηλαδή ο άνθρωπος προάγεται σε ανώτερα επίπεδα λειτουργικότητας όταν ξέρει για το διάλογο. Γι' αυτό έχει σημασία που είπα για παραδείγματα διαλόγων από την Αγία Γραφή, διαλόγων με τον Θεό. Έχουν πολύ σημασία αυτά, γιατί μας εκπαιδεύουν πάνω στα υπαρξιακά ζητήματα. Πώς θα αναγνωρίσουμε την ενοχή, ήταν ο πρώτος διάλογος. Πώς θα δεχθούμε κάτι, σεβόμενοι την ελευθερία μας. Άρα ρωτώντας για διευκρινήσεις, η Παναγία ρώτησε τον Άγγελο για διευκρινήσεις, πώς θα γίνει αυτό. Έδειξε ότι είχε προσωπικότητα η Παναγία πριν πει το ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάλογοι δηλαδή μέσα στην Αγία Γραφή, κυρίως τα Ευαγγέλια μπορούμε να βρούμε, οι οποίοι μας εκπαιδεύουν για το τι σημαίνει αληθινός διάλογος. Ο διάλογος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Ο διάλογος με τον παράλυτο, θέλει να γίνεις καλά. Δεν σε κάνω καλά. Πες μ' αν θέλεις. Δηλαδή να αναλάβεις τις ευθύνες σου μετά, να μην σε τρέφουν οι άλλοι, όπως έκαναν 38 χρόνια. Υπάρχουν δηλαδή, πώς να πούμε, υπάρχουν διάλογοι ως παράδειγμα προς αποφυγή. Οι ερωτήσεις που έκαναν οι Φαρισαίοι στο Χριστό για να τον παγιδέψουν. Δηλαδή, αν μελετούμε τους διαλόγους της Καινής Διαθήκης των Ευαγγελίων, εκεί βλέπουμε όλα τα χαρακτηριστικά ενός διαλόγου. Ναι. Και υγιούς και νοθυρού, και μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σας κάνω, πατέρα Βασίλειε. Διάλογος, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσως να ισχυριστεί μάλλον κάποιος ότι σημαίνει σχέση, αληθινή και γνήσια σχέση.
0: Ναι, στη βάση αυτή που το ορίσαμε ως υπαρξιακή συνάντηση, αυτό ακριβώς σημαίνει γνήσια σχέση. Προσοχή, μερικές φορές μπορεί να μην θέλει ο άλλος να μπει σε γνήσια σχέση. Δηλαδή και ο Χριστός έκανε διάλογο με τον υπηρέτη που τον χτύπησε, με τον Πιλάτο. Δηλαδή σημασία έχει η συνάντηση να είναι υπαρξιακή. Ο άλλος μπορεί να μην τη θέλει αυτή τη συνάντηση, μπορεί να μην θέλει να μπει σε αληθινή σχέση. Υπάρχουν αυτά. Ακόμα και την ώρα που σκότωναν τον Άγιο Στέφανο με τις πέτρες, αυτός προσευχόταν να μην λάβει ο Θεός υπόψη την αμαρτία του. Δηλαδή είχε υπαρξιακή συνάντηση με αυτούς τους ανθρώπους. Εκείνοι δεν ήθελαν διάλογο. Επομένως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να συμπληρώσετε ολοκληρώνοντας αυτή την συζήτησή μας σήμερα, πατέρα Βασίλειε, και τα όσα πολύ σημαντικά μας είπατε.
0: Θα έλεγα απλώς ότι ο διάλογος μας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε πόσο σημαντικό είναι ότι ο Θεός μας έκανε πρόσωπα και ότι και άλλοι άνθρωποι είναι πρόσωπα. Κατ' εικόνα Θεού. Και αυτά τώρα διαλέγονται και όπως ο Θεός κάνει διάλογο με τον άνθρωπο και εμείς κατ' εικόνα που είμαστε του Θεού, όσο μπορούμε να μιμούμαστε αυτό το ήθος με το οποίο ο Θεός και ο Χριστός το Ευαγγέλιο κάνει διάλογο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θερμά σας ευχαριστούμε, πατέρα Βασίλη, για όσα μας είπατε σήμερα, για αυτή την συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ επίσης.

Το θέμα μας σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή ήταν τι είναι διάλογος για την Εκκλησία και τι για τον κόσμο. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και της συνοδείας αυτού.

0: Η προσευχή είναι πίστη προς το Θεό. Η ελεημοσύνη είναι αγάπη προς τον πλησίον. Η πρώτη συμπληρώνει τη δεύτερη και η δεύτερη αποδεικνύει την πρώτη. Αυτά φανερώνει με τη ζωή του ο εκατόνταρχος Άγιος Κορνήλιος, που έζησε στα χρόνια των Αγίων Αποστόλων και τον γνωρίζουμε από το βιβλίο των Πράξεων, όπου γίνεται λόγος για την μεταστροφή του και το βάπτισμά του από τον Απόστολο Πέτρο. Ήταν άνδρας ευσεβής και ζούσε με φόβο Θεού και ελεημοσύνες στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Δεν ήταν Ιουδαίος, αλλά ειδωλολάτρης. Καταγόταν από την Ιταλία και ήταν εκατόνταρχος, αρχηγός του επίλεκτου ρωμαϊκού τάγματος που ονομαζόταν Σπύρα Ιταλική. Κάποια μέρα, περί ώραν ενάτην, είδε ένα θαυμαστό όραμα. Εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και αφού του είπε ότι οι προσευχές και οι ελεημοσύνες του ανέβηκαν ενώπιον του Θεού, τον προέτρεψε να στείλει ανθρώπους του στην Ιώπη και να καλέσει τον Σίμωνα, τον επωνομαζόμενον Πέτρο, για να του διδάξει τι πρέπει να κάνει ώστε να του δοθούν αυτά που ζητούσε. Ο Κορνήλιος αμέσως έπραξε όπως του προστάχθηκε. Την ώρα που οι απεσταλμένοι έφτασαν στην Ιώπη, ο Πέτρος βρισκόταν προσευχόμενος στο επάνω δώμα του σπιτιού που εφιλοξενείτο. Εκεί είδε να κατεβαίνει από τον ουρανό ένα σεντόνι μέσα στο οποίο υπήρχαν όλα τα ζώα της γης, ακόμα και αυτά που θεωρούνταν ακάθαρτα. Μια φωνή τον πρόσταξε: «Σήκω, θυσίασε και φάγε». Ο Πέτρος αρνήθηκε, γιατί θεωρούσε αμαρτία να φάει από αυτά που ο νόμος θεωρούσε ακάθαρτα. Μα η φωνή και πάλι ακούστηκε να λέγει: «Α, ο Θεός σε καθάρισε, σύ μη κίνου». Δηλαδή, με τον νόμο του Ευαγγελίου ο Θεός όλα τα καθάρισε. Δεν υπάρχει τίποτα το ακάθαρτο. Εκείνη την ώρα έφτασαν και οι απεσταλμένοι του Κορνηλίου και ο Απόστολος Πέτρος κατάλαβε πως για το Θεό όλοι οι άνθρωποι είναι καθαρισμένοι και προσκαλεσμένοι στη σωτηρία. Χωρίς κανένα δισταγμό ήρθε στην Κεσάρια για να συναντήσει τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, που τον κατήχησε και τους κάλεσε όλους στην πίστη του Χριστού. Από τότε ο εκατόνταρχος Κορνήλιος έγινε πιστός ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου στο έργο του Ευαγγελισμού των ανθρώπων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, δέχτε πιστή, πνεύματι Θείο γηθόμενη.
0: Σε κάποια περιοδία τους έμαθαν ότι μια χώρα με πολλούς κατοίκους που ονομαζόταν Σκεψέων βρισκόταν περισσότερο από όλες τις άλλες βυθισμένη στη λατρεία των ειδώλων. Ο Κορνήλιος ανέλαβε να πάει εκεί και να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Από τον ηγεμόνα της πόλης όμως συνελήφθη και πιεζόταν να αρνηθεί την πίστη του, την οποίαν ομολογούσε με παρησία. Όταν δια της βίας προσήχθη στο ναό των ειδώλων, φοβερός σεισμός συνεκλώνησε την πόλη και ο ναός κατέρευσε, θάπτοντας κάτω από τα ερείπια πολλούς. Μεταξύ αυτών βρισκόταν η σύζυγος του ηγεμόνα Ευανθία και ο υιός της Δημητριανός. Με μεγάλη θλίψη ο ηγεμόνας Δημήτριος έκλεισε τον Κορνήλιο στη φυλακή, κρεμασμένο και αλυσοδεμένο. Άγγελος Κυρίου όμως τον ελευθέρωσε. Όταν ο ηγεμόνας αντίκρισε το θαύμα και αφού έμαθε πως η δική του είναι ζωντανή κάτω από τα ερείπια, τον παρακάλεσε να τους βγάλει. Ο Άγιος Κορνήλιος, φθάνοντας στα ερείπια, άκουσε τη γυναίκα του ηγεμόνα να φωνάζει: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Ο Κορνήλιος θαυματουργικά τους έβγαλε από τα βάθη της γης και όλοι τότε πίστεψαν στο Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Μετά από αυτά, ο Άγιος Κορνήλιος εγκαταστάθηκε εκεί και μέχρι βαθιτά του γύρατος εργαζόταν για τη σωτηρία του λαού. Κοιμήθηκε ειρηνικά και ετάφη στην πόλη αυτή. Ο τάφος του καλύφθηκε από μία βάτο και με το χρόνο λησμονήθηκε. Από τη βάτο αυτή όμως γίνονταν πολλά θαύματα. Μετά τους διωγμούς ο Άγιος εμφανίστηκε σε όραμα και ζήτησε πάνω από τον τάφο του να κτιστεί εκκλησία. Μόλις κόπηκε η βάτος, φάνηκε ο τάφος. Τότε η θήκη των ιερών λειψάνων ξεκίνησε μόνη της προς το ναό, δίχως να τη βαστάζει κανένας. Έκπληκτοι όλοι οι χριστιανοί, με μία φωνή φώναζαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, ο ποιόν δια του δούλου σου Κορνηλίου, τέτοια παράδοξα θαύματα». Όταν έφτασαν στο ναό, η ιερή θήκη με το Άγιο Λείψανο, περνώντας ανάμεσα στους πιστούς, ήρθε και στάθηκε μπροστά στο Άγιο Βήμα και από εκεί, όσο και αν προσπάθησαν να τη σηκώσουν, δεν μπόρεσαν. Παρέμεινε εκεί για αιώνες, από όπου γίνονταν πολλά θαύματα. Έτσι, ο Κύριος τίμησε και δόξασε τον ευσεβή Κορνήλιο τον Εκατόνταρχο και από ειδωλολάτρη τον ανέδειξε συνεργάτη του Αποστόλου Πέτρου, φλογερό Ιεραπόστολο του Ευαγγελίου και θαυματουργό Άγιο.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Όσο αναγκαίο, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όσο αναγκαίο είναι το ψωμί, το φαγητό, το νερό, το οξυγόνο που αναπνέουμε και κυρίως το οξυγόνο, τόσο αναγκαία και ωφέλιμη ήταν η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Χωρίς ψωμί και χωρίς νερό, το πολύ να ζήσουμε λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες, το πολύ λίγες εβδομάδες. Χωρίς οξυγόνο όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο λίγα λεπτά. Όσο αναγκαίο είναι το οξυγόνο για τη ζωή μας, τόσο αναγκαία και ωφέλιμη ήταν η σταυρική θυσία του Χριστού μας, η κοσμοσωτήρια. Αυτό αποδεικνύεται από πολλούς λόγους της Αγίας Γραφής και θα αναφερθούμε σε 2-3 στην αρχή. Στο 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του. Από τότε διαβάζουμε, ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τις μαθητές Αυτού, ότι δι' Αυτόν απελθύν εις Ιεροσόλυμα και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήνε και τη τρίτη ημέρα εγερθήνε. Άρχισε πια ο Χριστός μας περίπου 40 μέρες πριν τη σταυρική του θυσία να μιλάει φανερά στους μαθητές του και να τους λέει πως πρέπει, είναι ανάγκη να απέλθει στα Ιεροσόλυμα όπου πολλά θα πάθει από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς, τους γραμματείς, θα τον σκοτώσουν, θα πεθάνει δηλαδή και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί εκ των νεκρών. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό και λέγον «Η λεώσι Κύριε, ου μη έστεση τούτο». Ο πιο αυθόρμητος Απόστολος, ο Άγιος Πέτρος, πήρε ιδιαιτέρως τον Χριστό και άρχισε να τον επιτιμά και να του λέγει «Ο Θεός να σε φυλάξει, τι είναι αυτά που λες, ποτέ να μην γίνει αυτό το πράγμα, να σε χάσουμε δηλαδή να πεθάνεις». Ο δε στραφής είπε το Πέτρο «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκανδαλόν μου ή ότι ου φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Και αφού στράφηκε απότομο ο Χριστός, είπε στον Πέτρο «Φύγε από μπροστά μου, πήγαινε πίσω μου σατανά, γιατί μου είσαι σκάνδαλο, μου είσαι εμπόδιο στο κοσμοσωτήριο και λυτρωτικό μου έργο, διότι δεν φρονείς, δεν ασπάζεσαι αυτά που αρέσουν στο Θεό, αλλά αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους». Και να σημειώσουμε εδώ ότι λίγες ώρες πριν ή λίγες μέρες, ο Χριστός που τώρα τόσο αυστηρά μιλάει στον Άγιο Απόστολο Πέτρο, λέγοντάς του «Είπαγε ο πίσω μου σατανά», τον πένεψε, γιατί έδωσε την σωστή απάντηση στην ερώτηση «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι, είναι των αιών του ανθρώπου, τι λένε οι άνθρωποι για μένα ότι είμαι». Και τι είπε ο Πέτρος? «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Όχι απλώς άνθρωπος, Υιός ανθρώπου, αλλά και Υιός Θεού. Υιός ανθρώπου, άνθρωπος, Υιός Θεού, Θεός. Από τα λόγια αυτά φαίνεται ότι είναι αναγκαία η θυσία του Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου. Και φαίνεται ακόμα στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, όπου ο Χριστός μας λέγει στους Αποστόλους «Βάπτισμα δε έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ου τελεστή, και έχω να βαπτιστώ ένα βάπτισμα, το βάπτισμα του αίματος, το βάπτισμα του Σταυρού, και πώς αγωνιώ, ανυπομονώ, ποθώ, λαχταρώ, αγαπώ, έως ότου ολοκληρωθεί αυτό το βάπτισμα». Ολοκληρωθεί δηλαδή το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέγει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, της Μεγάλης Δευτέρας που ψάλλουμε την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ. «Χριστός γαρ επίγεται του παθήν αγαθότητη, ο εν δρακή κατέχων τα σύμπαντα, τρέχει προς το βάπτισμα αυτό για να σώσει τον άνθρωπο». Το είπαμε λίγο με δικά μου λόγια. Τρέχει ο Χριστός με προθυμία προς τον Σταυρό, από αγάπη, από αγαθότητα για τον άνθρωπο. Αυτός που βαστάει στην παλάμη του το σύμπαν καταδέχεται να καρφωθεί πάνω στο ξύλο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Όσο αναγκαίο και ωφέλιμο είναι το οξυγόνο στη ζωή μας, τόσο αναγκαία και ωφέλιμη ήταν η σταυρική θυσία του Υιού του ανθρώπου.
1: Μαθαίνουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι όταν ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν στο προπατορικό αμάρτημα, κατά την έξοδό τους από τον Παράδεισο, ακούγεται για πρώτη φορά το χαρούμενο μήνυμα ότι η σωτηρία θα έρθει στο ανθρώπινο γένος. Και μάλιστα συγκεκριμένα ο Δημιουργός Θεός λέει ότι από το σπέρμα της γυναίκας θα προέλθει εκείνος ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού και το φίδι θα του κάνει παρά μόνο μια μικρή πληγή στη φτέρνα. Δηλαδή εντελώς ασήμαντο πάθημα. Ονομάστηκε πρωτευαγγέλιο αυτό που ακούστηκε εκεί στην έξοδο του Παραδείσου. Διότι ακριβώς έρχεται να προμηνύσει αυτό το οποίο έγινε, όπως ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι που ζούμε μετά Χριστόν, δηλαδή στην περίοδο πλέον του Ευαγγελίου της Εκκλησίας. Το σπέρμα της γυναίκας ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατά μέν την θεϊκή του ιδιότητα δεν έχει μάνα, κατά δε το ανθρώπινο δεν έχει πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο προκειμένου να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από το θάνατο και βεβαίως από την αιτία του θανάτου, την αμαρτία. Και πραγματικά ανεβαίνει πάνω στο σταυρό, πεθαίνει, αλλά στις τρεις ημέρες ανίσταται εκ των νεκρών και χαρίζει στο ανθρώπινο γένος τη λύτρωση από το θάνατο. Ακριβώς αυτό υπονοεί η φράση του Θεού στην έξοδο του Παραδείσου, ότι θα συντρίψει το σπέρμα της γυναικός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, θα συντρίψει το φίδι κατά κράτος και το φίδι θα του κάνει παρά μόνο μία μικρή πληγή στη φτέρνα. Δηλαδή ο θάνατος είναι εκείνο το πάθος του Ιησού Χριστού, το οποίο όμως έρχεται με την Ανάσταση και γίνεται η αφορμή για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους και από την αμαρτία και από το θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι παρά η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους ή αν θέλετε να είμαστε πιο απλοί, είναι η ίδια μας η ζωή, είναι αυτό το οποίο μας χορηγεί η ζωή. Ο Σταυρός του Χριστού είναι εκείνο το οποίο προμηνύεται επίσης μέσα από ένα περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης όπου ο Μωυσής μέσα στην έρημο καθώς οδηγούσε προς τη γη της επαγγελίας, προς την ελευθερία, καθώς οδηγούσε λοιπόν τον Ισραήλ, τον λαό, τον Ισραηλιτικό προς τη γη της επαγγελίας, ενώ μέσα στο στρατόπεδο έχουν παρουσιαστεί πολλά φίδια τα οποία σκοτώνουν Ισραηλίτες, παίρνει εντολή από το Θεό, κατασκευάζει ένα μεταλλικό φίδι, το βάζει πάνω σε ένα κοντάρι και το σηκώνει πάρα πολύ ψηλά, ώστε όποιος κοιτάζει το φίδι δεν θα πεθαίνει από το δηλητήριο των φιδιών των αληθινών τα οποία σκοτώνουν τους Ισραηλίτες. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφιν εν τη ερήμο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθαίνει, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Μέσα στην Εκκλησία, για μας τους χριστιανούς, όλα αρχίζουν και όλα ξεκινούν από το Σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού είναι αυτό το οποίο αποτελεί και την αιτία και το σκοπό της θεώσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να προσεγγίσει τον Ιησού Χριστό, ένας δρόμος υπάρχει, η ανηφόρα του Γολγοθά. Ο ίδιος ο Κύριος μας είχε πει ότι όποιος θέλει ο πίσω με ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το με. Ο δρόμος αυτός είναι επίπονος, ο σταυρός είναι επίπονος, όμως ο πόνος πολλές φορές για μας τους ανθρώπους θεωρείται συνώνυμο της δυστυχίας, αλλά δεν είναι έτσι. Ο πόνος και η φιλοπονία είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι το συνώνυμο της ολοκληρώσεως και της ευτυχίας και της θεώσεως του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερική πληρότητα, όταν ο άνθρωπος έχει προσεγγίσει το Θεό, τότε μαζί με τον Απόστολο Παύλο έρχεται να πει ότι ουκ άξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε εις ημάς. όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει το μεγαλείο της κοινωνίας με τον Θεό, όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιο είναι το μυστήριο της ζωής, το οποίο μυστήριο της ζωής δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτός ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο είναι διατεθειμένος να υποστεί οποιοδήποτε πόνο και οποιαδήποτε θυσία, προκειμένου να κατορθώσει αυτήν την εγκύτητα με τη ζωή, αυτήν την εγκύτητα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και για να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη μου, σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, το Α και το Ω ονομάζεται Χριστός και Εκκλησία και είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν πηγαίνουμε και κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα δεν γίνεται με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, μαγικό, μία προσέγγιση του Θεού. Αλλά μυστηριακά ερχόμαστε να γίνουμε ένα με τη θυσία του Ιησού Χριστού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε ένα και με την Ανάστασή Του, με τη θέωσή Του, με τον δοξασμό Του. Αυτό οφείλει να μας συνέχει σε όλο το διάβα της ζωής μας, ώστε κάθε ώρα και κάθε στιγμή να ξέρουμε ότι είμαστε κοινωνοί του Εσταυρωμένου και γι' αυτό κοινωνοί του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο, εκείνο το οποίο θα πρέπει να μην ξεχνάμε είναι όλα στη ζωή του χριστιανού ξεκινούν και συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με τη σταυρική θυσία, με το σταυρό του Ιησού Χριστού.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Αναφερθήκατε και στο Πρωτευαγγέλιο και στο γεγονός εκείνο με τον Όφη στην έρημο, και εδώ μπορούμε συμπληρωματικά να πούμε λίγα λόγια ακόμα. Ο Όφης είναι σύμβολο του Σατανά, αλλά είναι και σύμβολο του Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Είναι σύμβολο του Σατανά ο ζωντανός Όφης, το ζωντανό φίδι, αυτό που κυκλοφορεί και χύνει δηλητήριο από το στόμα του. Ο Χριστός είναι σύμβολο του Σατανά, αλλά ο Όφης, διορθώνω, είναι σύμβολο του Σατανά, αλλά ποιος Όφης? Ο νεκρός Όφης, ο χάλκινος Όφης, ο Όφης του Μωυσέως. Παρομοιάζεται ο Χριστός με Όφη, με φίδι, διότι δεν ήταν πάνω στο Σταυρό ως αμαρτωλός, αλλά σαν αμαρτωλός, έμοιαζε με αμαρτωλός. Σήκωνε επάνω του αμαρτίες ξένες, τις δικές μου, τις δικές σου, τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών και όλων των αιώνων, όπως είπε ο Τίμιος Πρόδρομος, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Έμοιαζε λοιπόν ο Χριστός για αμαρτωλός, αλλά δεν ήταν πραγματικά αμαρτωλός. Και το φίδι που έδωσε ο Θεός εντολή για να βάλει ο Μωυσής πάνω, πολύ ωραία, πάνω σε ένα ξύλο, σε έναν πάστολο, όχι πάνω σε ένα μάρμαρο ή σε μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε ξύλο, γιατί το ξύλο αυτό προτυπώνει το ξύλο του Σταυρού. Και ο Όφης, ο χάλκινος βέβαια, προτυπώνει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως στην εποχή του Μωυσή, το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής πάνω στο ξύλο δεν ήταν αληθινό, δεν ήταν πραγματικό, αλλά έμοιαζε με φίδι, έτσι και ο Χριστός έμοιαζε με αμαρτωλός. Όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του, «Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό». Αυτόν δηλαδή που δεν γνώρισε καμία αμαρτία, ο Θεός Πατέρας τον έκανε αμαρτία για χάρη μας, για να δικαιωθούμε και λυτρωθούμε και σωθούμε μέσω της θυσίας του Υιού του ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πάλι στο 3ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα πει, ο Χριστός έγινε κατάρα για μας πάνω στο Σταυρό. Τον έκανε τον Χριστό, Χριστός ημάς εξηγόρασιν εκ της κατάρας του νόμου, ή να ημείς δικαιωθόμενε εν αυτό. Έγινε αμαρτία ο Χριστός, έγινε κατάρα για χάρη μας, χωρίς να είναι αμαρτία, χωρίς να είναι κατάρα. Αυτό ήταν αναγκαίο και απαραίτητο. Το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εδεήθημεν Θεού νεκρουμένου ή να ζήσομεν δι' αυτού. Είχαμε ανάγκη δηλαδή από τον ίδιο τον Θεό να πεθάνει για να ζήσουμε μέσω αυτού. Ο Θεός όμως είναι αθάνατος, δεν πεθαίνει. Γι' αυτό μέσα στην πανσοφία του, αυτό που ήταν έμεινε πάντοτε, δηλαδή Θεός, και αυτό που δεν ήταν έγινε, δηλαδή και άνθρωπος, αναμάρτητος άνθρωπος, κενός με αλφα γιώτα, καινούριος άνθρωπος, έτσι ώστε να μπορεί να πεθάνει και παθαίνει και πεθαίνει και λυτρώνεται η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση από την θεία φύση, από την ολοκένουργη, την αναμάρτητη, την θεωμένη ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και κάτι ακόμα. Ο Χριστός μας πριν πει αυτόν τον λόγο για τον όφη, και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου κτλ., είπε «και ουδείς αναδέδικεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό». Και κανένας δεν ανέβηκε εις των ουρανών, δηλαδή στην ύψιστη σφαίρα της θεότητας, παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από την ύψιστη σφαίρα της θεότητας. Αυτός, η κατάβαση του Χριστού είναι μεγάλη ταπείνωση, αλλά η ύψωση στο Σταυρό είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι η άκρα ταπείνωση.
1: Η ταπείνωση είναι συνώνυμη με το Σταυρό. Αυτό που επισημάνατε είναι η μεγάλη αλήθεια της εκκλησιαστικής ζωής. Όλα ξεκινούν από το Σταυρό και όλα τελειώνουν στο Σταυρό, αλλά και όλα ξεκινούν από την ταπείνωση και όλα τελειώνουν στην ταπείνωση. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση του Χριστού είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος όταν αναστήθηκε εξακολούθησε στο άφθαρτο αναστημένο σώμα του να έχει τους τύπους των ύλων. Ακριβώς για να θυμόμαστε όλοι ότι ταυτίζεται το πρόσωπο του εσταυρωμένου με τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Όταν γινόμαστε χριστιανοί, όταν βαπτιζόμαστε δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι εις Χριστόν εβαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν. Ώστε με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια καινούργια ζωή. Άρα λοιπόν, ο βαπτιζόμενος χριστιανός δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να σταυρώνει τον κακό εαυτό του, όπως επίσης ο Απόστολος Παύλος τονίζει σε μια επιστολή του, ότι οι του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τη επιθυμία. Αυτό είναι και η πορεία της πνευματικής ζωής. Θέλω να πω ότι καθώς έχουμε γίνει πλέον χριστιανοί και πορευόμαστε αυτόν τον πνευματικό δρόμο, δεν μπορούμε να ξαναβαπτιστούμε, όμως μπορούμε να ανανεώσουμε, να καινουργώσουμε το βάπτισμά μας. Με ποιον τρόπο? Όχι βέβαια ξαναμπαίνοντας στην κολυμβήθρα. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Όμως μπορούμε να αναβαπτιστούμε στο βάπτισμα των δακρύων, δηλαδή στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Εκεί ο κάθε ένας από εμάς ξανασταυρώνουμε αυτές τις αμαρτίες, αυτά τα πάθη, αυτό το εγώ μας, τα οποία μας απομακρύνουν από τον Θεό, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντασσόμεθα και πάλι στο μυστικό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ή αν θέλετε να βρίσκουμε και πάλι τον δρόμο προς τον Παράδεισο, ο οποίος δρόμος προς τον Παράδεισο έχει όνομα. Εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας, ψάλλει ένα τροπάριο της Εκκλησίας. Μετάνοια είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Παράδεισο. Είναι ο δρόμος της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Η αμαρτία μας έριξε από τον Παράδεισο, μας έδιωξε από τον Παράδεισο καλύτερα. Η μετάνοια έρχεται και μας επανεισάγει στον Παράδεισο, ξανανοίγει την πόρτα του Παραδείσου. Όλα αυτά, δηλαδή η ταπείνωση, δηλαδή η μετάνοια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μυστηριακή βίωση του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι παρά η λύτρωσή μας από τις αμαρτίες. Γι' αυτό και ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εδώ τόσο να μας αφήσει θεωρητική διδασκαλία, όσο να μας καλέσει λέγοντας ότι όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτον. Δηλαδή εγώ προπορεύομαι και εσείς ελάτε να με ακολουθήσετε. Ο χριστιανός είναι χριστιανός εφόσον είναι εσταυρωμένος. Και εφόσον είναι σταυρωμένος, είναι χριστιανός διότι δεν μπορεί παρά κάθε σταυρωμένος να είναι και αναστημένος. Αυτό είναι ένα διαρκές βίωμα. μέσα στην πνευματική ζωή και οφείλουμε να το θυμόμαστε όλοι. Κάθε φορά πρέπει να βάζουμε κάτω τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να νεκρώσουμε τα πάθη και τις αμαρτίες του. Αυτή η ζωή της μετανοίας, της ταπεινώσεως, ουσιαστικά είναι ο δρόμος της σταυρώσεως, ο οποίος όμως με ασφάλεια οδηγεί στο φως της Αναστάσεως, που είναι το φως της αιωνίου ζωής. Είναι η λύτρωσή μας από την αμαρτία και από το θάνατο.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Και μια και αναφερθήκατε στην αγάπη και στα τρυπημένα χέρια του Χριστού μας, να φέρουμε ένα παράδειγμα. Όταν πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα και ψωνίζουμε κάτι, ο καταστηματάρχης μας δίνει απόδειξη. Η απόδειξη είναι έγκυρη όταν είναι διάτρητη. Και όπως η απόδειξη, η διάτρητη, είναι γνήσια, έτσι και η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι γνήσια, διότι είναι διάτρητη. Έχει τρυπημένα τα χέρια του ο Χριστός και τα πόδια του, καθώς καρφώθηκαν πάνω στο ξύλο του Σταυρού και αγιάστηκε και λυτρώθηκε και σώθηκε ο κόσμος. Τόσο πολύ είναι μεγάλη αυτή η αγάπη που στον επόμενο στίχο ο Χριστός μας είπε «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Δηλαδή με απλά λόγια, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε και αυτόν ακόμα τον μονογενή του Υιό παρέδωσε στη θυσία, παρέδωσε στο Σταυρό, έτσι ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, όχι γενικά και αόριστα σε μια αφηρημένη δύναμη, σε μια ανώτερη δύναμη, αλλά σε Αυτόν, τον εσταυρωμένο και αναστάντα, και με μία λέξη τον σταυροαναστημένο, Κύριο Ιησού Χριστό, να έχει ζωή αιώνια και να μην χάνεται, να μην τιμωρείται δηλαδή και κολλάζεται. Αυτόν τον στίχο, ένας θαυμαστής της Αγίας Γραφής, είναι από το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 16, τον έγραψε σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις διαλέκτους του κόσμου και έφτιαξε ένα ογκώδες βιβλίο και το κυκλοφόρησε. Τόσο πολύ αγάπησε αυτόν τον στίχο, αυτός ο θαυμαστής της Αγίας Γραφής, που θεώρησε και αυτός, όπως και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, ότι είναι η σύνοψη της Αγίας Γραφής. Όμως, με την σταυρική του θυσία ο Χριστός, είναι σαν να έκανε μια μεγάλη γεώτρηση και ξεπήγασε τόσο νερό που να ιδρευθεί όλη η ανθρωπότητα. Όμως μαγικά κανένας δεν σώζεται, διότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία των πλασμάτων Του και των αγγέλων και των ανθρώπων. Για να σωθεί κανείς πρέπει να πάρει το κύπελο και να πάει να πάρει νερό και να πιει. Το κύπελο είναι η πίστη, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν τον εσταυρωμένο, και το νερό είναι το νερό της σωτηρίας. Αν κανείς δεν πάρει το κύπελο και δεν πηγεί από το ίδωρτο ζών που απέρευσε από τον Σταυρό, τότε τι το όφελος, θα πεθάνει από την δίψα. Αυτός ο

0: κόσμος άθλιος και τρισάθλιος, αγνώμων και αχάριστος, αποστάτης και επαναστάτης, διεφθαρμένος και διεστραμμένος. Κι όμως, ο Θεός αγάπησε και αγαπάει αυτόν τον κόσμο. Εμείς έχουμε μικρή αγάπη, ο Θεός έχει μεγάλη αγάπη. Πόσο μεγάλη αγάπη, αν πούμε σαν τον ωκεανό, λίγο λέμε. Αν πούμε σαν τον ουρανό, λίγο λέμε. Άπειρος ο Θεός, άπειρη και η αγάπη Του. Ασύλληπτο αυτό το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, το ακατάληπτο μυστήριο. Και αν κάνουμε μια παρομοίωση και παρομοιάσουμε το μυστήριο του Σταυρού με όλον τον ωκεανό, με όλη τη θάλασσα, εμείς λίγο το προσεγγίζουμε. Είναι σαν να παίρνουμε έναν κουβά νερό ή το πολύ πολύ ένα βαρέλι. Κάτω όμως μένουν απροσμέτρητα βάθη, άγνωστα, απίθμενα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο της αγάπης Του. Αυτό το γεγονός πρέπει να μας συνέχει, αυτό το γεγονός πρέπει να μας ηλεκτρίζει, αυτό το γεγονός πρέπει να μελετούμε συνέχεια και να το έχουμε στο νου μας.
1: Και επειδή ο τηλεοπτικός μας χρόνος παρέρχεται, εγώ ήθελα να κλείσω με ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε στο γεροντικό. Κάποτε ήταν στα τελευταία του ένας ασκητής και είχαν μαζευτεί κάποιοι συμμοναστές του εκεί στο κρεβάτι για να τους συμπαρασταθούν σε αυτήν την ώρα, την επίσημη. Αυτός λοιπόν, μεταξύ των άλλων, κάποια στιγμή αρχίζει να φωνάζει στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, στους μοναχούς που βρίσκονταν γύρω του, «Δώστε μου το βιβλίο μου, δώστε μου το βιβλίο μου». Κοιτούσαν γύρω, δεν υπήρχε απολύτως τίποτε μέσα στο κελί. Ήταν όλα πολύ φτωχικά και δεν υπήρχε και κανένα βιβλίο. «Δώστε μου το βιβλίο μου, δώστε μου το βιβλίο μου». Μα του λένε γέροντα, δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο εδώ. Σηκώνει το χέρι και δείχνει πάνω από το κεφάλι του στον τοίχο, όπου είχε κρεμάσει την εικόνα του εσταυρωμένου. «Αυτό θέλω». Του το έδωσαν, το αγκάλιασε και εκεί ήταν η τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής του. Ήταν το βιβλίο το οποίο μελετούσε σε όλη του τη ζωή. Ήταν το βιβλίο το οποίο τον είχε κάνει σοφό. Ήταν το βιβλίο το οποίο του είχε δείξει το δρόμο για να εισέλθει στον παράδεισο. Έτσι θέλω να κλείσω εγώ αυτές μου τις σκέψεις, λέγοντας σε όλους μας ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ως χριστιανοί για μας τα πάντα και εν πάση είναι ο εσταυρωμένος και αναστημένος Ιησούς Χριστός. Χρειάζεται λοιπόν ό,τι κάνουμε στη ζωή μας να το ξεκινάμε με το Σταυρό, ό,τι σκέψη έρχεται, ό,τι ενέργεια προβαίνουμε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, να ξεκινάμε και να τελειώνουμε με το Σταυρό του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και βιωματικά να ζήσουμε ως εσταυρωμένοι και αναστημένοι, κυρίως σταυρώντας τον κακό εαυτό μας μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, ώστε διά της μετανοίας να βρούμε και εμείς τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στην πηγή της ζωής.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε ή μάλλον να δούμε και μια άλλη όψη του Σταυρού του Χριστού. Το πάθος Του, το μαρτύριό Του, το ψυχικό και το σωματικό, την αγωνία Του που έζησε πριν ακόμα γίνει άνθρωπος. Έτσι για παράδειγμα, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, 800 χρόνια π.Χ. ο Πάσχων Μεσσίας λέγει, «Τον νότον μου έδωκα εις μάστιγας, τας δε σιαγώνας μου εις δραπίσματα, το δε πρόσωπόν μου που καπέστρεψα από εσχήνης εμπτισμάτων». Έδωσα δηλαδή την πλάτη μου στο μαστίγιο, τις σιαγώνες μου σε ραπίσματα και δεν απέστρεψα το πρόσωπό μου από την τροπή των φτισιμάτων. Δια του προφήτη Δαβίδ, στον 68ο ψαλμό, ο προφήτης των προφητών, ο παντογνώστης Κύριος Ιησούς Χριστός, πριν γίνει άνθρωπος, λέγει, «Επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν». Δηλαδή πλήθυναν, πιο πολύ και από τις τρίχες της κεφαλής μου.

αυτοί που μεσούν δωρεάν, δηλαδή χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Πάλι στον ίδιο ψαλμό ο Πάσχων Μεσσίας θα μας πει «Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Εκεί που πεινούσα, αντί να μου δώσουν λίγο ψωμί, μου έδωσαν χολή. Και εκεί που διψούσα, αντί να μου δώσουν λίγο νερό, μου έδωσαν ξύδι». Αλλά τα περισσότερα λόγια ο Πάσχων Μεσσίας τα λέγει στον 21ο ψαλμό που είναι ο κατεξοχήν μεσσιακός ψαλμός. Λέγει εκεί ως άνθρωπος, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο Θεός μου πρόσχες με, είναι τι εγκατέλειπες με, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες, αυτό που είπε πάνω στον Σταυρό, Ηλί, Ηλί, λιμάσα βαχθανή του τέστην, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Και άλλα πολλά λέγει ο Χριστός μας, αλλά να θυμηθούμε ένα τελευταίο γεγονός από την ζωή του μεγαλομάρτυρος, του μάρτυρος, του νεομάρτυρος καλύτερα, Αγίου Γεωργίου του Σέρβου. Τον έπιασαν οι Τούρκοι και του είπαν «Τώρα θα σε κάψω με ζωντανό. Πού θα πας εσύ?» «Εγώ», είπε, «θα πάω στον παράδεισο του Χριστού μου». «Εμείς πού θα πάμε?» του είπαν. «Εσείς θα πάτε στο πυρ το αιώνιον». Τον έβαλαν πάνω στη φωτιά και τον έκαιγαν. «Αισθάνεσαι, Γεώργιε, αυτό το πυρ?» «Όχι», είπε, «δεν το αισθάνομαι, γιατί ο Χριστός μου το μετέβαλε σε δροσιά». Ύστερα δυνάμωσαν τη φωτιά, αύξησαν τη φωτιά, του έδεσαν τα χέρια με χοντρά σχοινιά και του είπαν «Τώρα αισθάνεσαι το πυρ?» «Ούτε αυτό το πυρ αισθάνομαι, ούτε το άλλο το αιώνιο πυρ αισθάνομαι». Και όταν κάηκαν τα σχοινιά, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτης ο Σέρβος ύψωσε και έκανε κανονικά το σημείο του Σταυρού. Με τον Σταυρό άρχισε, με το Άγιο Βάπτισμα δηλαδή, όπως τόνισε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος, «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν», και με τον Σταυρό τελειώνει τη ζωή του. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας, Σταύρο Αναστάσιμη, να προσκυνούμε και να αγαπούμε και να λατρεύουμε τον Σταύρο Αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό. Εκεί όπου υπάρχει ο Σταυρός, εκεί υπάρχει και η Ανάσταση. Να αγαπήσουμε τον Εσταυρωμένο. Αγαπώντας τον Σταυρό, αγαπούμε τον Εσταυρωμένο. Προσκυνώντας τον Σταυρό, προσκυνούμε τον Εσταυρωμένο. Και ήθε όλη μας η ζωή, δια των ευχών σας σεβασμιότατε, να είναι Σταύρο Αναστάσιμη, έτσι ώστε την ημέρα της κρίσεως να συνανιστηθούμε με τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αποτελεί μέρος του διαλόγου του Θείου Διδασκάλου με τον Άρχοντα των Ιουδαίων Νικόδημο, τον νυχτερινό μαθητή του Χριστού, με θέμα την πνευματική κατά Θεόν αναγέννηση του ανθρώπου με το Άγιο Βάπτισμα, που είναι η προϋπόθεση της εισόδου του πιστού εις την Βασιλεία του Θεού. Κατά την πρόοδο του υψηλού αυτού πνευματικού και θεολογικού διαλόγου του Σωτήρος Χριστού με τον Νικόδημο, του είπε ο Κύριος: «Αν σας είπα μεν θείες αλήθειες που αναφέρονται σε εκείνα που συμβαίνουν επάνω στη γη και των οποίων οι πιστοί αποκτούν πείρα στη ζωή τους, και όμως δεν πιστεύετε σε αυτές, πώς θα πιστεύσετε εάν σας υπώ υψηλές αλήθειες που αναφέρονται στα ουράνια μυστήρια, και όμως από εμένα θα μάθετε αυτά τα επουράνια. Διότι κανένας από τους ανθρώπους δεν έχει ανεβεί στον ουρανό για να μάθει τα επουράνια και να σας διδάξει γι' αυτά, παρά μόνον εκείνος που κατέβει από τον ουρανό και έγινε με τη θεία του ενανθρώπιση ο Υιός του ανθρώπου. Και ενώ τώρα είναι στη γη, εξακολουθεί ως πανταχού παρών Θεός να είναι και στον ουρανό». Ο Ιερός Θεοφύλακτος εξέρει την αλήθεια ότι κανένας από τους προφήτες δεν ανέβηκε στον ουρανό και ομιλώντας εξ ονόματος του Θεανθρώπου Κυρίου μας λέγει: «Παρά μόνον εγώ, ο ενανθρωπίσας Θεός, πρόκειται μόνος να ανέβω με την εις ουρανούς ανάληψή μου, όπως και κατέβηκα στη γη». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βάζει στο στόμα του Θείου Διδασκάλου τα εξής λόγια: «Μη με νομίσεις ότι έτσι είμαι διδάσκαλος, όπως οι πολλοί από τους προφήτες που είναι από τη γη, γιατί τώρα παρευρίσκομαι από τον ουρανό. Διότι από τους προφήτες μεν κανένας δεν έχει ανεβεί εκεί, εγώ δε εκεί διατρίβω, εκεί βρίσκομαι». Ο καταξιωμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας σημειώνει τα εξής: «Μόνος ο Χριστός μπορεί να αποκαλύψει σε εμάς με πληρότητα το σωτηριώδες θέλημα του Θεού». Ο Νικόδημος απευθύνθηκε προς τον Χριστόν ως εις προφήτην. Θα έπρεπε όμως να γνωρίζει ότι ο Χριστός είναι μεγαλύτερος από όλους τους εν την Παλαιά Διαθήκη προφήτας, διότι κανένας από αυτούς δεν είχε κατέβει από τους ουρανούς. Έγραψαν σύμφωνα με τη Θεία έμπνευσή τους, αλλά όχι από άμεση αντίληψη και από δική τους γνώση. Ο Άγιος Θεοφύλακτος, σχολιάζοντας τον στίχο: «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δί των ιών του ανθρώπου», παρατηρεί ότι αφού είπε εκ των προτέρων για την αναγέννηση με το Άγιο Βάπτισμα, λέγει λοιπόν και για τη Θεία Ευεργεσία που έγινε σε μας δια του Σταυρού, με τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας. Και ο Ιερός Χρυσόστομος επιβεβαιώνει τα οσάνω με τα εξής: αφού είπε για την τρισμέγιστη ευεργεσία που έγινε στους ανθρώπους με το Άγιο Βάπτισμα, προσθέτει και την αιτία αυτής και την όχι κατώτερη από αυτή, δηλαδή την ευεργεσία που προέκυψε δια του Σταυρού του Κυρίου μας. Ο αείμνηστος καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, αναφερόμενος στο χάλκινο όφι που ήταν προτύπωσης του Τιμίου Σταυρού και σύμβολο σωτηρίας, υπενήσεται την ολέθρια και θανατηφόρο φύση της αμαρτίας. Η ενοχή, λέγει, της αμαρτίας ομοιάζει με οδυνηρό δάγκωμα από δηλητηριώδες φίδι. Η δύναμη της διαφθοράς της είναι όμοια με θανατηφόρο δηλητήριο που χύνεται από αυτή και μεταδίδει τον θάνατο στον όλο άνθρωπο. Ο Σατανάς είναι ο όφης ο αρχαίος, του οποίου οι έφοδοι και οι επιθέσεις είναι τρομακτικές και οι νίκες του ολέθριες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναφερόμενος στην προτύπωση του Τιμίου Σταυρού με το χάλκινο όφι στην έρημο, σημειώνει τα εξής: «Εκεί οι Ιουδαίοι διέφυγαν το θάνατο, αλλά τον πρόσκαιρο, Εδώ, στη χριστιανική εποχή, διαφεύγουν τον αιώνιο θάνατο οι πιστεύοντες. Εκεί, στην έρημο, το κρεμασμένο χάλκινο φίδι εθεράπευσε τους ανθρώπους από τα δηλητηριώδη τσιμπήματα των φιδιών. Εδώ, ο σταυρωθής Ιησούς εθεράπευσε τις πληγές του νοητού δράκοντος, του διαβόλου. Εκεί θεραπεύονταν εκείνος που προσέβλεπε στο χάλκινο φίδι με αυτά τα σωματικά μάτια. Εδώ, εκείνος που προσβλέπει με τα μάτια της διάνοιας των εσταυρωμένων, όλα τα αμαρτήματά του τα αποθέτει με τη μετάνοια στα πόδια του. Φίδι φαρμακερό τσιμπούσε εκεί και φίδι χάλκινο γιάτριβε. Έτσι και εδώ, θάνατος οδήγησε στην απώλεια και ο σταυρικός θάνατος του Σωτήρος έσωσε. Αλλά το μεν φίδι που επέφερε τον θάνατο είχε δηλητήριο. Το δε χάλκινο φίδι που έσωζε ήταν καθαρό από το δηλητήριο. Και εδώ το ίδιο πάλι συνέβαινε. Γιατί ο μεν θάνατος που οδηγούσε στην απώλεια είχε την αμαρτία, όπως το φίδι το δηλητήριο. Ο δε σταυρικός θάνατος του Δεσπότου Χριστού ήταν απαλλαγμένος από κάθε αμαρτία, όπως ακριβώς ο χάλκινος όφης από το δηλητήριο. Να κάνουμε στο σημείο αυτό, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Μιλήσαμε μέχρι τώρα για την πνευματική αναγέννηση του πιστού δια του θείου βαπτίσματος. Είπαμε ότι κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνον εκείνος που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, ο οποίος και χαρίζει το θείο δώρο στους αναγεννημένους εν Χριστώ πιστούς χριστιανούς. Ακούσαμε και για την προτύπωση του Τιμίου Σταυρού με το χάλκινο φίδι στην έρημο και τα σχετικά σχόλια των Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο θείο λόγο του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου Ψαριανού, στον οποίο ομιλεί για την απέραντη και ασύλληπτη για το νου μας θεία αγάπη, έκφραση της οποίας είναι η συγκλονιστική σταυρική θυσία του Θεανθρώπου. Είναι ένα γεγονός που αποτελεί το κέντρο της ιστορίας και του κόσμου. Γύρω από αυτό πλέκονται όλα τα άλλα γεγονότα, όσα συμβαίνουν εις τον ουρανό και στη γη. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, η ιδιαίτερη πρόνοια του Θεού προς τον άνθρωπο. Είτε η πίστη των ανθρώπων δέχεται και διακηρύττει το γεγονός τούτο, είτε η απιστία των το αμφισβητεί και το αρνείται, αυτό μένει και αποτελεί τον μέγα ήλιο, γύρω από τον οποίο στρέφεται όλο το σύστημα της χριστιανικής πίστεως και από τον οποίο παίρνει φως και θερμότητα η Εκκλησία. Χωρίς την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, ανεξήγητα μένουν όλα τα άρθρα της πίστεώς μας, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και για την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό θα ομιλήσουμε σήμερα. Ένας άνθρωπος από την τάξη των Φαρισαίων, ο Νικόδημος, εκείνος που τον συναντάμε έπειτα κατά την ταφή του Ιησού, ήλθε μια νύχτα και συνάντησε τον Χριστό. Ήταν καλοπροαίρετος άνθρωπος. Άκουε τη διδασκαλία του Ιησού, έβλεπε τα θαύματα και έφτασε στο λογικό συμπέρασμα ότι άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα εάν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Εκείνη λοιπόν τη νύχτα και σε εκείνο το διάλογο ο Ιησούς ομίλησε προς τον Νικόδημο για την πνευματική αναγέννηση των ανθρώπων με το Άγιο Βάπτισμα. Ο Νικόδημος δεν μπορούσε να τον καταλάβει. Γι' αυτό έπειτα του μίλησε ο Ιησούς για την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού και για τον σταυρικό του θάνατο. Και επειδή ο Νικόδημος ήταν άνθρωπος που εγνώριζε τις γραφές, γι' αυτό για να του ομιλήσει για το σταυρό και για τη σωτηρία των ανθρώπων δια του σταυρού, αναφέρθηκε σε ένα παλιό γεγονός που συνέβη όταν οι Ισραηλίτες ήσαν στην έρημο. Το χάλκινο φίδι που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο ήταν τύπος του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό, και η θεραπεία που έβρισκαν οι Ισραηλίτες από τα δαγκώματα των φιδιών όταν εσήκωναν τα μάτια τους και έβλεπαν το χάλκινο φίδι ήταν προτύπωση της σωτηρίας των ανθρώπων από την αμαρτία δια του σταυρού. Κέντρο λοιπόν όλων αυτών των ενεργειών του Θεού είναι η αγάπη του προς τον κόσμο. Το είπαν τα χείλη του Κυρίου και είναι μάταιο εμείς να ζητάμε κατά ανθρώπινο τρόπο να εξηγήσουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και όλα τα γεγονότα που συνέβησαν με την ανθρώπιση του Υιού του Θεού. Η αιτία είναι μία. Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν του τον μονογενή έδωκε. Και ο σκοπός είναι ένας. Η να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Αιτία είναι η αγάπη του Θεού και σκοπός είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Μέσα σε αυτά τα λόγια του Ιησού προς τον Νικόδημο περιέχεται όλη η Θεία Γραφή και όλο το Ευαγγέλιο. Τα λόγια αυτά είναι, θα λέγαμε, το Ευαγγέλιο των Ευαγγελίων. Σε όλες τις σελίδες της Θείας Γραφής δεν γίνεται λόγος παρά για αυτά τα τρία, για το Θεό, για τον άνθρωπο και για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εκείνο που συνδέει αυτά τα τρία είναι η αγάπη του Θεού, που κάθε φορά βρίσκει τα κατάλληλα μέσα για να φτάσει στο σκοπό της. Μέσα στο άπειρο πέλαγος της Θείας Αγάπης χωρεί κάθε μέσο για τη σωτηρία των ανθρώπων, η ανανθρώπισης, η σταύρωσης, η ανάστασης. Χαμηλώνει ο ουρανός, αγιάζεται η γη,
Ταπεινώνεται ο Θεός, δοξάζεται ο άνθρωπος. Σταυρώνεται η αγιότητα, νικέται η αμαρτία. Αποθυμίσκει ο παλαιός άνθρωπος, ανασταίνεται ο νέος. Και στο κέντρο όλων αυτών, πρώτη αιτία και κίνητρο είναι η Θεία Αγάπη, η οποία τα πάντα στέγει και τα πάντα υπομένει. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ονομάστηκε Ευαγγελιστής της Αγάπης, έτσι ακριβώς ομιλεί για τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Δέστε πόσο μεγάλη αγάπη μας έδωσε ο ουράνιος Πατέρας να γίνουμε και να αποκληθούμε τέκνα του Θεού. Αλλά τώρα ενθυμούμεθα κάτι άλλο που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Θεοπνεύστου Ευαγγελίου του. Λέγει εκεί για τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κερδίζουμε την τιμή της υιοθεσίας. Όσοι δε έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι δηλαδή τον αποδέχτηκαν, τον Χριστόν, τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Και άλλοτε το είπαμε, δεν είναι μαγική πράξη η σωτηρία μας, είναι κίνημα της θελήσεώς μας, αγώνας και προσπάθειά μας να κάνουμε κτήμα μας εκείνο που μας δίνει έτοιμο ο Θεός. Όλοι δεν γίνονται παιδιά του Θεού, αλλά μόνο εκείνοι που έλαβαν Αυτόν, εκείνοι που ανταποκρίνονται με αγάπη στη Θεία Αγάπη. Η αγάπη σε αυτό το σημείο μόνον είναι ιδιωτελής και ζητεί τα εαυτής, δηλαδή θέλει σε ανταπόδοση αγάπη. Αλλά και πάλι η αγάπη του Θεού δεν ζητάει αγάπη σ' αντίδοση παρά για τη σωτηρία των ανθρώπων. Το να αγαπάμε οι άνθρωποι των Θεών δεν είναι απλώς μία αυροφροσύνη επειδή αυτός πρώτος μας αγάπησε, αλλά είναι σημείο ότι τον δεχόμαστε, και το να τον δεχόμαστε είναι προϋπόθεσης και όρος για να είμαστε παιδιά του. Πώς όμως νοείται η αγάπη μας προς το Θεό? Δεν εκφράζεται με λόγια αυτό το αίσθημα. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τα αισθήματα ευγνωμοσύνης και αγάπης μας προς το Θεό. Αλλά και δεν ωφελεί να συνθέτουμε ωραίους λόγους ενώπιον του Θεού, αφού γνωρίζει Εκείνος τα βάθη των καρδιών μας. Όσο περισσότερο στερούμεθα λόγων ενώπιον του Θεού, τόσο ειλικρινέστερα είναι τα αισθήματά μας. Με αλαλήτους στεναγμούς μπορούμε πράγματι να προσευχόμαστε στο Θεό, καθώς και ο Τελώνης επανελάμβανε μόνον το «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό». Εάν λοιπόν με περιττά λόγια εκφράζουμε την αγάπη μας προς το Θεό, είναι βέβαιο ότι δεν τον αγαπάμε αληθινά. Πρακτικός τρόπος για να δείξουμε την αγάπη μας προς το Θεό είναι ακριβώς εκείνος για τον οποίο πάλι μας ομιλεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτή είναι η εντολή του Θεού, να τηρούμε τις Θείες εντολές. Το σύμβολο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και το όργανο με το οποίο πραγματοποιήθηκε η Θεία Αγάπη είναι ο Τίμιος Σταυρός. Ο Χριστός, καρφωμένος επάνω στο Σταυρό, είναι ο λυτρωτής του κόσμου με την Ανάστασή Του, ο θριαμβευτής κατά του εχθρού της σωτηρίας μας. Προφητικός τύπος του Σωτήρος Ιησού Χριστού επί του Σταυρού είναι ο Χάλκινος Όφης, τον οποίο έστησε ο Μωυσής επάνω σε ένα σημείο στην έρημο. Για τον προφητικό αυτό τύπο και για το μυστήριο του Σταυρού ομιλεί στο Ευαγγέλιο σήμερα ο Σωτήρ, διαλεγόμενος με τον Νικόδημο. Και στο κέντρο του μυστηρίου αυτού και όλων των ενεργειών του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων τοποθετεί τη Θεία Αγάπη. Γιατί λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό Του τον μονογενή με το σκοπό καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν να μην χάνεται αλλά να έχει ζωή αιώνια». Καιρός φίλοι μου ακροατές να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

μέχρι στιγμής έγινε αναφορά στην εν Χριστώ πνευματική αναγέννηση του πιστού δια του Αγίου Βαπτίσματος. Για την εν Χριστώ Ιησού σωτηρία, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο οποίος προτυπώθηκε στην έρημο την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, και παραθέσαμε εμπνευσμένα σχόλια Αγίων Πατέρων και εκκλησιαστικών ερμηνευτών για τα οσάνω χριστολογικά θέματα. Ακολούθως ακούσαμε τον Θεοφώτιστο λόγο του αημνήστου Μητροπολίτου Κοζάνης κυρίου Διονυσίου, που αναφέρεται στην κορυφαία αρετή της αγάπης, της Θείας και της μετατουπλησίων αγάπης μας, που απορρέουν από τη σταυρική θυσία του Θεανθρώπου. Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε αποφθέγματα σοφών χριστιανών διανοητών για το σταυρό του Θείου Λυτρωτού μας και την υπέρτατη θυσία του Γολγοθά. Οι χρήσεις του σταυρού. Ο σταυρός του Χριστού ήταν από ξύλο, και το ξύλο χρησιμεύει στον άνθρωπο για να στεγαστεί, να αμυνθεί, να θερμανθεί. Και το σταυρό ο χριστιανός πρέπει να τον χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει τη στέγη της ψυχής του, το όπλο της άμυνάς του και προπάντων το υλικό που θα ανάψει τη φωτιά της πίστεως, χωρίς την οποία η ψυχή παγώνει από το ψύχος που αφήνουν μέσα της τα εγκόσμια πράγματα. Σταυρός, είμαι του βασιλιά. Λέγουν ότι ένα ελάφι έφερνε μια επιγραφή με χρυσά γράμματα που έλεγε «Μη με πειράζετε, είμαι του βασιλιά», και κανείς κυνηγός δεν τολμούσε να το πειράξει. Και εμείς, βάζοντας επάνω μας ένα σταυρουδάκι, θα έχουμε παρόμοια επιγραφή και ο διάβολος δεν θα μας πειράξει ποτέ αποτελεσματικά. Με το σημείο του σταυρού εξαγιάζουμε ολόκληρο τον εαυτό μας, προσφέροντας όλη μας την ύπαρξη στην Αγία Τριάδα. Αγγίζοντας το μέτωπο, αφιερώνουμε στο Θεό τις σκέψεις μας. Αγγίζοντας το στήθος, του αφιερώνουμε την καρδιά μας, την αγάπη και τα αισθήματά μας. Αγγίζοντας το δεξιό ώμο, του αφιερώνουμε όλες μας τις καλές πράξεις, αφού το πιο επιδέξιο χέρι είναι το δεξί. Και αγγίζοντας τον αριστερό, του προσφέρουμε όλες τις στενοχώριες και τις θλίψεις μας. Το θερμόμετρο της ευλάβειάς μας. Δεν θα ξεχάσω, αναφέρει ένας πνευματικός, τη συζήτηση που είχα χρόνια τώρα με μία νέα που μιλούσε για την ευλάβεια των καλογραιών. «Φαίνεται καλά», έλεγε η νέα, «ποια αδελφή μοναχή έχει ευλάβεια και πίστη μεγάλη. Τι ξέρεις εσύ, παιδί μου, και πώς μπορείς να κρίνεις τα εσωτερικά του καθενός? Από τον τρόπο που κάνει το σημείο του σταυρού», προσέθεσε η νέα. «Σταμάτησα τη συζήτηση», λέγει ο πνευματικός. «Τη συμβούλευσα να μην κρίνει, αλλά και εσείς, όπως και εγώ», συμπεραίνει ο πνευματικός, «θα συμφωνείτε ότι το θερμόμετρο της ευλάβειάς μας είναι το σημείο του σταυρού». Πώς το κάνουμε, με ποια ευλάβεια το κάνουμε? Σημείο σταυρού. Κίνδυνος για όσους δεν κάνουν το σημείο του σταυρού. Ένας Άγιος, πριν ελευθερώσει ένα δαιμονισμένο, ρώτησε τον διάβολο «γιατί μπήκε σε αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα?». «Γιατί», απάντησε το ακάθαρτο πνεύμα, «αυτός ο άνθρωπος έτρωγε και έπινε χωρίς ποτέ να κάνει ούτε προσευχή ούτε το σημείο του σταυρού». Και το τελευταίο, η θεραπεία του καρκίνου. Στην Καρθαγένη αναφέρει ο ιερός Αυγουστίνος, δηλαδή στην Καρχιδόνα, στο βιβλίο του «Η Πολιτεία του Θεού», ζούσε μια γυναίκα που ανήκε σε μια από τις ευγενέστερες και τις πιο χριστιανικές οικογένειες της πόλεως. Υπέφερε πολύ από καρκίνο. Ο ιατρός, άνθρωπος με πείρα και φίλος της οικογένειας, της είπε, έπειτα από πολλές προσπάθειες για να τη θεραπεύσει με φάρμακα, ότι έπρεπε να υποβληθεί σε μια εγχείρηση. «Και ξέρουμε από άλλους συγγραφείς τι εσήμαινε εγχείρηση εκείνης της εποχής, χωρίς νάρκωση και με πρωτόγωνα χειρουργικά εργαλεία. Η άρρωστη τρόμαξε και καθηκέτευσε το Θεό να της υποδείξει ένα ευκολότερο μέσο θεραπείας. Κατά τον ύπνο της άκουσε να της συμβουλεύουν ότι κατά τη νύχτα του Πάσχα έπρεπε να πάει στα βαπτιστήρια
και να ζητήσει από την πρώτη γυναίκα που μόλις θα είχε βαπτιστεί να της χαράξει στο πονεμένο μέρος το σημείο του Σταυρού. Ακολούθησε τη συμβουλή αυτή και μόλις η νεοβαπτισμένη χάραξε το σημείο του Σταυρού επάνω στον καρκίνο, ο όγκος εξαλείφθηκε χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα είπαμε για την πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση δια του Θείου Βαπτίσματος και την δια του Σταυρού σωτηρίαν του πιστού. Ύστερα από την υπέρτατη Θεία Αγάπη, την δια του μυστηρίου του Σταυρού εκχαιωμένη εις τον κόσμον και την ανθρωπότητα. Και μετά από τα σοφά αποφθέγματα χριστιανών διανοητών και επιστημόνων για το Σταυρό του Κυρίου μας και τη Σταυρική του Θυσία, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να προσκυνούμε πάντοτε τον Σταυρό του Κυρίου μας ως ιερότατο και αγιότατο σύμβολο θυσίας και να είμαστε στο διηνεκές ευγνώμονες προς τον Πανάγιο Θεό και Σωτήρα μας για την εν Σταυρό θείαν του κένωση και την δια του Σταυρού βεβαίωση και απόδειξη της απέραντης θείας αγάπης με την οποία σώζεται και αγιάζεται ο τετραπέρατος κόσμος και ολόκληρη η ανθρωπότητα. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να μας επισκιάζει και χαριτώνει.

Κυριακή πρώτης Υψώσεως, όπως ονομάζεται η Κυριακή πριν την εορτή της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας Επιστολή του Αποστολού Παύλου, είναι το 6ο κεφάλαιο και οι στίχοι 11 έως 18. Σας υπενθυμίζω ότι μετά το μικρό μας διάλειμμα γύρω στις 12 το μεσημέρι μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 25820777, 25820777, εάν θέλετε κάτι να ερωτήσετε ή να πείτε στην εκπομπή μας. Λέγει λοιπόν το ανάγνωσμα το Αποστολικό, το οποίο θα ακούσουμε αύριο, Γαλάτας, κεφάλαιο 6, 11 έως 18. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Αδελφοί, είδετε πηλίκηση μην γράμμασιν έγραψα τι εμή χειρή. Αδελφοί μου», λέει, «δέστε με πόσο μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι». Στίχος 12. «Όσοι θέλουσιν ευπροσωπείς εν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεσθε, μόνον ή να μη το σταυρό του Χριστού διώκονται. Όσοι θέλουν να φανούν ευχάριστοι και ευάρεστοι στους ανθρώπους, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, μόνο και μόνο για να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του σταυρού του Χριστού μας». Στίχος 13. «Ουδέ γάρι περιτιμημένοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται. Διότι ούτε και αυτοί που περιτέμνονται τηρούν τον νόμον, όμως θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν ό,τι σας έπεισαν να το κάνετε». Στίχος 14. «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Όσο αφορά εμένα, μη γέννητο να καυχηθώ για τίποτε άλλο εκτός από τον σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος έχει σταυρωθεί για μένα και εγώ έχω σταυρωθεί για τον κόσμο. Στίχος 15. «Εν γάρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά καινή χτίσεις. Διότι για τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, ούτε η περιτομή, ούτε η ακροβιστία έχουν καμιά αξία, αλλά είναι καινούρια χτίσεις, καινούρια δημιουργία». Στίχος 16. «Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού». Και σε όσους από αυτούς που θα ακολουθήσουν αυτό

του Χριστού, τα σημάδια των πληγών που έπαθα για τον Χριστό, τα βαστάζω στο σώμα μου. Στίχος 18. Η χάρις του Κυρίου μας, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών, αδελφοί. Αμήν. Η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας είναι με το Πνεύμα σας, αδελφοί μου, γέννητο, αληθώς. Αμήν. Αυτό είναι το κείμενο το οποίο θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία, Κυριακή, πρώτης Σταυρού Υψώσεως, όπως ονομάζεται, που γιορτάζουμε τη μεγάλη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Κυριακή πρώτης Υψώσεως λέγεται. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει, όπως συχνά πυκνά κάνει στις επιστολές του, ένα από τα μεγάλα προβλήματα και τους πειρασμούς της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας, της εκκλησίας μας στα πρώτα χρόνια της ζωής της. Γιατί υπήρχαν οι χριστιανοί οι οποίοι προέρχονταν από τους Εβραίους, ήσαν εξ Εβραίων χριστιανοί, και άλλοι χριστιανοί οι οποίοι προέρχονταν από τους εθνικούς, από τους ειδωλολάτρες. Και οι εξιουδαίων χριστιανοί, μερικοί από αυτούς, θεωρούσαν ότι έπρεπε να τηρείται ο Μωσαϊκός νόμος και η περιτομή, ενώ οι εξεθνών χριστιανοί δεν είχαν αυτές τις συνήθειες, ούτε ακολουθούσαν αυτές τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, ήσαν ξεκάθαροι ότι δεν χρειάζονται πλέον οι διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, ότι παρήρθεν ο νόμος και ήρθεν η χάρις του Ευαγγελίου, έχουμε την καινή χτίση, την καινούργια δημιουργία, την καινούργια χτίση, και δεν χρειάζεται πλέον να τηρούμε τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αφού ο σκοπός, το τέλος και το νόημα του Μωσαϊκού νόμου ήταν ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, λέγει, δέστε με πόσα μεγάλα γράμματα σας έγραψα με το ίδιο μου το χέρι. Ο Απόστολος Παύλος φαίνεται εδώ ότι την προσγαλάτες επιστολή την έγραψε ο ίδιος με το χέρι του, ιδιοχείρος. Ενώ άλλες επιστολές εγγράφησαν από μαθητές στους οποίους υπαγόρευε ο Απόστολος Παύλος το τι έπρεπε να γράψουν. Καθυπαγόρευση δηλαδή ήταν οι άλλες επιστολές, και κάποιες άλλες, όπως οι προς Γαλάτες εδώ, φαίνεται ότι ήταν ιδιόχειρη η επιστολή αυτή, για να φανεί και η αγάπη του Αποστόλου προς τους χριστιανούς, αλλά και ίσως για το τόσο σημαντικό θέμα το οποίο διαπραγματεύεται, για να μην έχουν τρόπον την αμφιβολία και υποψία ότι δεν απεδόθησαν επακριβώς τα νοήματα, αλλά κυρίως φαίνεται ότι το έγραψε ο Απόστολος ιδιοχείρος για να τους καταστήσει πιο προσεκτικούς και πιο νυφάλιους απέναντι σε αυτό το μεγάλο θέμα. Γιατί εάν ο χριστιανισμός παρέμενε εγκλωβισμένος μέσα στο Μωσαϊκό νόμο, τότε θα ήταν μια συνέχεια του Μωσαϊκού νόμου και δεν θα ήταν η καινούργια χτίσης του Θεού, ο οποίος εκάλεσε κοντά του όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα πλέον εθνικότητας. Γιατί ερχόμενος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός άνοιξε την βασιλεία του για όλον τον κόσμο και έπαυσε πλέον ο Ισραήλ να είναι ο εκλεκτός του Θεού, και νέος Ισραήλ είναι πλέον η Εκκλησία, όπου στην Εκκλησία δεν υπάρχουν εθνικότητες, αλλά όλοι είμαστε προσκεκλημένοι εις την Βασιλεία του Θεού από τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Έτσι λοιπόν, με αυτό το πνεύμα και με αυτή την προοπτική, ο Απόστολος Παύλος γράφει και ομιλεί
στους

χριστιανούς. Βλέπετε λοιπόν, αδερφοί μου, λέγει, πόσο σας έγραψα με το δικό μου χέρι, πηλίκηση μη γράμμαση, πόσο μεγάλα γράμματα ή πόσο άσχημα γράμματα. Φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος δεν είχε καλό γραφικό χαρακτήρα, αν και νομίζω ότι αυτό το πηλίκηση μη γράμμαση δεν είναι τόσο στο αν τα γράμματα ήταν μεγάλα ή μικρά ή όμορφα ή άσχημα σαν χαρακτήρας, αλλά κυρίως τη σημασία που είχαν αυτά τα γράμματα, αυτά τα γράμματα τα οποία εγγράφησαν με το χέρι του Αγίου Αποστόλου Παύλου και τα οποία έλεγαν και ξεχώριζαν την αλήθεια του Ευαγγελίου από τον νόμο του Μωσαϊκών, ο οποίος έπρεπε πλέον να παρέρθει και παρήρθε ήδη, και έπρεπε να καταλάβουν οι χριστιανοί ότι εν Χριστώ Ιησού είναι και νυχτήσεις. Λέγει και πιο κάτω στο στίχο 12, «Όσοι θέλουν συνευπροσωπήσει εν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε, μόνον ή να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται». Όσοι θέλουν, λέγει, να φανούν ευχάριστοι εις τους ανθρώπους, αυτοί σας αναγκάζουν να περιτέμνεστε, μόνο και μόνο για να μην διώκονται για το σταυρό του Χριστού. Διότι ούτε και αυτοί οι οποίοι είναι περιτιμημένοι φυλάσσουν τον νόμο, αλλά θέλουν εσείς να περιτέμνεστε για να καυχηθούν, για να καυχόνται εις την δική σας, εις τη δική σας άρκα, για να καυχίσονται, για να καυχόνται σε αυτό το οποίο εσείς κάνετε. Ό,τι δηλαδή σας έπεισαν να περιτιμηθείτε. Βλέπετε ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος και δείχνει και επισημαίνει τις αιτίες, τις πραγματικές αιτίες αυτών που ιουδάιζαν τότε και έλεγαν ότι πρέπει να τηρούμε το Μωσαϊκό νόμο. Και βρίσκει ότι αυτές οι αιτίες ήταν πρώτον στο να αρέσουν στους ανθρώπους. Έτσι, αυτοί ήθελαν ευπροσωπήσει εν σαρκή, ήθελαν να φανούν ευχάριστοι στους ανθρώπους και μετά ήθελαν να μην διώκονται εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού ή να μην το Σταυρό του Χριστού διώκονται, αλλά ήθελαν και να καυχόνται ότι τάχα επέτυχαν να πείσουν τους εξεθνικών χριστιανούς να περιτιμηθούν. Αυτά τα τρία σημεία, αδελφοί μου, πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ. Πρώτο σημείο είναι να φανούν ευάρεστοι στους ανθρώπους. Βλέπετε ότι ενώ το Ευαγγέλιο απευθύνεται εις τον κόσμο και ίσως με την κοσμική και ανθρώπινη λογική μπορεί κανείς να πει ότι έπρεπε να προσέχουν οι Απόστολοι να είναι ευχάριστο το κήρυγμά τους εις τα αυτιά του κόσμου και να μην προκαλεί τροποντινά, να μην προκαλούνται οι άνθρωποι εν τούτης. Αυτό που ζητούν οι Απόστολοι δεν είναι να είναι ευχάριστοι και ευάρεστοι στους ανθρώπους, αλλά να λένε την αλήθεια, να είναι ευάρεστοι στον Θεό, να λένε την σωτήρια αλήθεια η οποία σώζει τον κόσμο όλων. Αυτή η αλήθεια μερικές φορές, όχι επειδή η αλήθεια έχει αυτό την ιδιότητα, αλλά γιατί εμείς οι άνθρωποι είμαστε αδύνατοι και διεστραμμένοι και ταλέποροι και δεν θέλουμε να την ακούσουμε, ούτε θέλουμε να την δεχθούμε. Γι' αυτό και αντιδρούμε. Παρά τα αυτά όμως, οι Απόστολοι παραμένουν πιστοί στην αλήθεια και δεν υποχωρούν, γιατί η αλήθεια δεν είναι ευάρεστη στους ανθρώπους, αλλά δείχνουν τον πραγματικό δρόμο της σωτηρίας, όπως ένας ιατρός, ο οποίος δεν ζητά να είναι ευάρεστος στο τι αρέσει εις τον ασθενή, αλλά ζητά να θεραπεύσει τον ασθενή, να ζητά να του δώσει την υγεία του, έστω και αν προς στιγμή τον κάνει να πονέσει, τον ταλαιπωρήσει,
τον κάνει, ξέρω εγώ, να αισθανθεί δυσκολία, αλλά ξέρει ότι μέσα από αυτήν τη δυσκολία θα σωθεί, θα γίνει υγιής ο ασθενής άνθρωπος. Έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι και ο Άγιος Απόστολος Παύλος παραμένουν πιστοί στην αλήθεια, λέγουν την αλήθεια, ότι δεν είναι ανάγκη να περιτέμνονται οι άνθρωποι, ότι δεν είναι ανάγκη να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο, έστω και αν αυτό το πράγμα δεν είναι ευχάριστο σε πολλούς. Όποιος θέλει να είναι ευχάριστος στους ανθρώπους, πολλές φορές μπορεί να μην γίνει ευχάριστος εις τον Θεό και ευάριστος. Βέβαια, το ιδεώδες είναι να ευαρεστούμε τον Θεό, να ευαρεστούμε και τους ανθρώπους και όλοι οι άνθρωποι να είναι ευχαριστημένοι και ευαρεστημένοι με τον Λόγο του Θεού και την αλήθεια του Θεού. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, διότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν και να διαλέξουν τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουν και έχουν το δικαίωμα ακόμα και να απορρίψουν τον Λόγο του Θεού. Το δεύτερο σημείο το οποίο επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί ήθελαν να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Μόνο λέγει ή να μην το Σταυρό του Χριστού διώκονται. Δηλαδή, προκειμένου να μην καταδιώκονται γιατί ακολουθούν και πιστεύουν στο Σταυρό του Χριστού, εις την καινή χτίση η οποία ήρθε δια του Σταυρού του Κυρίου, μόνο και μόνο λοιπόν για να μην καταδιώκονται, θέλουν να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Μεγάλη πτώση σε αυτή. Ο άνθρωπος να αποφεύγει την αλήθεια του Ευαγγελίου για να μην ευρίσκεται σε δύσκολη θέση και πολύ περισσότερο για να μην διώκεται. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία μαρτυρική. Δίδει και την μαρτυρία του Χριστού, αλλά και μαρτυρεί και η ίδια, και έχουμε χιλιάδες και εκατομμύρια μάρτυρες οι οποίοι με το αίμα τους εσφράγισαν την ομολογία τους και την αγάπη τους προς τον Χριστό. Θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι Άγιοι να αρνηθούν τον Χριστό, έστω και εξωτερικά, έστω και για λίγο, μόνο και μόνο για να μην τους σκοτώσουν. Και μετά θα μπορούσαν να συνεχίσουν τον δρόμο τους. Ίσως μπορούσαν να σκεφτούν έτσι. Αλλά δεν το έκαναν. Παρέμειναν πιστοί στον Χριστό και εδέχθηκαν επάνω τους τους διωγμούς, τις θλίψεις, τις ταλαιπωρίες, τους κόπους, τους βασανισμούς και τον θάνατο των μαρτυρικών των ίδιων, προκειμένου να μείνουν πιστοί στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν έκαναν κανένα συμβιβασμό. Αυτοί λοιπόν οι να μην το Σταυρό του Χριστού διώκονται και θέλοντας να ευαρεστήσουν εις τους άλλους, ήθελαν την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου. Αλλά και για ένα άλλο λόγο ακόμα, γιατί ήθελαν να καυχηθούν και να καυχόνται ότι τρόποντι να έπεισαν τους άλλους χριστιανούς που δεν ήταν Εβραίοι να τηρούν τον Μωσαϊκό νόμο. Αλλά και αυτό δεν είναι όμορφο, δεν είναι πνευματικό, γιατί ο σκοπός δεν είναι να καυχόμαστε. Η καινοδοξία και η υπερηφάνεια, δηλαδή η δική μας, ότι είμαστε δάσκαλοι άλλων, αλλά ο σκοπός είναι να σώζονται οι άνθρωποι και να οδηγούνται κοντά στον Χριστό. Εάν οι χριστιανοί ετηρούσαν τον Μωσαϊκό νόμο και είχαν αυτά τα στοιχεία της Ιουδαϊκής θρησκείας, πιθανόν να μην είχαν τους διωγμούς που είχαν, γιατί η Ιουδαϊκή θρησκεία ήταν αναγνωρισμένη και ανοιχτή στους Ρωμαίους και τους παρήχεν εγγυήσεις και ασφάλεια. Αλλά ούτε και από τους Ιουδαίους θα διώκονταν. Ενώ επειδή ήσαν αληθείς χριστιανοί και κήρυταν κατά αλήθεια το Ευαγγέλιο του Χριστού, και οι Ρωμαίοι ειδωλολάτρες τους καταδίωκαν, αλλά και οι Ιουδαίοι τους καταδίωκαν,
γιατί ούτε εμέν ούτε εδέ τους ανεγνώριζαν ούτε τους ήθελαν. Παρά ταύτα, παρά τους διωγμούς, παρά τους κόπους, παρά τις θλίψεις, παρά τα μαρτύρια, η Εκκλησία έμεινε πιστή εις την γνησιότητα του κηρύγματος του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Και λέγει πιο κάτω στο στίχο 14 ο Απόστολος, «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου μου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Εγώ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη γέννητο να καυχηθώ πουθενά αλλού, παρά μόνο να καυχηθώ στο σταυρόν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου σε μένα ο κόσμος εσταυρώθηκε και εγώ εσταυρώθηκα για τον κόσμο. Βλέπετε ποιον είναι το καύχημα των Αποστόλων, το καύχημα των Χριστιανών, το καύχημα κάθε πιστού ανθρώπου, ο σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ας τα ακούσουν αυτό οι χιλιαστές, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι ατιμάζουν το σταυρό του Κυρίου και λένε ότι είναι φωνικών όργανων και ότι είναι ατιμασμένος ο σταυρός του Κυρίου και ότι δεν πρέπει ούτε καν να τον προσκυνούμε, ούτε καν να τον έχουμε. Αλλά ο Απόστολος εδώ λέγει κάτι τελείως διαφορετικό, ότι ο σταυρός του Χριστού μας είναι καύχημα. Και μη γέννητο να καυχόμε για τίποτε άλλο, λέγει ο Απόστολος, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Από τη στιγμή που ο Χριστός ανέβηκε επάνω στο σταυρόν, αγίασεν το ξύλο του σταυρού, αγίασεν το σχήμα του σταυρού, αγίασε το νόημα του σταυρού και είναι το καύχημα μας όλων και είναι τιμή και ευλογία και καύχημα και φύλακα της οικουμένης ο σταυρός του Κυρίου μας. Διότι δια του σταυρού αυτού εσώθηκε ο κόσμος όλος. Δια του σταυρού αυτού ο διάβολος εξέπεσε και ο θάνατος ενεκρώθηκε και ο άνθρωπος πολιτεύεται στην καινή χτίση, στην καινούργια ζωή. Δια του σταυρού του Κυρίου μας, δια της δυνάμειος του σταυρού, δια της ευλογίας του σταυρού, δια του νοήματος του σταυρού, εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Αυτό είναι το γνώρισμα των χριστιανών, ότι ο χριστιανός είναι σταυρωμένος για τον κόσμο και ο κόσμος σταυρωμένος για αυτόν. Τι σημαίνει κόσμος όταν λέγει κόσμον εδώ ο Απόστολος Παύλος? Δεν εννοεί βέβαια τους ανθρώπους που είναι αδελφοί μας και τους οποίους αγαπούμε και ο Χριστός απέθανε για κάθε άνθρωπο. Όταν λέγει κόσμον εννοεί εδώ το κοσμικό φρόνημα. Εννοεί τον μακράν του Θεού ευρισκόμενον άνθρωπο. Εννοεί το φρόνημα της σαρκός, το σαρκικό φρόνημα. Αυτό σημαίνει κόσμος. Τα κοσμικά και βιωτικά πράγματα και όλα τα άλλα τα οποία είναι μάταια πράγματα. Όταν ο άνθρωπος γνωρίσει αυτόν τον πλούτον του σταυρού, τότε ούτε όλη αυτή η φαντασία και η ματαιότητα του κόσμου έχει ισχύ πάνω στον άνθρωπο, αλλά ούτε και ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι από όλα τα μάτια και παρερχόμενα και φθαρτά πράγματα του κόσμου. Και για αυτόν τον χριστιανόν ο κόσμος της αμαρτίας επέθανε. Δεν υπάρχει, δεν είναι επιθυμητός, δεν είναι ευχάριστος, αλλά ούτε και αυτός επιθυμεί και ζει κατά κόσμον, γιατί δια του σταυρού του Κυρίου ο κόσμος εσταύρωται εις αυτόν και αυτός εσταυρώθηκε και σταυρώθηκε για τον κόσμο. Ο σταυρός του Κυρίου μας είναι η καύχησή μας, είναι η δύναμή μας, είναι το φυλακτήριό μας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερον όπλων ειρήνης, ασφαλές και βέβαιο στήριγμα, καύχηση και παρηγοριά όσο ο σταυρός του Κυρίου. Αυτή η νέκρωση που λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος δεν έχει ένα αρνητικό χαρακτήρα, αλλά
Αντίθετα, ο σταυρός ονομάζεται ζωηφόρος σταυρός. Δεν σκοτώνει τον άνθρωπο, τον ζωογονεί τον άνθρωπο. Σκοτώνει την αμαρτία, σκοτώνει τα πάθη, σκοτώνει τον παλαιόν άνθρωπο και ζωογονεί τον νέον, τον εχριστό άνθρωπο, τον καινούριον άνθρωπο, ο οποίος χαίρεται μέσα στην αγάπη και την παρουσία του Χριστού μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η Εκκλησία μας εορτάζει την παγκόσμιον ύψωσιν του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού του Κυρίου μας. Αυτό σημαίνει ότι μετά την έβρεσή του από την βασιλομήτωρα Αγίαν Ελένη, τη μητέρα δηλαδή του Αγίου Κωνσταντίνου, υψώθη από τον άμβονα της, στα Ιεροσόλυμα από τον πατριάρχη των τότε Μακάριον, κάπου εκεί στο 325 μετά Χριστόν. Η Εκκλησία μας για να προσδώσει έγλυν και τιμήν θεώρησε την εορτή αυτή του Τιμίου Σταυρού σαν έναν αντίλαλον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και της Μεγάλης ιδιαίτερα της Μεγάλης Παρασκευής. Γι' αυτό νηστεύομαι την ημέρα αυτή. Είναι ο αντίλαλος της Μεγάλης Παρασκευής. Αλλά ακόμη έθεσε και την εορτή της Μεταμορφώσεως 40 ημέρες πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτό είναι ένας αντίλαλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, διότι είναι γνωστό ότι η Καινή Διαθήκη αναφέρει ότι η μεταμόρφωση του Κυρίου έλαβε χώραν λίγες μέρες μικρών, λίγες μέρες δηλαδή πρώτου πάθους. Αλλά ο Κύριος εσταυρώθη την 15η του μηνός Νισάν, δηλαδή περί τα τέλη Μαρτίου. Συνεπώς η μεταμόρφωση έγινε ή στις αρχές Μαρτίου ή ίσως και μέσα εις τον Φεβρουάριον. Πώς λοιπόν τώρα η Εκκλησία μας τοποθετεί την μεταμόρφωση στις 6 Αυγούστου? Αυτό δείχνει περίτρανα ότι, και δεν έχει καμία σχέση εδώ το εορτολόγιο με τη λατρεία του Θεού και την τιμή των Αγίων, με την ευκαιρία σας το λέγω αυτό, όταν εμείς οι άνθρωποι μαλώνουμε και λέμε ότι ο Θεός γιορτάζει στον ουρανό Φερυπίν τη μεταμόρφωση, εμείς αντιβάλλουμε άλλη μέρα. Βλέπετε το άστοχο του πράγματος. Λοιπόν, η Εκκλησία έβαλε την μεταμόρφωση να εορτάζεται ο λίγων πρώτου πάθους. Πράγματι, διότι δημιουργεί μια νέα Μεγάλη Σαρακοστή, δεν έχουμε όμως νηστεία, δημιουργεί ακόμη τις προϋποθέσεις για να στήσει, θα λέγαμε, το σκηνικό, αν επιτρέπετε, για την επισήμανση της εορτής, και βάζει στις 6 Αυγούστου τη μεταμόρφωση, διότι κεντρικό σημείο είναι η 14η Σεπτεμβρίου που ευρέθη ο Τίμιος Σταυρός. Προηγείται λοιπόν η μεταμόρφωση 40 ημέρες, σας είπα άλλη μία φορά, σαν αντίλαλος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ακόμη η Εκκλησία μας έκανε και κάτι άλλο. Όρισε δύο Κυριακές, η μία προ της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η άλλη μετά από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Γι' αυτό λέγεται η Κυριακή προ της υψώσεως και η Κυριακή ή μετά την ύψωση, με υμνολογικό αλλά και ευαγγελικό περιεχόμενο σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Έτσι βλέπουμε αυτές τις δύο Κυριακές, η σημερινή και η επομένη, γιατί την Πέμπτη είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, να στέκονται σαν στήλες τιμής και συνοδείας της Μεγάλης Εορτής. Αν ρωτήσετε γιατί όλα αυτά, η απάντηση είναι ότι όλη η θεολογία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο κορυφώνεται εις την σταυρική θυσία του Υιού του που ενυνθρώπισε. Αυτή είναι η απάντηση. Βλέπουμε ακόμη ο Τίμιος Σταυρός να είναι το κέντρο του Ευαγγελίου, αλλά το κέντρο του Ευαγγελίου δεν είναι η Ανάσταση, είναι το γεγονός της Σταυρώσεως. Η Ανάσταση σέργεται επί μέτρων, η οποία βεβαίως Ανάσταση κατοχυρώνει του ποιος ήτο εκείνος που εσταυρώθη. Έτσι βλέπει κανείς ακόμα, επειδή είναι το κέντρο του Ευαγγελίου ο Σταυρός του Χριστού, να αποτελεί και το κέντρο της πνευματικής ζωής. Διότι δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή αν δεν έχουμε την έννοια της θυσίας και του Σταυρού. Αν αφαιρεθεί ο Σταυρός, τότε ή το περισταυρού κήρυγμα που λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, τότε δεν έχουμε σωτηρία. Ακόμη, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος ο του Σταυρού, λόγος θα πει κήρυγμα, δηλαδή το κήρυγμα περί του Τιμίου Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστίν, για εκείνους που δεν έχουν σωθεί και δεν πρόκειται να σωθούν. Για αυτούς θεωρείται ο Τίμιος Σταυρός ως μία ανοησία. Ο Θεός σταυρώνεται. Της δε σωζωμένης ημίν δύναμις Θεού εστί. Αλλά για μας που σωζόμεθα, διά του Τιμίου Σταυρού, διά της θυσίας του Χριστού, για μας είναι δύναμις του Θεού, αλλά και σοφία του Θεού. Διότι ο Θεός εν τη σοφία του έδωκε έτσι τα πράγματα να γίνουν για να σωθούμε, καταργώντας την σοφία των ανθρώπων που με το μυαλό τους προσπαθούσαν να δώσουν νόημα εις τον άνθρωπον. Να πούν ότι είναι, τι είναι ο άνθρωπος. Έφτασε κάποτε ένας δικός μας Έλληνας να μαδίσει ένα κόκορα και να πει «Να ο άνθρωπος», με τα δυο του πόδια, ότι μοιάζει με έναν άνθρωπο, δηλαδή ότι είναι ζώον. Αλλά η σοφία του Θεού που υπάρχει, αν ερωτήσετε, γιατί σας είπα για τη σοφία του Θεού. Ή ακόμη οι άνθρωποι λένε με τη σοφία τους κατάγεται από τον πίθηκο. Δηλαδή ζώων ο άνθρωπος. Ζώο με την έννοια που λέμε, όχι κάτι που ζει, αλλά κάτι που είναι στην κατηγορία των ζώων. Δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να βρει με τη σοφία του, και ό,τι είπε ήταν μια ανοησία. Ο δρατώμενος, λέει, ο δρασόμενος εν, του σοφούς εν την πανουργία αυτών, λέγει ο δεύτερος ψαλμός. Η σοφία του Θεού που είναι? Η σοφία του Θεού, σας είπα, ότι είναι στο Σταυρό. Δηλαδή, εάν ένας Θεός ενανθρωπίζει και πεθαίνει για τον άνθρωπο, τότε ποιος πρέπει να είναι ο άνθρωπος? Ιδού η σοφία του Θεού. Δηλαδή, με το θάνατό του, την ενανθρώπιση και το θάνατό του, κατέδειξε ο Θεός ποια είναι η αξία άνθρωπος. Βλέπετε ποιο δρόμο διάλεξε ο Θεός για να το δείξει αυτό? Δια του Σταυρού ακόμη, αγαπητοί μου, επανερχόμεθα εις τον απολεσθέντα παράδεισον, που είναι το σύμβολο της αρνήσεως του κόσμου. Σταυρός, σύμβολο αρνήσεως του κόσμου. Γιατί? Γιατί ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστό. Γι' αυτό ο Σταυρός είναι άρνηση του κόσμου. Και όταν λέμε κόσμο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, συγγνώμη, ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, είναι όνομα περιεκτικό των παθών. Αν πρέπει να μιλήσουμε δια τα επιμέρους πάθη, θα αναλύσουμε τη λέξη κόσμος και θα πούμε φιλαργυρία, υπερηφάνεια, θυμός, τούτο, κίνο, κίνο. Αν πρέπει να μιλήσουμε με μία λέξη για τα πάθη, τότε θα τα πούμε με τη λέξη κόσμος. Αυτός ο κόσμος εσταύρωσε τον Χριστό. Γι' αυτό το σύμβολο του Τιμίου Σταυρού είναι άρνησης του κόσμου. Ακόμη είναι το σύμβολο της ασκήσεως και τις θυσίες. Χωρίς την άσκηση είναι αδύνατη η κατάκτηση της πνευματικής ζωής, δηλαδή της ζωής που παρέχει το Πνεύμα το Άγιον. Διότι με άνεση, με βρώση, με αυτοθεώσεως οραματισμούς εχάσαμε τον Παράδεισο. Ήταν ένα ωραίο μεσημέρι όταν οι πρωτόπλαστοι είπαν ωραίος ο καρπός, και ο οραματισμός της θεώσεως ήταν μαγευτικός, και εκεί έπεσαν γιατί δεν έδειξαν ταπείνωση. Τώρα με την άσκηση, με την ταπείνωση και με την υπακοή επανερχόμεθα εις τον Παράδεισο. Αλλά άσκησης, ταπείνωσης και υπακοή είναι ο Σταυρός. Γιατί ο Χριστός εγένετο λέει υπήκος θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Με το Σταυρό λοιπόν ξαναγυρνάμε στον χαμένο μας Παράδεισο. Ο τίμιος του Χριστού Σταυρός ακόμη, αγαπητοί μου, είναι το δένδρο της ζωής, που ο καρπός του είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δένδρον και ξύλων, ξύλων, λέμε ξύλων σταυρού, ξύλων θα πει και δένδρον, λέμε το ξύλων της ζωής και το ξύλων της γνώσεως. Οι πρωτόπλαστοι έφαγαν από το δένδρον, το ξύλων της γνώσεως και πέθαναν. Οι πιστοί τώρα τρώγουν από το δένδρο της ζωής και ζουν αιωνίως. Μια τέτοια γνώση περί του τιμίου σταυρού, που αποκαλύπτει όλο το μέγεθος της αγάπης του Θεού και που είναι το κλειδί επανεισόδου μας εις την Βασιλεία του Θεού, δηλαδή εις το βασίλειο της αθανασίας και της αφθαρσίας, αλλά και της κοινωνίας μετά του Θεού, το βλέπει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό γράφει στη σημερινή αποστολική του περικοπή: «Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καχώ το κόσμο. Για μένα μη γέννητο να καυχηθώ για οτιδήποτε στη ζωή». Τι? Για τη σοφία μου, για τη γνώση μου, γιατί ο Χριστός με έκανε Απόστολό του, δια τα όμορφα της ζωής, δια το σύμπαν. Μη γέννητο, λέγει, για τίποτε να καυχηθώ, παρά η καύχησή μου είναι εις τον σταυρόν του Κυρίου μου Ιησού Χριστού. Εκεί καυχαίμαι. Γιατί? Γιατί ο Παύλος βάθινε εις την θεολογία του σταυρού. Συνεπώς, για μένα ο κόσμος είναι σταυρωμένος, είναι νεκρός, και εγώ για τον κόσμο. Ώστε το καύχημα του Παύλου, το βλέπουμε, και είναι το μοναδικό του καύχημα, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δηλαδή ο σταυρωμένος Χριστός, που λέει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους: «Έλυση μορία Ιουδαίης σκάνδαλον». Για τους Έλληνες είναι μία ανοησία, ο Θεός πεθαίνει, σταυρώνεται. Για τους Εβραίους σκάνδαλο, μα πως είναι δυνατόν να είναι ο Θεός ο Υιός του Θεού και να πεθαίνει από τα δικά μας τα χέρια επάνω εις των σταυρών. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αγαπητοί μου, στις κατηχήσεις του αναφέρεται εις τον Τίμιον Σταυρών. Τα λίγα λεπτά που μας μένουν, επιτρέψετε μου να κάνουμε μία πολύ σύντομη επιλογή. Γράφει στην 13η κατήχησή του: «Καύχημα μεν της καθολικής εκκλησίας και πάσα πράξης Ιησού, καύχημα δε καυχημάτων ο Σταυρός». Ότι για την εκκλησία κάθε λόγο, κάθε κίνησης και κάθε πράξης του Ιησού Χριστού είναι καύχημα. Αλλά το καύχημα των καυχημάτων της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Και παρατηρεί ότι γι' αυτό ο Παύλος έλεγε ότι καυχημά του ήταν ο Σταυρός. Και μη θαυμάσεις, συνεχίζει, ή κόσμος όλος ελυτρώθη, ούγαρην άνθρωπος ψηλός, αλλά Υιός Θεού μονογενής ο υπεραποθνίσκων. Και μην απορρίσεις εάν ο κόσμος όλος λυτρώθηκε. Πώς λυτρώθηκε με τον σταυρικό θάνατο του Χριστού? Δεν ήταν άνθρωπος σκέτος, το ψηλός, το ψημεγιώτα, σκέτος. Δηλαδή μόνον άνθρωπος, αλλά Υιός του Θεού μονογενής, αυτός ο οποίος είναι το υπεραποθνίσκον. Δηλαδή ο θνίσκον, ο πεθαίνον, υπέρ άλλων. Μη τίνιν επεσχυνόμεθα το σταυρό του σωτήρος, αλλά μάλλον εγκαυχόμεθα. Μη λοιπόν ντρεπόμαστε, λέει, τον σταυρό του σωτήρος, αλλά μάλλον να το έχουμε καυχημά μας. Γιατί καυχημά μας? Γιατί ο σταυρός είναι ο φορέας όλων των αγαθών και προπαντός το μέγα δείγμα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Ομολογώ των σταυρών, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, επειδή είδα την Ανάσταση. Ομολογώ τον σταυρό και δεν τρέπομαι, γιατί γνωρίζω την Ανάσταση. Ήγαρ σταυρωθείς απέμεινεν, που κανίσως ομολόγησα, συνέκρυψα γάραν τάχα το αιμό διδασκάλω. Αναστάσεως δε των σταυρών διαδεξαμένης, ούκ επεσχύνομαι διηγούμενος. Αν δεν είχε ο Χριστός ο Κυριός μου αναστηθεί, τότε θα προσπαθούσα να το κρύψω ότι ο διδάσκαλός μου πέθανε σε ένα σταυρό, γιατί ίσως να ήταν ντροπή, γιατί μόνο οι κατάδικοι πέθαναν επάνω στο σταυρό. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος και τον σταύρωσαν οι άνθρωποι? Κάτι πρέπει να έκανε. Θα ντρεπόμουνα. Αλλά έρχεται όμως να διαδεχθεί τον σταυρόν η Ανάσταση και συνεπώς ούκ επεσχύνομαι διηγούμενος. Δεν ντρέπομαι να αναφέρομαι και να λέγω και να ομολογώ και να διηγούμε την αγάπη του Θεού που φάνηκε επάνω εις των σταυρών. Είτε σαπιστεί τη δυνάμη του σταυροθέντος, εξεταζέτω τους δαίμονας. Αν κανείς σαπιστεί ότι μπορεί να έχει ο σταυρωθής Χριστός και μετωνυμικός ο τίμιος σταυρός του, τότε ας εξετάσει τους δαίμονες. Προσέξτε αυτό το σημείο. Είναι μια αρνητική εδώ θα λέγαμε απόδειξης. Ή τη σου πιστεύει τις λόγεις, πιστευέτο τις φαινομένης. Εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει στα λόγια, ας πιστέψει εκείνα που φαίνονται. Τι ακριβώς? Ότι με τον τίμιο σταυρόν δεν μπορεί να ενεργήσει ουδε μία δαιμονική ενέργεια. Όχι τότε, μέχρι σήμερα. Αν υποτεθεί ότι συγκαλούμε μία πνευματιστική συνεδρίαση, medium δηλαδή, πνευματισμός, έτσι λέγεται πνευματιστική συνεδρίαση, και κάποιος επικαλεστεί τον τίμιο σταυρό ή κρατάει τον τίμιο σταυρό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, γιατί οι δαίμονες αποκαλύπτουν εκείνα τα οποία λέγουν εις το medium. Medium θα πει μεσάζον, για να τα πει το μεσάζον που υπνοτίζεται εις τους άλλους που ερωτούν. Ανενέργητος η περίπτωση του πνευματισμού. Γιατί? Διότι οι δαίμονες είναι μακριά. Γιατί? Είναι η παρουσία του τιμίου σταυρού. Αγαπητοί μου, ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει από μαρτυρίες ανθρώπων που πήγαν σε μάγους και το βλέπουν τον σταυρό που φοράει ο άλλος που πηγαίνει και να λέει βγάλ το σταυρό σου, βγάλ το. Γιατί? Μένει ανενέργητη κάθε πράξης μαγείας. Όσοι λοιπόν, λέει, δεν πιστεύουν, δεν μπορούν να φανταστούν τη δύναμη του τιμίου σταυρού, ας το δουν από τους δαίμονες αυτό το πράγμα. Και πράγματι και κάθε μαγεία δεν μπορεί να ενεργήσει. Ακόμη και οι δαίμονες φυγαδεύονται από δαιμονισμένους ανθρώπους με τον Τίμιο Σταυρόν. Επιτρέψατε μου μία συντομοτάτη παρατήρηση. Αν μου πείτε ότι κάποιοι μάγοι χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό, τότε τι γίνεται? Λοιπόν, μόνο με δύο λόγια. Εις τον μασονισμό υπάρχει ο λεγόμενος εγκλωβισμένος σταυρός. Χρησιμοποιούν τον Τίμιο Σταυρό οι μασόνοι, οι οποίοι είναι ειδωλολάτρες. Τον βάζουν όμως σε ένα τρίγωνο και αυτό λέγεται εγκλωβισμός. Ότι το τρίγωνο είναι οι δυνάμεις του σατανά, αλλά οι δυνάμεις του σατανά υπερτερούν επί του Τιμίου Σταυρού. Αυτό σαν σχήμα. Σαν σχήμα. Τώρα τι γίνεται εδώ? Δεν ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός? Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν ενεργεί, διότι δεν πιστεύουν εις εκείνον που κρεμάστηκε επί του Σταυρού. Και δεν είναι ο Σταυρός του Χριστού, αλλά ο Σταυρός του Ληστού. Και αφήνει ο Θεός κατά παραχώρηση να μοιάζει ότι υπερνικάται ο Τίμιος Σταυρός, για να τους τιμωρήσει αυτούς τους ανθρώπους, ρίπτοντάς τους εις τα χέρια των δαιμόνων. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που πνίγηκαν γιατί φορούσαν τον Σταυρό. Όχι γιατί φορούσαν, φορώντες τον Σταυρό. Ναι, πνίγηκαν και πνίγονται. Υπάρχουν αυτοκίνητα που τρακέρνουν και σκοτώνονται οι άνθρωποι ενώ έχουν τον Σταυρό μπροστά. Ναι, αλλά δεν πιστεύουν εις εκείνον που σταυρώθηκε. Πολλές φορές εκείνος που φοράει σταυρό τον φοράει διακοσμητικά, εις δε τα αυτοκίνητα που βάζουν τον Τίμιο Σταυρό βάζουν και ένα πέταλο δίπλα και μια μπλε χάντρα. Αν δεν ενεργήσει ο Χριστός, ας ενεργήσει ο διάβολος. Και εφόσον υπάρχει αυτή η απιστία, φεύγει ο Χριστός και αφήνει έρημο το αυτοκίνητο και τους επιβάτες του εις τον κίνδυνο της καταστροφής. Για να σας λύσω την απορία. Και συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: πολλοί κατά την οικουμένη εσταυρώθησαν, αλουδένα πτήσουσιν οι δαίμονες. Πολλοί σταυρώθηκαν, λέγει στην ιστορία, αλλά κανέναν δεν φοβόνται. Πτήσω θα πει φοβούμε. Κανέναν δεν φοβούνται οι δαίμονες. Του δε υπερημών σταυρωθέντος Χριστού και το σημείον ειδώντες μόνον του σταυρού, πτήσουσιν οι δαίμονες. Αλλά ο σταυρός του Χριστού, εκεί που ο Χριστός εσταυρώθη και μόνο που τον βλέπουν οι δαίμονες, τρέμουν και φοβούνται. Ακόμη συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος: έπαθενούν Ιησούς κατά αλήθειαν υπερ πάντων ανθρώπων. Πραγματικά έπαθε, πραγματικά εσταυρώθηκε για όλους τους ανθρώπους. Ούγαρ δόκησης ο σταυρός. Δεν είναι δόκησης ο σταυρός. Δόκησης θα πει κατά το φαινόμενον. Ότι δηλαδή ο Χριστός κατά το φαινόμενον εσταυρώθη και δεν εσταυρώθη δήθεν πραγματικά. Επί δόκησης και ηλίτρωσης. Τότε και η λύτρωσης και η σωτηρία είναι κατά το φαινόμενον. Δεν θα είναι πραγματική. Έτσι θα μοιάζει ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι. Ου φαντασιώδης ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι φανταστικός. Επί και μυθώδης η σωτηρία. Γιατί και η σωτηρία θα ήταν μυθική. Το μεν πάθος αληθές, αληθώς γαρεσταυρώθη και ου και πεσχυνόμεθα. Το πάθος ή το πραγματικό, πραγματικά σταυρώθηκε ο Χριστός και δεν ντρεπόμαστε να το λέμε. Εσταυρώθη και ου καρνούμεθα. Σταυρώθηκε και δεν το αρνούμεθα αυτό, αλλά μάλλον καυχόμε λέγον, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αλλά λέγω καυχόμενος, καν γαν αρνήσω μεν ίν, ελέγχει με ούτως ο Γολγοθάς, ου πλησίον ίν πάντες πάρεσμεν. Αν αρνηθώ, λέγει, θα με ελέγξει αυτός ο Γολγοθάς που είναι εδώ δίπλα. Και αν θέλετε το εδώ δίπλα, ξέρετε τι σήμαινε? Ήδη είχε κτιστεί ο ναός Αναστάσεως από την Αγία Ελένη και συμπεριέλαβε τον Γολγοθά. Να εδώ, και οι κατηχήσεις εγίνοντο μέσα στον ναό της Αναστάσεως. Και λέγει στους κατηχουμένους του Άγιος Κύριλλος, και εγώ να τον αρνηθώ, λέει, των Χριστών των Σταυρών, με ελέγχει ο Γολγοθάς. Να ο Γολγοθάς ελέγχει με του σταυρού το ξύλον, το κατά μικρόν εντεύθεν πάση τι οικουμένη λοιπόν διαδοθέν. Αν αρνηθώ, με ελέγχει αυτό το τίμιο ξύλο που έγινε μικρά κομματάκια και δόθηκε σε όλη την οικουμένη, σε όλο τον κόσμο. Ο ελθόν επί το πάθος ου κάκον αλεκών, αυτός που ήρθε στο πάθος όχι άθελα αλλά θεληματικά, και θέλεις για πιστήνε ότι εκών ήλθεν επί το πάθος. Θέλεις να πιστείς ότι θεληματικά ο Υιός του Θεού ήλθε να πάθει. Προέλεγε περί του πάθους, προφήτευε για το πάθος, δεν μπορούσε να φύγει. Και όταν ο Πέτρος του είπε, Κύριε μη πηγαίνεις στα Ιεροσόλυμα, τον επέπληξε και του είπε, πήγαινε πίσω μου σατανά, γιατί δεν φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Είδας δε διατί τον θάνατον ουκέφυγεν ο φιλάνθρωπος? Είδες για ποιο λόγο δεν απέφυγε ο φιλάνθρωπος Κύριος των θάνατων? Ή να μη όλος τες αμαρτίες απόλυτε ο κόσμος, για να μη πεθάνει, χαθεί όλος ο κόσμος στις αμαρτίες του, ήρθε να σώσει και να δείξει την αγάπη. Κύριο που λέει Ευαγγελιστής Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο που έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, και καθένας όπου πιστεύει σε Αυτόν να σωθεί και να μη χαθεί. Και θέλεις γνώνε σαφώς ότι εστί δόξα, ότι δόξα εστί το Ιησού ο Σταυρός? Και θέλεις να δεις με σαφήνεια ότι ο Σταυρός του Χριστού είναι η δόξα του, αφού είναι το δείγμα της αγάπης του? Αυτού άκου ελέγοντος, ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Πλησίασε, έχει έλθει η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Και αυτή η ώρα που ερχόνταν ήταν η Σταύρωσης. Βλέπεις πως η δόξα νικίαν είδε των Σταυρών. Βλέπεις πως η δόξα δική του γνωρίζει στον Σταυρών. Να σας πω κι εγώ κάτι άλλο. Ο Χριστός όταν ανελήφθη, όταν ανεστήθη, οι πληγές δεν θεραπεύτηκαν των καρφωμάτων και του λογχισμού. Όταν θα ξανάρθει μετά που ανελήφθη, θα ξανάρθει κατά τη Δευτέρα του παρουσία, θα δουν εκείνον που εξεκέντησαν. Θα μένουν οι πληγές στα χέρια και ο λογχισμός. Γιατί? Θα είναι τα σημάδια της αγάπης του για τον άνθρωπο. Είναι τα διάσημά του, είναι τα παράσημά του. Αγαπητοί μου, ο Απόστολος Παύλος γράφει, Χριστός είναι σταύρωμε. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό, λέει στους Γαλάτας. Και αν ο σταυρός είναι η δόξα του Ιησού, τότε και όποιος συσταυρούται με τον Ιησούν συνδοξάζεται. Δόξα μας λοιπόν είναι ο σταυρός του Χριστού. Σήμερα πολλοί αρνούνται των σταυρών, γιατί αρνούνται των Χριστών. Έτσι η ομολογία μας και το καυχημά μας για το σταυρό του Χριστού μας βάζει χρονικά στην εποχή του Παύλου και των πρωτομαρτύρων, γιατί και η εποχή μας αποδοκιμάζει τον Χριστό και τον σταυρόν. Έκφρασης δε αυτής μας της δόξης και της καυχήσεώς μας είναι το σημείο του σταυρού που κάνουμε αυτό, εν παντή τόπο και χρόνο. Όταν κάνουμε το σημείο του σταυρού, το δείχνουμε μπροστά στα μάτια πιστών και απίστων. Γι' αυτό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε κάνοντας το σταυρό μας. Έτσι αγαπητοί μου, ας κλείσουμε με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που ακούσαμε στη σημερινή αποστολική του περικοπή στους Γαλάτας. Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Αν απέμεινε αγαπητοί μου μια ελπίδα στον κόσμο, σε έναν κόσμο ταραγμένο που δημιουργεί ανά πάσα στιγμή την απεσιοδοξία. Αν έμεινε μια ελπίδα εις τον κόσμο, αυτή είναι ο Χριστός. Και η ελπίδα αυτή είναι η σωτηρία, η σωτηρία του κόσμου. Την ελπίδα αυτής της σωτηρίας δεν διατήρησαν, ούτε καν δημιούργησαν ούτε η φιλοσοφία, ούτε η τέχνη, όπως καμώνονται στην εποχή μας πολλοί να πιστεύουν ότι η τέχνη λυτρώνει, ούτε το ρωμαϊκό δίκαιο, δηλαδή το ένομον κράτος, ούτε οι μυστηριακές θρησκείες, ούτε η μαγεία, ούτε τα συνοδάτης. Τίποτα από αυτά δεν μπόρεσε να κάνει γνωστό τον αληθινό Θεό και να τον συμφιλιώσει με τον άνθρωπο, ώστε να νικηθεί ο θάνατος και να επιτευχθεί η αιωνία μακαριώτης. Αν θέλετε να δείτε, αγαπητοί μου, πώς ακριβώς ο Χριστός σώζει, ακούστε παρακαλώ αυτούς τους απαραμίλους στίχους που είναι γεμάτοι από ελπίδα. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή: ούτω γαρί γάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έτσι βλέπουμε ότι η αγάπη του Θεού, μια αγάπη που δεν προσμετράται ούτε με το βάρος ούτε με το χώρο του σύμπαντος, έρχεται να δώσει τον μονογενή Υιόν, ώστε με την πίστη σε αυτόν ο κόσμος να σωθεί, ώστε ο Υιός έρχεται εις τον κόσμο όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Θα μείνουμε σε αυτό το τελευταίο χωρίο της περικοπής που σας διάβασα, που τονίζει την αγάπη που σώζει ο Θεός, αλλά και την κρίση που καταδικάζει. Λέει ο τελευταίος στίχος: ούγαρ απέστειλεν, γιατί δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμον, για να κρίνει τον κόσμον, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Προσέξτε, τονίζεται η αγάπη, αλλά τονίζεται και η κρίση, θα το δούμε, που καταδικάζει. Ο Υιός αποστέλλεται από τον Πατέρα εις τον κόσμο. Αυτός ο προηγούμενος στίχος από αυτόν που σας διάβασα λέγει: έδωκεν, ο Πατήρ έδωκε τον Υιόν. Και το ρήμα έδωκεν υπενήσεται τον θάνατον, και είναι ταυτόσιμον το ρήμα αυτό με το υψωθήνε που είπε ο Κύριος λίγο πιο πάνω, ότι ο Υιός του ανθρώπου διυψωθήνε, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν και τα λοιπά, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υψωθεί, δηλαδή να σταυρωθεί, δηλαδή να πεθάνει, ώστε να λέγει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής ότι αυτό το έδωκεν σημαίνει εξέδωκεν εις θάνατον. Και σημειώνει ο Απόστολος Παύλος: ο Θεός του ιδίου Υιού ούτε φύσατο, δεν λυπήθηκε των ιδιών του Υιών, αλλά υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν. Αλλά για χάρη μας παρέδωκεν αυτόν, τον παρέδωκε εις θάνατον. Αυτό σημαίνει. Όλα αυτά εκφράζουν την αγάπη του Θεού. Πόσο αλήθεια είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού! Ρωτάμε ένα μικρό παιδάκι πάντα και του λέμε πόσο αγαπάς τη μαμά σου και τον μπαμπά σου, και εκείνο ανοίγει τα χέρια του και μας λέει τόσο. Μια έκφραση, αλήθεια, πόσο αγαπάει ο Θεός τον κόσμο, όσο η απόσταση, αφού μίλησα για αγκαλιά, άνοιγμα χεριών, όσο η απόσταση μεταξύ ουρανού και γης. Όχι, πολύ περισσότερο, ασυγκρίτως περισσότερο, τόσο που να μη συλλαμβάνει ο άνθρωπος το πόσο, και η αγάπη του Θεού να αποτελεί ένα μυστήριο, ένα μυστήριο ακατανόητο. Όταν βλέπω την αθλειότητά μου εγώ, όταν βλέπω τον αμαρτάνο, όταν βλέπω μια ρημαγμένη ψυχή, όταν βλέπω ποιος είμαι και λέω, ή ακούω για τους άλλους ανθρώπους, Κύριε, τι είδες καλό, τι είδες που σε κινεί για να έρθεις να μας σώσεις, και να μην έρχεσαι βέβαια κατά βασιλικό τρόπο να μας σώσεις, αλλά αφού εκένωσες το και με έψιλον, δηλαδή περιέκρυψες, όχι άδειασες, περιέκρυψες την Θεία σου δόξα για να έρθεις να μας σώσεις, εμένα, τους άλλους, τους παναθλίους, που εμείς συχαινόμαστε τους άλλους και τον εαυτόν μας. Ναι, απαντάει εκείνος, γιατί είσαστε εικόνες μου, είσαστε αντίγραφά μου, τόσο μας αγαπάς, πόσο.

Ο Υιός, δηλαδή που ενηνθρώπισε, ήτο η ενανθρώπιση. Τρεις φορές τονίζεται στην περικοπή που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί, ο όρος κόσμος. Στο χωρίο αυτό που αναφέρεται ο όρος κόσμος, σκοπός είναι να τονιστεί ποιος είναι ο σκοπός που ήρθε ο Θεός εις τον κόσμο, ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού, για να σωθεί ο κόσμος. Για να σωθεί ο κόσμος. Ένας κόσμος που παρέπερε, χτυπιόνταν μια από εδώ και μια από εκεί. Γιατί από τον καιρό του παραδείσου που έχασαν οι πρωτόπλαστοι τον προσανατολισμό τους, δεν ήξεραν πια τι κάνουν. Και αυτός ο κόσμος έγινε αυτός όπως τον βλέπουμε. Όπως τον βλέπουμε μέσα στην κοινωνία. Ένας κόσμος που αλληλομάχεται. Ένας κόσμος που αλληλοφθείρεται. Ένας κόσμος διεφθαρμένο μέχρι μυελού οστών. Ένας κόσμος περίεργος και παράξενος. Αυτόν τον κόσμο τώρα που είναι βυθισμένος μέσα στη φθορά και την αμαρτία, έρχεται εις τον κόσμο ο Υιός του Θεού να τον διορθώσει. Δεν τον αποδοκιμάζει τον κόσμο, δεν τον στέλνει γιατί τον συχάθηκε ο Θεός εις την κόλαση. Όχι, έρχεται να τον διορθώσει, έρχεται να τον σώσει. Γι' αυτό σημειώνει ότι δεν ήλθε ο Υιός ή να κρίνει τον κόσμο, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δεν ήρθε να τον καταδικάσει αλλά να τον σώσει. Προσέξατε όμως αυτόν τον όρον της σωτηρίας. Τι λέγει? Ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δηλαδή ο κόσμος δεν θα μπορούσε να σωθεί παρά μόνο διά του Ιησού Χριστού. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι το μέσο της σωτηρίας. Αλλά και επιπλέον είναι και ο σκοπός της σωτηρίας το πρόσωπο το θεανθρώπινον του Ιησού Χριστού. Όχι μόνο το μέσον, το υπογραμμίζω, γιατί χωρίς τον Ιησού δεν σώζομαι. Δεν σώζομαι χωρίς τον Ιησού Χριστό. Αλλά είναι και, και ο σκοπός, γιατί με σώζει ο Χριστός για τον εαυτό του. Γιατί με θέλει. Γιατί με θέλει. Θέλει να είμαι κοντά του, γιατί με αγαπά. Γι' αυτό ολόκληρη δημιουργία σώζεται διά του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, για λογαριασμό του Θεού Λόγου. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασαείς επιστολή του το εξής: εν αυτό, δηλαδή εν το Λόγο, εκτίσθη τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης, ό,τι υπάρχει, οι Άγιοι Άγγελοι, ουρανός, η γη, τα πάντα, οι άνθρωποι, τα ορατά και τα αόρατα, ό,τι φέρεται και ό,τι δεν φέρεται, όπως οι άγγελοι, τα πάντα δι' αυτού, όλα δι' αυτού, δι' αμέσου, δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Έχουν κτιστεί για λογαριασμό του. Εις αυτόν. Και τα πάντα εν αυτό συνέστηκε. Ό,τι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Από τον Χριστόν, από τον Θεό Λόγον, με το Θεό Λόγο και για το Θεό Λόγο, ο οποίος όταν μας εδημιούργησε ήταν ο Θεός Λόγος, όταν μας σώζει είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και ο όρος που ο Χριστός σώζει είναι η αναγνώριση εκ μέρους του κόσμου ότι αυτός είναι ο Δημιουργός των πάντων. Θέλεις να σωθείς, θα αναγνωρίσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έκανε τον κόσμο, που συντηρεί τον κόσμο και τον έκανε για τον εαυτό του τον κόσμο. Το πιστεύεις? Μπήκε στον χώρο να σωθείς. Ίσως η

0: 9.999 χριστιανοί μας να μην έχουν συλλάβει ότι ο κόσμος έγινε από τον Θεό Λόγον, από τον Ιησού Χριστό. Το ακούσατε? Δεν θέλω να φύγει κανείς από την Εκκλησία σήμερα και να μην συλλάβει, να μην επισημάνει αυτό το σημαντικότατο σημείο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Δημιουργός του των πάντων. Προσέξατε το, για να μάθουμε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και πώς θα εξασφαλίσουμε αυτήν τη σωτηρία μέσα σε αυτό το χώρο ότι ο Χριστός έκανε τον κόσμο. Με την πίστη. Γι' αυτό λέγει στο χωρίο που διαβάσαμε, ή να πας οποιοδήποτε, από τον ενάρετο μέχρι τον διεφθαρμένον άνθρωπο, όταν μετανοήσει, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν, που πιστεύει σε αυτόν. Βλέπετε ποιο είναι το μέσον, να πιστέψεις αυτόν. Τι να πιστέψω εις αυτόν? Ότι είναι ο ενανθρωπίσας θεολόγος, Θεός Λόγος, ο Δημιουργός των πάντων, και ο οποίος μόνος κατέχει στα χέρια του τη σωτηρία μας. Τότε, εάν αυτό συμβεί, δεν θα χαθεί ή να μην απόλυται. Και ξέρετε τι σημαίνει απώλεια? Κόλασης, αιωνία κόλασης. Αλλά έχει ζωή αιώνιον, για να έχει την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία του Θεού. Ώστε ο Υιός ήλθε εις τον κόσμο για να τον σώσει, όχι για να τον κρίνει. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά αυτή η αλήθεια, μονομερώς εξεταζομένη, διεστράφει. Εδώ θέλω να προσέξετε. Είναι χαρακτηριστικό του πεπτοκότος ανθρώπου. Ξέρετε τι είναι? Εκείνο που παραλαβαίνει να το αλλάζει. Και αυτό λέγεται αίρεση. Εκείνο που παραλαβαίνει να το αλλάζει. Είναι μεγάλο πράγμα να παραλάβεις και να παραδώσεις εκείνο που πήρες χωρίς παραλλαγή. Είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι λοιπόν και το Ευαγγέλιο παρελήφθη, λέει ο Απόστολος Παύλος, σας παρέδωσα εκείνο που παρέλαβα, λέει στο 15ο κεφάλαιο, στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του. Δηλαδή δεν άλλαξα τίποτε, δεν διέστρεψα τίποτε. Ο άνθρωπος όμως γενικά, όταν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, κάνει αυτό. Το αίτιο δεν θα το δούμε τώρα, που είναι η αλαζονία του, να το αλλάξει, να φανεί, να επιδειχθεί. Έχει βάθος το πράγμα. Είναι δαιμονικό το στοιχείο αυτό. Έτσι λοιπόν, ότι ο Θεός στέλνει τον κόσμο, τον Υιό του, για να σωθεί ο κόσμος. Δι' αυτό, αυτή η αλήθεια ότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο, διαστράφει. Και αυτή η διαστροφή έχει αρκετά απλωθεί, ιδίως στον Ορθόδοξο. Δεν μιλάω για τους άλλους, τους παραπέρα, Ρωμαιοκαθολικούς και Προτεστάντες. Ποιος τους λογαριάζει? Αυτοί είναι πολύ μακριά από το Ορθόδοξο Πνεύμα. Πολύ μακριά. Αλλά μιλάμε για το λαό μας, που είναι ορθόδοξος λαός. Στον ορθόδοξο λαό μας, δυστυχώς, ορθόδοξοι θεολόγοι έχουν χαλκεύσει αυτήν την διαστροφή. Είναι η λεγόμενη νεοορθόδοξη. Θα έχετε ακούσει. Σίγουρα θα έχετε ακούσει. Τι είναι? Α, σου λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Σώζει με την αγάπη. Η κρίση όχι. Ο Θεός δεν θα κρίνει. Ο Θεός δεν καταδικάζει. Μην μιλάτε ότι ο Θεός είναι κριτής και φοβίζεται τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι αγάπη. Ό,τι κάνεις, αυτό θα το συγχωρήσει ο Θεός. Αλλά σύμφωνοι ότι κάνω, θα μου το συγχωρήσει. Αλλά ανάγουν όμως δυστυχώς τα πάντα στην αγάπη του Θεού και δεν θέλουν να ακούσουν καθόλου για τη δικαιοσύνη του Θεού. Εδώ είναι η διαστροφή. Εάν τονίζεται, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, η αγάπη του Θεού σε αυτό το χωρίον και δεν τονίζεται η δικαιοσύνη, είναι γιατί θέλει να τονιστεί η αγάπη. Σ' άλλα χωρία όμως της Αγίας Γραφής και στον Ευαγγελιστή Ιωάννη τονίζεται αλλού, σε άλλη περίπτωση η δικαιοσύνη του Θεού και συνεπώς η κρίση του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί τι λέγουν? Ο Θεός είναι ένα πέλαγος αγάπης και αγαθότητος και δείχνει κατανόηση. Τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών. Στις ανθρώπινες αταξίες, τη λέξη αταξίες τη βάζω εντός εισαγωγικών. Και στις ανθρώπινες αστοχίες, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών. Ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι θα πει κατανόηση, η οποία τόσο πολύ στην εποχή μας τονίζεται αυτή η κατανόηση. Κάποτε ένας νέος μου λέει: ξέρετε, έχω κάτι ομοφιλοφιλικές καταστάσεις και σας παρακαλώ, θέλω να μου δείξετε κατανόηση. Του λέω: θα σου δείξω κατανόηση. Εγώ πως εννοούσα τη λέξη κατανόηση? Ότι θα σε βοηθήσω να βγεις από εκεί που είσαι. Όταν τον ξαναείδα, μου επανέλαβε τις ίδιες ιστορίες. Καλά, του λέω, δεν θα ξεκινήσουμε να διορθωθούμε? Μα μου λέει, δεν μου είπατε ότι θα δείξετε κατανόηση? Πώς εννοούσε τη λέξη κατανόηση? Ότι εγώ θα βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι και εσύ θα κατανοείς και θα λες, αυτόν όπως είναι. Με αυτή την έννοια, αγαπητοί μου, εννοούν αυτοί οι άνθρωποι την κατανόηση που δείχνει ο Θεός, χωρίς παρακάτω διόρθωση. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό, το καταλαβαίνετε, είναι αίρεση. Η αμαρτία κατά αυτούς είναι μία αστοχία ή μία αταξία, η αμαρτία. Και δεν βλέπουν ότι είναι μία προσβολή κατά της θείας αγαθότητος και της θείας δικαιοσύνης. Και βέβαια, ο Θεός συγχωρεί, αν προηγηθεί βέβαια μετάνοια. Αλλά σε αυτούς καν δεν αναφέρεται η μετάνοια, παρά μόνον η αποδοχή μιας ατελείας και μιας αμαρτωλότητος. Α, είμαι αμαρτωλός, είμαι ατελής, δεν χρειάζεται να μετανοήσω. Λέγει ένας σύγχρονος σχολιαστής πάνω σε αυτά τα θέματα τα εξής. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, ο σταυρός του Χριστού δεν θα έρεται πλέον, γιατί δεν χρειάζεται. Ο Χριστός είπε να σηκώσει το σταυρό σου. Δεν χρειάζεται να σηκώσει το σταυρό σου, γιατί δεν χρειάζεται. Η νέκρωση στη σάρκα και των παθών είναι περιττή. Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Περιττών. Αφού την ετοιμάζουμε για ερωτικές απολαύσεις, τηρουμένου βέβαια του όρου ότι προσφέρεται για την ευτυχία του άλλου. Όταν εγώ συνέρχομαι με τον άλλον, του δίνω ευτυχία. Συνεπώς είμαι φιλάνθρωπος. Καταλαβαίνετε. Λόγος περί εντολών δεν γίνεται για νηστεία και γενικώς άσκηση. Γιατί? Αφού θεωρείται αυτό τι? Ευσεβισμός. Όταν πεις να τηρήσεις εντολές, όλοι αυτό είναι ευσεβισμός. Άστο στην άκρη. Σύγχρονα πράγματα. Όσοι διαβάζετε έντυπα χριστιανικά, αυτά τα έχετε βρει. Αγαπητοί μου, βάζοντας στην άκρη τη δικαιοσύνη και την κρίση του Θεού και μένοντες μόνο με την αγαθότητα και την αγάπη του Θεού, κάνομαι ώστε ο μεν Θεός να εκφράζεται αγαπητικά σε μας με το Σταυρό, εμείς δε να εκφραζόμεθα αγαπητικά σε εκείνον χωρίς Σταυρόν. Ο Κύριος είπε να σηκώσουμε τον προσωπικό μας Σταυρό και να τον ακολουθήσουμε. Ο σταυρωμένος χριστιανός είναι η πρακτική και η θεωρητική θεολογία του Παύλου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: εμή δε μη γέννητο καυχάστε ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμή κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Είναι ορθόδοξοι αυτοί, και όσοι δέχονται την κρίση του Θεού, δεν δέχονται, συγγνώμη, την κρίση του Θεού, θυμίζουν εκείνους που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. Μια περικοπή που άμα τη διαβάζει κανείς πρέπει να κλαίει πολύ, γιατί το λέει ο ίδιος ο Παύλος: σας τα γράφω κλαίοντας. Πολλοί περιπατούσιν, πολλοί ζουν, πολιτεύονται, ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είπα μην δε και κλαίων λέγω. Και τώρα λέει σας γράφω κλαίγοντας. τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ποιοι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού? Αυτοί που παίρνουν το Σταυρό και τον ποδοπατούν? Όχι. Αλλά ποιοι? Όν το τέλος απώλεια. Το τέλος τους είναι η κόλαση. Όν ο Θεός η κοιλία, που ο Θεός τους είναι η κοιλία. Δηλαδή τι θα φάμε, τι θα πιούμε? Δηλαδή η απουσία της ασκήσεως. Και η δόξα εν τη εσχήνη αυτών. Και η δόξα τους σε πράγματα που θα πρέπει να ντρέπεται κανείς, όπως οι ερωτισμοί και λοιπά, που θεωρούν ότι σ' ανεβάζουν στο Θεό. Ή τα επίγεια φρονούντες, εκείνοι που φρονούν τα επίγεια. Αυτοί είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Γιατί? Γιατί ο Σταυρός είναι το σύμβολο της ασκήσεως και της απαρνήσεως. Εφόσον λοιπόν αρνείσαι την απάρνηση, αρνείσαι την άσκηση και καλλιεργείς σαρκικές καταστάσεις, είσαι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Και αυτό βέβαια θυμίζει τους αρχαίους Νικολαΐτας. Θυμίζει ακόμα και κάπως τον Οργιανισμό, σε ένα σημείο που μιλούσε περί αποκαταστάσεως των πάντων. Ο Θεός λέει όλα θα τα συγχωρήσει, και το διάβολο. Ε λοιπόν, αφού όλα θα τα συγχωρήσει ο Θεός, γιατί να μην χαρούμε και να μην απολαύσουμε τις σαρκικές απολαύσεις και είδονες? Ο Θεός, αγαπητοί μου, έστειλε τον Υιόν του στον κόσμο για να τον σώσει. Αυτό είναι αλήθεια. Και ο χρόνος της σωτηρίας είναι ο χρόνος δυνατότητος της μετανοίας. Και αυτός είναι ο χρόνος, ο μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού, από την πρώτη έως τη δευτέρα παρουσία. Αυτός είναι ο χρόνος. Μετά όμως τη δευτέρα του Χριστού παρουσία έρχεται η κρίσις και η αιωνία κόλασης. Και κρίσις θα πει καταδίκη. Γι' αυτό με σαφήνεια λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δύο γαρισίν ε του Χριστού παρουσίε». Δύο είναι οι παρουσίες του Χριστού: η ίδια γεννημένη και η μέλους, αυτή που έγινε και αυτή που θα γίνει. Ούκ επί της αυτής δε δύο, δεν είναι στο ίδιο πράγμα και οι δυο. Αλλή μεν προτέρα γέγονεν, ούχι να εξετάσει τα πεπραγμένα ημίν, ή έγινε για να μην μας εξετάσει τα πεπραγμένα μας, δηλαδή να μας πει τι έκανε, τι κάνατε οι άνθρωποι, αλλά για να σωθούμε. Αλλή να φύ, για να συγχωρήσει, να αφήσει. Η δε δευτέρα ούχι να αφή, αλλή να εξετάσει. Η δευτέρα παρουσία όχι για να συγχωρήσει, αλλά για να εξετάσει, να κρίνει. Και αυτός ο Κύριος ο ίδιος, αγαπητοί μου, είπε ακόμη και ο ίδιος, και εξουσίαν έδωκεν αυτό, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, του έδωκε εξουσία ο Θεός Πατήρ. Και κρίσιν ποιήν ότι Υιός ανθρώπου εστί, και κρίσιν ποιήν. Θα κάνει κρίση. Μη θαυμάζετε τούτο, μην απορείτε, ότι έρχεται ώρα εν υπάντεση εν της μνημείς. Ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται, ή τα αγαθά ποιήσανται στις ανάστασης ζωής, θα αναστηθούν. Ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως, θα αναστηθούν για να κριθούν. Βλέπετε, δεν μπορούμε να μιλάμε για την αγάπη μόνο, αλλά και για τη δικαιοσύνη. Ώστε ο Κύριος δεν αποκλεί την κρίση όταν ομιλεί ότι ήλθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο και όχι να κρίνει τον κόσμο. Ο ίδιος είπε: «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη», λέει στο 25ο κεφάλαιο των Ματθαίων, «και αφορεί αυτούς απαλλήλων και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, ή δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Και ο Απόστολος Πέτρος: «Και παρήγγειλεν ημίν, σε μας παρήγγειλε ο Κύριος, κηρύξε το λαό και διαμαρτύραστε ότι αυτός εστίν». Να κηρύξουμε στο λαό και να φωνάξουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Και ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στο Λυσία, αναφέρεται περί του κρίματος του μέλλοντος έσεστε, για το κρίμα που θα κρίνει ο Θεός στο μέλλον. Και στο σύμβολο της πίστεως λέμε: «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς». Για να μην πούμε ότι ο Χριστός και πρώτης Δευτέρας του παρουσίας έρχεται μέσα στην ιστορία ως Κρητής. Αν θέλετε θα το δείτε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και αναφέρονται πλήστες όσες περιπτώσεις. Αυτές οι αλλεπάλληλες φραγίδες της Αποκαλύψεως που έρχεται και δίνει καταστροφή, τιμωρίες, δεν είναι παρά ο Χριστός Κρητής μέσα στην ιστορία πρώτης τελικής κρίσεως. Η πρώτη του κρίσης ήταν η καταστροφή των Ιεροσολύμων. Ήλθε ως Κρητής και κατεδίκασε την Ιερουσαλήμ κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα μενερουθούν. Για να σωθούν οι πιστοί του, είπε εκείνον τον μνημειώδη λόγο: μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Είδατε ότι η πόλη πάει να κυριευθεί, φύγετε από την πόλη. Γιατί δεν έπρεπε να τιμωρηθούν οι πιστοί, αλλά θα τιμωρούντο εκείνοι οι οποίοι θα επέμεναν και στην απιστία τους και στην αμαρτία τους. Ώστε ο Χριστός έρχεται διαρκώς μέσα στην ιστορία και να σώσει και να κρίνει, και να κρίνει και να σώσει. Προπαντός όμως θα κρίνει στα έσχατα της ιστορίας. Αγαπητοί μου, ο παντοκράτορου του Τρούλου, της Μονής Δαφνίου, αν τον δείτε, κλείστε τώρα σας μάτι και δείτε μόνο το ένα μάτι του, είναι ήπιο. Αν μεταδείτε το άλλο του μάτι, είναι άγριο. Μέσα στο ίδιο πρόσωπο φαίνεται αυτή η δογματική αλήθεια. Ο Χριστός είναι αγάπη, αλλά είναι και Κρητής. Είναι και δίκαιος και θα κρίνει. Γι' αυτό λοιπόν ας προσέξουμε τώρα, επειδή όλοι θέλει να σωθούμε, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση την αληθεία σελθεί, γι' αυτό ας ξεκινήσουμε, αγαπητοί, τώρα να σωθούμε, τώρα. Όπως έχουμε το ξεκίνημα την πρώτη και δευτέρα παρουσία, έχουμε και εμείς τη γέννησή μας και το θάνατό μας. Μέσα σε αυτό το χρόνο που ζούμε είναι ο χρόνος της σωτηρίας μας, είναι ο χρόνος της μετανοίας μας. Και μην ξεχνούμε ότι ναι, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και Κρητής. Ποτέ δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια.
1: Ώρα Ελλάδος 5.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μη του πίν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθήσαν τη λόγη σου και νικήσει εντοκρίνε θέσε. Ιδού γάρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιώ να λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Κύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας χωρίς να πρόκειται να αποδεχθεί απειλές ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε από το Καστελόριζο και αυτός ότι η Βουλή θα επισκευάσει 2 κατοικίες για αγροτικούς ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σήμερα κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης. Κριτική στις προγραμματικές προτάσεις του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι λιμενικές αρχές της Άμμου συνέλαβαν 24χρονο αλλοδαπό από το Ιράν επειδή φέρεται να μετέφερε παράτυπα αλλοδαπούς από τις τουρκικές ακτές. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι σήμερα συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας και του ζήτησε να σταματήσει να στοχεύει τις ρωσικές υποδομές ντίζελ υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις αυτές προκαλούν έλλειψη πετρελαίου. Η διακοπή του αγωγού πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία απειλεί με απώλεια το 4% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και ο καιρός νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με ένα στοιχειρό προσώμιο που ψάλλεται στους Ένους στην εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ο του παραδόξου θαύματος σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, και θα ακολουθήσει το ιδιόμελο που ψάλλεται μετά τον 50ο ψαλμό, «Σίμου σκέπη κρατεά υπάρχεις», σε ήχο δεύτερο. Και τα δύο θα τα ακούσουμε από βυζαντινή χοροδία που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέτας.

Ακολουθεί το περίφημο δοξαστικό που ψάλλεται στους ένους της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου. Ο ήχος είναι πλάγιος του Δευτέρου και θα το ακούσουμε σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε ένα στοιχειρό προσώμιο του εσπερινού της εορτής της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, σε ήχο πρώτο. Θα ακολουθήσει το δοξαστικό που ψάλλεται στους ένους της εορτής, δεύτε συμφώνος η πιστή, σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, και τέλος το απολυτίκιο της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, σώσον Κύριε των λαών σου, σε ήχο πρώτο. Διευθύνει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Συνεχίζουμε την σημερινή μας εκπομπή με Άξιον Εστίν σε ήχο πλάγιου του Τετάρτου και σε μουσική σύνθεση του αημνήστου Χαραλάμπους Παπανικολάου. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση του έτους 1994 από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας. Ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με μια επιλογή στίχων από τον Πολυέλαιο του Θεοδόρου Φωκαέως, Δούλη Κύριον, σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Πρόκειται για μέρος της συναυλίας των Δημητρίων του έτους 1970, από όπου ψάλλει ο μεγάλος βυζαντινός χορός του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός, υπό τη διεύθυνση του αημνήστου άρχοντος πρωτοψάλτου Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μία εκπομπή ψαλμής και ύμνης και ουδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε τον Θανάση Παντελιό που είχε και την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής και εσάς που μας παρακολουθήσατε, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα προσεγγίσουμε ένα σημαντικό θέμα στο οποίο μέχρι τώρα δεν έχουμε αναφερθεί. Αφορά τα παιδιά που μειονεκτούν και που όμως είναι πάντα ικανά για κάτι. Δημοσιογράφος. Η αφορμή είναι η επιστολή μιας μητέρας ενός μικρού με σύνδρομο Down, 11 ετών, κυρία Ντολτό. Σας ζητά να μιλήσετε για παιδιά που μειονεκτούν και γράφει η μητέρα. Είμαστε ωστόσο αρκετοί για να δώσουμε τη σκληρή μάχη ώστε αυτά τα παιδιά να γίνουν αποδεκτά από όλους και από την κοινωνία. Απάντηση της Ντολτό. Το θέμα είναι αρκετά εκτεταμένο επειδή κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αφού υπάρχουν παιδιά με ψυχολογικές διαταραχές συμπεριφοράς, χωρίς όμως εμφανή σωματική αναπηρία, ή παιδιά σωματικά ανάπηρα με αναπηρία φανερή, όπως αυτά με σύνδρομο Down για παράδειγμα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα τέτοιο παιδί με ένα παιδί διαταραγμένο και απόλυτα υγιές σωματικά. Ας ξεκινήσουμε από τα παιδιά με σύνδρομο Down. Έχουν όλα τις ίδιες ιδιαιτερότητες. Είναι ελάχιστα επιθετικά. Αλλά έχουν ψυχικό πλούτο και ευαισθησία στη σχέση τους με τον άλλον. Είναι πολύ ευαίσθητα. Υποφέρουν πολύ περισσότερο από τα άλλα αν οι άλλοι δεν τα αγαπούν, επειδή δεν έχουν τις ικανοποιήσεις που μπορεί να έχει ένα παιδί έξω από την οικογένεια από την ηλικία των 3 ετών που συναναστρέφεται φίλους με τους οποίους αναπτύσσει στενές σχέσεις. Τα παιδιά με σύνδρομο Down είναι πολύ πιο προσκολλημένα στους γονείς τους και χρειάζονται περισσότερο καιρό από τα άλλα παιδιά για να κάνουν φίλους. Οι γονείς τους, η οικογένεια, οι παππούδες είναι οι κύριοι πόλοι έλξης της ευαισθησίας τους. Και είναι κρίμα που οι γονείς, μόλις περάσει η ταραχή και η δοκιμασία που προκαλεί η γέννηση ενός παιδιού με σύνδρομο Down, δεν ξέρουν να ανακαλύψουν το ψυχικό θησαυρό αυτών των παιδιών, τη μεγάλη τους τρυφερότητα και επίσης τη μεγάλη ικανότητα που έχουν να ανέχονται, ακόμα να δείχνουν επιοίκεια απέναντι στις διακυμάνσεις της συμπεριφοράς των γονιών. Πολλές φορές οι γονείς ζητούν συγγνώμη. Ήμουν απότομος, ανυπόμονος, αλλά ξέρω ότι κάνεις ό,τι μπορείς και ότι δεν μπορείς να έχεις τα ίδια αποτελέσματα με τα αδέλφια σου εξαιτίας της μειονεξίας που έχεις εκ γενετής. Όμως αγαπώ τόσο που δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Έτσι μιλούν λοιπόν οι γονείς. Με ένα τέτοιο παιδί πρέπει πολύ γρήγορα να επανορθώνουν με τρυφερότητα ένα πλήγμα που του έχουν προκαλέσει, γιατί έχει βαθύτατα πληγωθεί. Διαφορετικά αρχίζει να αμφιβάλλει για αυτούς τους ανθρώπους που του είναι οι πιο πολύτιμοι. Και θα σταματήσω εδώ για τα παιδιά με σύνδρομο Down. Σε ό,τι αφορά τώρα τα άλλα παιδιά που μειονεκτούν, να ξέρετε, είναι πάντα ικανά για κάτι. Για τα παιδιά που είναι κλεισμένα στον εαυτό τους, αυτό που θα μπορούσα να πω μιας εξ αρχής είναι ότι έχουν αξιοθαύμαστη ευφυΐα και αισθαντικότητα, είτε ακουστική, είτε απτική ή οπτική ή γευστική ή αισθητική. Είναι κάτι που οι γονείς θα έπρεπε να ανακαλύπτουν σε όλα τα παιδιά με ψυχοκοινωνικές διαταραχές που δεν έχουν σωματικές αναπηρίες. Εξασκώντας σε κάθε παιδί το αισθητηριακό όργανο στο οποίο είναι πιο ευαίσθητο, θα υποβοηθήσουν την επικοινωνία του με το περιβάλλον, τις δυνατότητες κατανόησης, επειδή έτσι δίνονται οι ευκαιρίες στο παιδί να μας δείξει τις διαφοροποιήσεις που είναι ικανό να αντιληφθεί. Για παράδειγμα, αν η όσφρηση είναι μια από αυτές τις αισθήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιούν μυρωδιές και οσμές. Αν είναι η γεύση, τροφές με διαφορετικές γεύσεις. Και πάντα πρέπει να ονομάζουν όλα αυτά με τις αντίστοιχες λέξεις, δείχνοντας μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Όταν ένα παιδί έχει για παράδειγμα μια ιδιαίτερη ευαισθησία στη γεύση, πρέπει να σεβαστούν τις επιλογές του αν θέλει να ανακατεύει τις γεύσεις ή αν έχει ιδιαίτερη αισθαντικότητα στην όραση και κοιτάζοντας κάποιον πίνακα ζωγραφικής ή κάποια χρώματα ή κάποιο τοπίο μοιάζει ξαφνικά σαν να ονειροπολεί, οι γονείς μπορούν να δείξουν ότι το κατάλαβαν και να δείξουν ότι και αυτοί ενδιαφέρονται για το ίδιο πράγμα που έχει το παιδί και θαυμάζει και στο οποίο έχει συγκεντρώσει την προσοχή του. Με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψουν την εφηβεία του παιδιού τους. Μερικά παιδιά με ψυχοκοινωνικές διαφορές είναι ανυπόφορα. Θα πρέπει να το πω και αυτό, γιατί δεν στέκονται σε ένα μέρος, σκαρφαλώνουν παντού, κάνουν ένα σωρό μορφασμούς.
είναι αυτά που ονομάζουμε υπερκινητικά, ακριβώς επειδή δεν έχουν βρει αυτά που το ενδιαφέρουν. Συχνά αυτά τα παιδιά έχουν αναπτυγμένη ευαισθησία στην κίνηση, δηλαδή έχουν ικανότητες κινητικές, ικανότητες του κοριμιού τους. Οι γονείς πολλές φορές τα μαλώνουν, τα καθυλώνουν, τα κλείνουν.

αυτά τα παιδιά. Είναι κάτι που κάνουν δυστυχώς πολλοί γονείς. Ξέρετε ότι τον Αϊνστάιν μέχρι τα 9 του χρόνια τον θεωρούσαν όλοι καθυστερημένο. Ήταν καθυστερημένος και στο σχολείο και στη σκέψη. Δεν ήξερε ποτέ να απαντήσει στις ερωτήσεις, ήταν πάντα αφηρημένος και καθόλου επιδέξιος. Οι γονείς του έλεγαν «Τι μπορεί να κάνει στη ζωή του αυτό το παιδί? Έχει καλό χαρακτήρα τουλάχιστον». Και σκέφτονταν ότι θα μπορούσε τουλάχιστον να κάνει κάτι, για παράδειγμα να μεταφέρει τόπια υφασμάτων σε ένα φίλο τους έμπορο. Τον αγαπούσαν πολύ και ξαφνικά, μετά τα 9 του χρόνια, άρθισε μια ευφυΐα ταυτόχρονα στοχαστική και μαθηματική, την οποία κανείς δεν είχε προβλέψει. Και έπειτα μέχρι τα 20, παρόλη την ευφυΐα του ή εξαιτίας αυτής, αποτύγχανε στις σπουδές που έκανε. Πολλά παιδιά που μειονεκτούν γίνονται μουσικοί, ζωγράφοι. Η ευφυΐα υπάρχει πάντα, ακόμα και σε αυτά τα παιδιά. Ας τα αγαπάμε όπως είναι, ας τα βοηθήσουμε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, να είναι ευχαριστημένα, χαρούμενα και κοινωνικά, ας ενδυναμώσουμε τα ενδιαφέροντά τους κάθε μέρα. Έτσι θα αναπτυχθούν καλύτερες δυνατότητές τους.

Μια γυναίκα 30 ετών και ο σύζυγός της 33 ετών ανησυχούν πολύ για τη μοναχοκόρη τους 9,5 ετών. Γεννήθηκε με στραβισμό, χειρουργήθηκε αλλά έχασε την όρασή της από το ένα μάτι. Όταν ήταν 5 ετών, η διευθύντρια του σχολείου τους δήλωσε ότι το κορίτσι τους ήταν πολύ ανυπάκουο. Ένας παιδίατρος που επισκέφθηκαν τους είπε ότι είχε διαταραχές συμπεριφοράς, ενώ η μικρή στο σπίτι της με τους γονείς της ήταν χαριτωμένη. Αν όλα τα παιδιά με διαταραχές συμπεριφοράς ήταν τόσο βολικά όπως το παιδί μου, δεν θα είναι δύσκολο να τα εκπαιδεύσουν, γράφει η μητέρα. Συμβούλευσαν τους γονείς της να την πάνε για ψυχοθεραπεία, όπως και εσείς το συμβουλεύετε συχνά. Μετά από 90 συνεδρίες, οι γονείς σταμάτησαν με δική τους πρωτοβουλία, επειδή η μικρή ταραζόταν. Σύμφωνα με όσα λέει η μητέρα, από την κατάσταση των άλλων παιδιών που έβλεπε στην αίθουσα αναμονής. Μετά οι γονείς την πήγαν σε λογοπαιδικό, επειδή παρουσίαζε καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου. Στη συνέχεια έκλεισε το σχολείο που πήγαινε, ήταν ιδιωτικό, και άρχισε να φυτά σε ένα άλλο, όπου προχωρούσε στις σπουδές της, αλλά με αργό ρυθμό. Φέτος είναι στην τρίτη δημοτικού. Το δράμα είναι ότι στην υποχρεωτική ιατρική εξέταση, ο γιατρός είπε ότι έπρεπε να τη βάλουν σε ένα ειδικό σχολείο. Πρέπει να πω ότι κατά την εξέταση ήταν παρούσα η διευθύντρια του σχολείου, η οποία εξήγησε λεπτομερώς στο γιατρό την περίπτωση του κοριτσιού, δείχνοντάς του τον ιατρικό φάκελο του παιδιού, μέσα στον οποίο γινόταν λόγος για τις συνεδρίες της ψυχοθεραπείας και επισημένοντάς του ότι δεν ήθελε στο σχολείο τις μαθητές σαν αυτό το κορίτσι, για το οποίο καταλληλότερο θα ήταν ένα ειδικό σχολείο. Οι γονείς ενοχλήθηκαν από τη στάση του γιατρού και της διευθύντριας. Οι δασκάλες της τάξης που φυτά τώρα και της περσινής ήταν παρούσες κατά την επίσκεψη και υποστήριξαν ότι αντίθετα το παιδί είχε κάνει πρόοδους, βέβαια με αργό ρυθμό αλλά σταθερό, και ότι μπορούσε να παρακολουθήσει τα μαθήματα και ότι επομένως αυτή η απόφαση ήταν εντελώς άδικη.

Η μητέρα προσθέτει ότι έχει ακούσει αυτή τη διευθύντρια να λέει και σε άλλους γονείς ότι τα παιδιά τους ήταν καθυστερημένα. Η μητέρα σκέφτεται ότι προφανώς αυτή η γυναίκα θέλει να διατηρήσει ένα είδος ξεχωριστού σχολείου, ενός σχολείου όπου όλα τα παιδιά θα έχουν καλούς βαθμούς. Μια ψυχολόγος την οποία επισκέφθηκαν οι γονείς, αφού εξέτασε το παιδί, συμπέρανε ότι μπορούσε θαυμάσια να παρακολουθήσει τα μαθήματα της τάξης της. Τι να κάνουν λοιπόν, κυρία Ντολτό? Απάντηση της Ντολτό. Είναι αλήθεια ότι τώρα εισακούονται τα τελεσίγραφα των σχολιάτρων και ότι οι γονείς πρέπει σχεδόν πάντα να υπακούσουν στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί όπως αυτή, σχετικά αυθαίρετα, από μια διευθύντρια και από ένα γιατρό επηρεασμένο από τη διευθύντρια. Θα ευχόμουν όλα τα παιδιά να φοιτούν μαζί μέσα στο ίδιο σχολείο, όποιες και αν είναι οι ικανότητές τους. Έστω και αν προχωρούν με αργούς ή γρήγορους ρυθμούς, έχουν την ανάγκη να βρίσκονται μαζί, όπως εξάλλου συμβαίνει και στη ζωή, όπου συνεργάζονται άνθρωποι με διαφορετικές νοητικές ικανότητες και έχουν κοινές κοινωνικές δραστηριότητες. Επομένως, δεν βλέπω γιατί θέλουν να διώξουν αυτό το παιδί που μπορεί να ανταποκριθεί σύμφωνα με όσα λέει η δασκάλα της. Η μητέρα δεν διευκρινίζει αν η μικρή έχει φίλες, αν έχει μια πλούσια κοινωνική ζωή, αυτό το μοναχο παιδί που ζει ανάμεσα σε δύο γονείς. Ίσως αυτό να της λείπει κάπως. Ενδέχεται να είναι ένα παιδί ευαίσθητο που διαισθάνεται ότι η διευθύντρια τα βάζει μερικές φορές μαζί της, επειδή δεν είναι μια εξαιρετική μαθήτρια όπως θα το επιθυμούσε η ίδια και μερικές φορές δεν είναι τόσο καλή και τόσο ευγενική απέναντι στη διευθύντρια. Είναι πιθανό. Είναι ωστόσο παράξενο που είπαν ότι παρουσιάζει διαταραχές συμπεριφοράς, ενώ τόσο μέσα στην τάξη όσο και στο σπίτι της δεν δείχνει κάτι τέτοιο παρά μόνο απέναντι στη διευθύντρια. Εν πάση περιπτώσει, στην αρχή ήταν βεβαίως ένα ενοχλητικό παιδί εξαιτίας του βλέμματός της. Ένα παιδί που αληθορίζει ενοχλεί, επειδή μερικές φορές τα άλλα παιδιά αποθούνται από αυτό. Αλλά τελικά, από τότε που χειρουργήθηκε, δεν έχει παρά μία δυσκολία. Έχει μόνο ένα μάτι. Όμως και έτσι μπορεί μια χαρά να παρακολουθεί τα μαθήματά της. Ίσως έμεινε λίγο πίσω στην αρχή, αφού όμως οι δασκάλες λένε ότι έχει προσπαθήσει και προοδεύει συνεχώς και τη βοηθούν οι γονείς της, δεν βλέπω γιατί ανησυχούν τόσο. Αναρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε η μητέρα η ίδια να επισκεφθεί ένα ψυχαναλυτή, να μιλήσει μαζί του, προσπαθώντας να αποδραματοποιήσει κάπως την κατάσταση. Γιατί είναι κακό για το παιδί να βρίσκεται ανάμεσα σε μια διευθύντρια που το απεχθάνεται και σε μια μητέρα που νιώθει καταπιεσμένη εξαιτίας αυτού. Επίσης, δεν είναι ωραίο να αφήσουν το παιδί σε ένα σχολείο όπου θα έχει συνεχώς προστριβές με τη διευθύντρια και με δασκάλες που και αυτές επίσης θα έρχονται σε σύγκρουση με τη διευθύντρια. Όσον αφορά τώρα τη διακοπή της ψυχοθεραπείας εξαιτίας της συνέβρεσης του παιδιού με άλλα παιδιά με βαρύτερα προβλήματα, θα ήθελα να πω το εξής. Ένα παιδί αντέχει πάντα, όπως και εμείς άλλωστε, που πηγαίνοντας σε ένα γιατρό βλέπουμε ανάπηρους ανθρώπους και ενώ εμείς έχουμε πάει για ένα συνάχι ή ένα νευρόπνο. Ίσως αυτή η γυναίκα είχε αντιδράσει με άγχος απέναντι στην παράξενη συμπεριφορά παιδιών με διαταραχές που περίμεναν στην αίθουσα αναμονής και δεν βοήθησε την κόρη της να καταλάβει ότι αυτά τα παιδιά ήταν περισσότερο επιβαρημένα από την ίδια και ότι είχαν μια θεραπεία και μια βοήθεια, καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του, από τον άνθρωπο που βοηθούσε και αυτήν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς το εξής. Τα παιδιά δεν υποφέρουν ποτέ βλέποντας άλλα άρρωστα παιδιά. Τα ενδιαφέρει, τους αρέσει να τους μιλούν εφόσον τους μιλούν και οι γονείς τους. Αυτή η μητέρα που έχει άγχος να πάει να μιλήσει σε ένα ψυχαναλυτή ή σε μια ψυχαναλύτρια για να καταλάβει πώς μπορεί καλύτερα να βοηθήσει το παιδί της. Δεν πρέπει να διεκδικεί συνεχώς για το παιδί της και να επιμένει πολύ για τα μαθήματα, αλλά να το βοηθήσει να εξελιχθεί, πηγαίνοντάς το σε κάποιο εργαστήριο τις ημέρες των διακοπών, σε ομάδες παιδιών, ώστε να μην ζει σαν μοναχοπαίδι ανάμεσα στον πατέρα και στη μητέρα της. Αυτό θα βοηθήσει περισσότερο τη μικρή να μην αποκτήσει δυσκολίες στην κοινωνικοποίησή της, που πιθανώς να έχει.
Αυτά μπορώ να πω για αυτή την ειδική περίπτωση.

δημοσιογράφος. Κυρία Ντολτό, έχουμε ένα γράμμα για ένα παιδί που δεν βλέπει καλά και έχει και μια αναπηρία. Είναι ημιπληγικό. Σας μεταφέρουν την εμπειρία τους που αφορά την έλλειψη κατανόησης από την πλευρά της κοινωνίας και ειδικά του εκπαιδευτικού συστήματος απέναντι στα παιδιά με αναπηρίες ή μάλλον σε αυτά που πολλοί προτιμούν να τα ονομάζουν παιδιά διαφορετικά από τα άλλα. Βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα. Τι είναι άραγε καλύτερα να κάνουν? Να στείλουν το γιο τους σε ένα ειδικό πλαίσιο που απέχει περισσότερο από 200 χιλιόμετρα από εκεί που κατοικούν ή να το κρατήσουν στο σπίτι, αυτό που ήδη κάνουν, και να το στείλουν στο σχολείο, το κανονικό σχολείο? Το αγόρι έχει χάσει πολύ χρόνο. Το πρόβλημα για το οποίο στην ουσία θέλω να σας μιλήσω, κυρία Ντολτό, γράφει η μητέρα, τοποθετείται στο ερώτημα της αποδοχής, της νοοτροπίας, ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι σαν τα άλλα. Να αποδεχτούν το δικαίωμά τους να είναι διαφορετικά. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι προγραμματισμένο. Τα παιδιά, όποια και αν είναι η μειονεξία τους, σωματική, νοητική ή άλλη, που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του φυσιολογικού, κάνουν πολύ κόπο για να ενταχθούν. Ενοχλούν και αποκλείονται. Απάντηση της Ντολτό. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει κυρίως στις πόλεις. Στα χωριά αντίθετα γίνονται πολύ αποδεκτά. Είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα που οφείλεται στην αύξηση του πληθυσμού και επίσης σε μια τάση να μπουν σε ένα σύστημα όλα τα παιδιά. Κάθε παιδί όμως, να ξέρετε, εξελίσσεται διαφορετικά. Τι ονομάζουμε λοιπόν φυσιολογικό? Το μικρό πυρήνα μέσω όρου κάθε τάξης και όλα τα παιδιά θα έπρεπε να είναι έτσι? Δεν είναι δυνατόν. Οι γονείς έχουν δίκιο. Υπάρχουν επίσης τραγικές επιστολές πάνω στον τρόπο που ο ανώνυμος περίγυρος αντιδρά όταν έρχεται σε επαφή με ανάπηρα παιδιά. Είναι τρομερό. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Για τους ενήλικες είναι πρόβλημα άγχους. Βρίσκονται μπροστά σε ένα παιδί στο οποίο δεν ξέρουν πώς να φερθούν, επειδή δεν περιμένουν από αυτό το ίδιο τρόπο απάντησης. Ξαφνικά αποπροσανατολίζονται, νιώθουν ηλίθιοι και αυτό τους αγχώνει. Υπάρχουν περιπτώσεις, και αυτό πρέπει να το γνωρίζουν οι γονείς των παιδιών με αναπηρίες, που γονείς είχαν την ατυχία να χάσουν ένα υγιές παιδί και έχουν μέσα τους ένα μεγάλο πόνο. Στη θέα ενός ανάπηρου παιδιού σκέφτονται. Ας ζούσε και ας έμενε ανάπηρο από την αρρώστια ή από το ατύχημα. Ή το δικό μου που ήταν όμορφο και γερό πέθανε. Αυτό εδώ ζει. Γιατί? Αυτός είναι ο δικός τους τρόπος άμυνας. Όσο για τα παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν αντιδρούν αμυντικά απέναντι σε ένα συμμαθητή τους που έχει μια διαφορετική εξέλιξη από τη δική τους ή μια μειονεξία, είναι επειδή μέσα στην αγάπη των παιδιών για τους άλλους υπάρχει η επιθυμία και ο πόθος να ταυτιστούν με τον άλλον. Αντιστέκονται στο να τον αγαπήσουν επειδή δεν είναι ένα πρότυπο για αυτά. Δεν είναι μια συνειδητή στάση. Είναι ένα είδος ασυνείδητης σοφροσύνης. Είναι κάτι σαν μια αυθόρμητη περιφρόνηση. Δημοσιογράφος. Έχουμε τη μαρτυρία της μητέρας ενός κοριτσιού 5 ετών που είναι αμβλίωπας, δηλαδή δεν βλέπει, και έχει και μια ελαφρά κινητική αναπηρία. Είχε πάει την κόρη της στο συμβουλευτικό τμήμα ενός νοσοκομείου και καθώς αυτή έκανε λίγη φασαρία μέσα στην αίθουσα αναμονής, η μητέρα την ουθετούσε να χαμηλώσει τον τόνο της, γιατί βρισκόταν σε ένα νοσοκομείο όπου υπήρχαν ασθενείς και δεν έπρεπε να τους ενοχλεί. Εκείνη τη στιγμή μια κυρία, καθώς πρέπει όπως λέμε, κάποιας ηλικίας που περίμενε επίσης, αναφώνησε με ένα ύφος περιφρονητικό προς το σύζυγό της, αλλά έτσι ώστε να την ακούν όλοι. Γιατί τα λέει όλα αυτά? Είναι άχρηστο. Αυτό το παιδί δεν είναι φυσιολογικό. Η μητέρα βεβαίως έμεινε αποσβολωμένη. Τότε ακούστηκε η φωνούλα του κοριτσιού που ρωτούσε τη μητέρα της. «Γιατί το είπε αυτό η κυρία? Τι πάει να πει?» Αυτό το γεγονός μου δίνει την αφορμή να σας θέσω μια άλλη ερώτηση που επανέρχεται συχνά. Πρέπει να μιλάμε σε αυτά τα παιδιά για την αναπηρία τους, κυρία Ντολτό? Απάντηση. Ναι, και από πολύ νωρίς. Μόλις οι γονείς αντιληφθούν ότι το παιδί τους αναπτύσσεται διαφορετικά από τα άλλα παιδιά ή ότι έχει μια μειονεξία, πρέπει αμέσως να του μιλήσουν.
Αν για παράδειγμα οφείλεται σε μια ασθένεια ή σε ένα ατύχημα, πρέπει να του πούν. Όταν ήσουν μικρό, όλα πήγαιναν μια χαρά. Και μετά συνέβη κάτι, παρομοιάζοντας με κάποιο τρόπο το γεγονός, ώστε να καταλάβουν με εικόνες σαν για αυτή, για παράδειγμα, ενός δέντρου που χτυπήθηκε από κερευνό σε μια θύελλα. Βλέπεις, δεν έχεις πια παρά δύο ή τρία κλαδάκια που ανθίζουν ακόμα, ενώ όλα τα άλλα δέντρα που βρίσκονται γύρω σου έχουν πολλά κλαδιά. Αλλά αυτό το δέντρο αναπτύσσεται, η ζωή συνεχίζεται. Θα θεραπευτεί σιγά σιγά, αν όχι εντελώς, σε ένα μέρος τουλάχιστον. Όμως βλέπεις παρόλα αυτά, είναι ένα δέντρο που ζει. Πρέπει να χρησιμοποιούν εικόνες σαν αυτή και να λένε στο παιδί πάντα ακριβώς αυτό που έχει και να το ρωτούν «Τι σκέφτεσαι για όλα αυτά?» Με ποιο τρόπο νομίζεις ότι θα προχωρήσει η ανάπτυξή σου, προτρέποντας έτσι το παιδί να εξηγήσει πώς νιώθει την κατάστασή του σε σχέση με τους άλλους. Είναι κάτι το οποίο οι γονείς των παιδιών με μειονεξίες το σκέφτονται ελάχιστα. Στρέφουν την προσοχή τους στην προσαρμογή ή επαναπροσαρμογή του παιδιού τους, αναζητούν μέσα από την αγάπη τους πώς να μην υποφέρει πολύ. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή οι ίδιοι προβάλλουν τη δική τους οδύνη πάνω στο παιδί τους, που θα δείξει ενδιαφέρον όταν το ρωτούν. Τι σκέφτεσαι για το γεγονός ότι δεν είσαι όπως οι άλλοι? Τι πιστεύεις ότι σκέφτονται οι συμμαθητές σου γι' αυτό? Γνωρίζοντας τις δυσκολίες του και έχοντας τη δυνατότητα να μιλήσει για αυτές, για τις προόδους που μπορεί να κάνει, θα τις επιτύχει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θέλουν να πιστεύουν οι γονείς του. Και θα μπορεί στη συνέχεια να λέει στους συμμαθητές του «Ο πατέρας μου μου εξήγησε ότι δεν είμαι σαν και σένα, επειδή για χίλιους δύο λόγους». Θα κάνει έτσι φίλους και θα αποδεχτεί τη μειονεκτία του. Διαφορετικά, αυτά τα παιδιά νιώθουν ότι κανείς δεν ζητά ποτέ τη γνώμη τους και ότι κανείς δεν απαιτεί από αυτά τόσα όσα από τα άλλα παιδιά. Και αυτό τα πληγώνει. Το ξέρω από τα παιδιά που είχα σε θεραπεία. Έχω παραδείγματα παιδιών που τους απέκρυψαν τη μειονεξία τους, τα οποία εμφάνισαν διαταραχές, όχι εξαιτίας της αναπηρίας τους, όπως πίστευαν οι γονείς, αλλά επειδή κανείς δεν τους είχε μιλήσει για αυτήν. Θα πρέπει από την άλλη πλευρά οι γονείς των φυσιολογικών παιδιών, σε παρένθεση πάντα, να τα βοηθήσουν να δείχνουν κατανόηση για τα παιδιά που είναι άρρωστα ή μειονεκτούν, λέγοντάς τους «Παιδί μου, θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε σένα. Είναι και αυτό ένα παιδί. Σ' αγαπά και αγαπά τη ζωή. Βοήθησέ το για να υπάρξει αλληλεγγύη ανάμεσα στα παιδιά». Και θέλω να σταματήσουμε εδώ. Έχουμε συνέχεια σε αυτό το συγκεκριμένο τρυφερό θέμα, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Μέχρι την επόμενη φορά, ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλήθης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως είδε έρενος εργάζον εν είδε στα υπερώα αυτού. Ότι θύει στην έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη επί την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξοντα ο φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίω αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξαποστέρω πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προζέξονται όνα γριζίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και κλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορδραστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτα σας. Εκεί στρωθεία ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις ασμάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπροζοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπειν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ως θερμοί υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις όνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης το σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων.

0: της εξόδου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Εξήρεμο εις Ιησούς Υιούς Ισραήλ από θαλάσσης Ερυθράς και ήγαγεν αυτούς εις την έρημον Σουρ και επορεύοντο τρεις ημέρες εν τη ερήμο και ούχε έβρισκον είδωρ ώστε ποιήν. Ήλθον δε εις μεράν και ούκη δύναντο ποιήν είδωρ εκ μεράς πικρόν γαρήν. Δια τούτο επωνομάστη το όνομα του τόπου εκείνου πικρία και διεγόγγιζεν ο λαός κατά Μωυσή λέγοντες τι ποιόμεθα ευώησε δε Μωυσής προς Κύριον και έδειξεν αυτό Κύριος ξύλων και ενέβαλεν αυτό εις το είδωρ και εγκλικάνθη το είδωρ. Εκεί έθετο αυτό δικαιώματα και κρίσεις και εκεί αυτόν επείραζε και είπεν εάν ακοή ακούσει Κυρίου του Θεού σου και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιήσεις και ενωτήσει τα συντολάς αυτού και φυλάξεις πάντα τα δικαιώματα αυτού πάσαν όσων είναι πήγαγον της Αιγυπτίης ούκε πάξω επισέ. Εγώ γαριμή Κύριος ο Υιόμενόσε και ήλθον εις Ελλήν και ήσαν εκεί 12 πηγαίοι δάτων και 70 στελέχη Φινίκων παρενέβαλον δε εκεί παρά τα ύδατα απήραν δε εξ Ελλήν και ήλθε πάσα η συναγωγή ιών Ισραήλ στην έρημο Σιν ο εστίν αναμέσων Ελλήν και αναμέσων Σινά παροιμιών το ανάγνωσμα
1: Σοφία πρόσχομαι
0: Ιέ μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, όν γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγίδε πάντα ιών, όν παραδέχεται, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία και θνητός ως είδε φρόνηση, κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, ου κατητάσετε αυτή ουδέν πονηρών, εύγνωστος εστί πάση της αγαπός η αυτή, παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί, μήκος γάρ βίου και έτη ζωής εν τη δεξιά αυτής, εν δε τη αριστερά αυτής πλούτος και δόξα. Εκ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμων δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Εωδή αυτής οδή καλέ και πάσε ετρίβη αυτής με τη ειρήνης, ξύλων ζωής εστί πάση της αντεχομένης αυτής και της επεριδομένης επ' αυτήν ως επί Κύριον ασφαλής. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
0: Τάδε λέγει Κύριος, ανοιχθήσονται επίλες σου Ιερουσαλήμ διαπαντός, ημέρας και νυχτός και κλειστήσονται του εις αγαγή προσέ δύναμην εθνών και βασιλείς αυτών αγωμένους. Τα γάρ έθνη και οι βασιλείς ή την έσου που δουλεύσουν συναπολούνται και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται και η δόξα του Λιβάνου προσέ ήξη εν κυπαρίσω και πεύχει και κέντρο άμα δοξάσε τον τόπο των Άγιών μου και τον τόπο των ποδών μου δοξάσου και πορεύσονται προσέ δε δικότες οι ήτων ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε και προσκυνήσου συνεπί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύναντές σε και κληθείς η πόλης Κυρίου Σιών του Αγίου Ισραήλ. Δια το γεγενήστε σε καταλελειμμένην και μεμισημένην και ουκίνο βοόμση και θύσωσε αγαλίαμα αιώνιον εφροσύνην γενναίες γενναιών και θυλάσσες γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγεσαι και γνώ

0: σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων

0: και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τη εσφαίρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε.

όσο θυμάστε θα προελπίσαμε επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα τα έλε το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει έλος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

Πώς διαφύλαξαν τα δύο καιρό πάνω στις θέσεις. Πώς ευθυροπάσαν την κοινωνική. Για λογισμό Ματέο, για θελήσιο πολυρό. Ή το κράτος της Βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ.

0: στον δούλο σου δέστα και το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα ο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι έγκυση μας εις περασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνων.
0: Περαγία Θεοτό και σώσον εμάς.
3: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμάμου Αγίας Αυτού Μητρός, εν δόξο δεσποινήσιμον Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που την παγκόσμιον ύψος εορτάζομαι, προστασίες του Τιμίων Εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Εδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αμήν.
5: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Απαράγραπτες είναι οι απαιτήσεις της Ελλάδος για αποζημιώσεις από τις γερμανικές φρικαλαιότητες, επισήμανε σήμερα ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας. Μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις καλές σχέσεις γειτονίας χωρίς όμως να αποδεχθεί απειλές, υποδείξεις ή αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, απέστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Μήνυμα εθνικής ενότητας, στήριξης των ακριτικών περιοχών έστειλε και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή, επανέλαβε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Κριτική στις προτάσεις Ανδρουλάκη άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταδικάζει η Μουφτία Ξάνθης τον βανδαλισμό στο τέμενος Πλατάνου. Με τέτοιες πράξεις επιδιώκεται η υπονόμευση του μοναδικού μοντέλου αλληλοσεβασμού και συνεργασίας μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, αναφέρει. Το Κοινοβούλιο του Κωσόβου επανεξέλεξε σήμερα νέο πρωθυπουργό, τον Αλμπίν Κούρτη, αφού το κόμμα του κέρδισε τις εκλογές του Ιουνίου. Συστηματική ρωσική επίθεση εναντίον σιδηροδρόμων της καταγγέλει η Ουκρανία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, στους 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η παράδοση στην Εκκλησία δεν αποτελεί συνέχεια ανθρώπινης μνήμης ή μονιμότητα ιεροτελεστιών και θύμων, αποτελεί ζώσα παράδοση, κατά τη φράση του Ειρηναίου.

Τελικώς η παράδοση αποτελεί συνέχιση της αιωνίου παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία, συνέχεια θείας καθοδηγήσεως και φωτισμού.

Εκκλησία δεν δεσμεύεται από το γράμμα, αλλά μάλλον κινείται σταθερά από το πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, το λαλήσαν δια των προφητών, που οδηγεί τους Αποστόλους, συνεχίζει να καθοδηγεί την Εκκλησία στην πληρέστερη κατανόηση της Θείας Αλήθειας και αποδόξης εις δόξαν.

Το επόμενη της Αγίης Πατράσιν δεν είναι αναφορά σε κάποια αφηρημένη παράδοση, σε τύπους και προτάσεις. Πρωτίστως είναι επίκληση Αγίων Μαρτύρων.

Η Εκκλησία έχει αναλάβει τόσο το κήρυγμα των Αποστόλων όσο και το δόγμα των Πατέρων. Στο σημείο αυτό, ας αναφέρουμε ένα παλαιό ύμνο, πιθανώς έργο του Ρουμανού του Μελωδού. «Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, η Εκκλησία φυλάτουσα».

Κατά την έννοια αυτή, η διδασκαλία των πατέρων αποτελεί μόνιμη κατηγορία χριστιανικής υπάρξεως, σταθερό και υπέρτατο μέτρο και κριτήριο της ορθής πίστεως.

Αποτελεί επικίνδυνη συνήθεια να παρατίθενται χωρί από τους πατέρες, δηλαδή μεμονωμένες φράσεις τους, εκτός εκείνου του πλαισίου, εντός του οποίου και μόνον έχουν την πλήρη και ορθή τους έννοια και ζωή. Οι φράσεις «επόμενη της πατράση» δεν σημαίνει απλώς να παραθέσουμε χωρία τους. Σημαίνει να αποκτήσουμε το φρόνημά τους.

ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τα προβλήματα της χριστιανικής υπάρξεως. Ως θεολόγος ήταν απλός ερμηνευτής της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας.

Όλα σχεδόν τα συγγράμματά του, εκτός ίσως των ομιλιών του, συνεγράφησαν εξαιτίας περιστατικών λόγων. Αγωνιζόταν με τα προβλήματα της δικής του εποχής. Ήταν δε εποχή κρίσιμη, εποχή συζητήσεων και ανησυχιών. Ήταν επίσης περίοδος πραγματικής πνευματικής ανανεώσεως.

Οι εχθροί του Γρηγορίου Παλαμά τον θεωρούσαν κατά την εποχή του ως ύποπτο ανατρεπτικών νεωτερισμών. Στη Δύση και σήμερα ακόμη διατηρούνται οι εναντίον του κατηγορίες. Στην πραγματικότητα όμως ο Γρηγόριος Παλαμάς ήταν βαθιά ριζωμένος στην παράδοση.

Εξ όλων των θεμάτων της θεολογίας του Παλαμά, ας ξεχωρίσουμε ένα μόνο, το κρισιμότερο και το πλέον επίμαχο. Ποιος είναι ο βασικός χαρακτήρας της χριστιανικής υπάρξεως? Ο ύψιστος σκοπός και στόχος της ανθρώπινης ζωής καθορίστηκε από την πατερική παράδοση ως θέωση.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη. Ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων.

0: Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Σάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιεραίων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σών ιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε η Πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
1: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: όσο αναγκαίο, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, όσο αναγκαίο είναι το ψωμί, το φαγητό, το νερό, το οξυγόνο που αναπνέουμε και κυρίως το οξυγόνο, τόσο αναγκαία και ωφέλιμη ήταν η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Χωρίς ψωμί και χωρίς νερό, το πολύ να ζήσουμε λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες, το πολύ λίγες εβδομάδες. Χωρίς οξυγόνο όμως ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει παρά μόνο λίγα λεπτά. Όσο αναγκαίο είναι το οξυγόνο για τη ζωή μας, τόσο αναγκαία και ωφέλιμη ήταν η σταυρική θυσία του Χριστού μας, η κοσμοσωτήρια. Αυτό αποδεικνύεται από πολλούς λόγους της Αγίας Γραφής και θα αναφερθούμε σε 2-3 στην αρχή. Στο 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του. Από τότε διαβάζουμε, ήρξατο ο Ιησούς δεικνύειν τις μαθητές Αυτού, ότι δι' Αυτόν απελθύν εις Ιεροσόλυμα και πολλά παθήν από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήνε και την τρίτη ημέρα εγερθήνε. Άρχισε πια ο Χριστός μας περίπου 40 μέρες πριν τη σταυρική του θυσία να μιλάει φανερά στους μαθητές του και να τους λέει πως πρέπει, είναι ανάγκη να απέλθει στα Ιεροσόλυμα όπου πολλά θα πάθει από τους πρεσβυτέρους, τους αρχιερείς, τους γραμματείς, θα τον σκοτώσουν, θα πεθάνει δηλαδή και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί εκ των νεκρών. Και προσλαβόμενος αυτόν ο Πέτρος ήρξα το επιτιμάν αυτό και λέγον «Η λεώσι Κύριε, ου μη έστεση τούτο». Ο πιο αυθόρμητος Απόστολος, ο Άγιος Πέτρος, πήρε ιδιαιτέρως τον Χριστό και άρχισε να τον επιτιμά και να του λέγει «Ο Θεός να σε φυλάξει, τι είναι αυτά που λες, ποτέ να μην γίνει αυτό το πράγμα, να σε χάσουμε δηλαδή να πεθάνεις». Ο δε στραφής είπε το Πέτρο «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκανδαλόν μου ή ότι ου φρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Και αφού στράφηκε απότομα ο Χριστός, είπε στον Πέτρο «Φύγε από μπροστά μου, πήγαινε πίσω μου σατανά, γιατί μου είσαι σκάνδαλο, μου είσαι εμπόδιο στο κοσμοσωτήριο και λυτρωτικό μου έργο, διότι δεν φρονείς, δεν ασπάζεσαι αυτά που αρέσουν στο Θεό, αλλά αυτά που αρέσουν στους ανθρώπους». Και να σημειώσουμε εδώ ότι λίγες ώρες πριν ή λίγες μέρες, ο Χριστός που τώρα τόσο αυστηρά μιλάει στον Άγιο Απόστολο Πέτρο, λέγοντάς του «Είπαγε ο πίσω μου σατανά», τον πένεψε, γιατί έδωσε την σωστή απάντηση στην ερώτηση «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι, είναι των αιών του ανθρώπου, τι λένε οι άνθρωποι για μένα ότι είμαι». Και τι είπε ο Πέτρος? «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Όχι απλώς άνθρωπος, Υιός ανθρώπου, αλλά και Υιός Θεού. Υιός ανθρώπου, άνθρωπος, Υιός Θεού, Θεός. Από τα λόγια αυτά φαίνεται ότι είναι αναγκαία η θυσία του Χριστού για τη σωτηρία του κόσμου. Και φαίνεται ακόμα στο 12ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, όπου ο Χριστός μας λέγει στους Αποστόλους «Βάπτισμα δε έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ου τελεστή, και έχω να βαπτιστώ ένα βάπτισμα, το βάπτισμα του αίματος, το βάπτισμα του Σταυρού, και πώς αγωνιώ, ανυπομονώ, ποθώ, λαχταρώ, αγαπώ, έως ότου ολοκληρωθεί αυτό το βάπτισμα». Ολοκληρωθεί δηλαδή το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέγει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, της Μεγάλης Δευτέρας που ψάλλουμε την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ. «Χριστός γάρ επίγεται του παθήν αγαθότητη, ο εν δρακή κατέχων τα σύμπαντα, τρέχει προς το βάπτισμα αυτό για να σώσει τον άνθρωπο». Το είπαμε λίγο με δικά μου λόγια. Τρέχει ο Χριστός με προθυμία προς τον Σταυρό, από αγάπη, από αγαθότητα για τον άνθρωπο. Αυτός που βαστάει στην παλάμη του το σύμπαν καταδέχεται, να καρφωθεί πάνω στο ξύλο για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Όσο αναγκαίο και ωφέλιμο είναι το οξυγόνο στη ζωή μας, τόσο αναγκαία και ωφέλιμη ήταν η σταυρική θυσία του Υιού του ανθρώπου.
1: Μαθαίνουμε από την Παλαιά Διαθήκη ότι όταν ο άνθρωπος, το ανθρώπινο γένος, ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν στο προπατορικό αμάρτημα, κατά την έξοδό τους από τον Παράδεισο, ακούγεται για πρώτη φορά το χαρούμενο μήνυμα ότι η σωτηρία θα έρθει στο ανθρώπινο γένος. Και μάλιστα συγκεκριμένα ο Δημιουργός Θεός λέει ότι από το σπέρμα της γυναίκας θα προέλθει εκείνος ο οποίος θα συντρίψει το κεφάλι του φιδιού και το φίδι θα του κάνει παρά μόνο μια μικρή πληγή στη φτέρνα, δηλαδή εντελώς ασήμαντο πάθημα. Ονομάστηκε πρωτευαγγέλιο αυτό που ακούστηκε εκεί στην έξοδο του Παραδείσου, διότι ακριβώς έρχεται να προμηνύσει αυτό το οποίο έγινε, όπως ξέρουμε εμείς οι άνθρωποι που ζούμε μετά Χριστόν, δηλαδή στην περίοδο πλέον του Ευαγγελίου της Εκκλησίας. Το σπέρμα της γυναίκας ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατά μέν την θεϊκή του ιδιότητα δεν έχει μάνα, κατά δε το ανθρώπινον δεν έχει πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο προκειμένου να λυτρώσει το ανθρώπινο γένος από το θάνατο και βεβαίως από την αιτία του θανάτου, την αμαρτία. Και πραγματικά ανεβαίνει πάνω στο σταυρό, πεθαίνει, αλλά στις 3 ημέρες ανίσταται εκ των νεκρών και χαρίζει στο ανθρώπινο γένος τη λύτρωση από το θάνατο. Ακριβώς αυτό υπονοεί η φράση του Θεού στην έξοδο του Παραδείσου, ότι θα συντρίψει το σπέρμα της γυναικός, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, θα συντρίψει το φίδι κατά κράτος και το φίδι θα του κάνει παρά μόνο μία μικρή πληγή στη φτέρνα. Δηλαδή ο θάνατος είναι εκείνο το πάθος του Ιησού Χριστού, το οποίο όμως έρχεται με την Ανάσταση και γίνεται η αφορμή για τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους και από την αμαρτία και από το θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι παρά η λύτρωση του ανθρωπίνου γένους ή, αν θέλετε να είμαστε πιο απλοί, είναι η ίδια μας η ζωή, είναι αυτό το οποίο μας χορηγεί η ζωή. Ο Σταυρός του Χριστού είναι εκείνο το οποίο προμηνύεται επίσης μέσα από ένα περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης, όπου ο Μωυσής μέσα στην έρημο, καθώς οδηγούσε προς τη γη της Επαγγελίας, προς την ελευθερία, καθώς οδηγούσε λοιπόν τον Ισραήλ, τον λαό, τον Ισραηλιτικό προς τη γη της Επαγγελίας, ενώ μέσα στο στρατόπεδο έχουν παρουσιαστεί πολλά φίδια τα οποία σκοτώνουν Ισραηλίτες, παίρνει εντολή από το Θεό, κατασκευάζει ένα μεταλλικό φίδι, το βάζει πάνω σε ένα κοντάρι και το σηκώνει πάρα πολύ ψηλά, ώστε όποιος κοιτάζει το φίδι δεν θα πεθαίνει από το δηλητήριο των φιδιών των αληθινών, τα οποία σκοτώνουν τους Ισραηλίτες. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι όπως ύψωσε ο Μωυσής τον όφιν εν τη ερήμο, έτσι πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην πεθαίνει, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Μέσα στην Εκκλησία, για μας τους χριστιανούς, όλα αρχίζουν και όλα ξεκινούν από το Σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού είναι αυτό το οποίο αποτελεί και την αιτία και το σκοπό της θεώσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος θελήσει να προσεγγίσει τον Ιησού Χριστό, ένας δρόμος υπάρχει, η ανηφόρα του Γολγοθά. Ο ίδιος ο Κύριος μας είχε πει ότι όποιος θέλει ο πίσω με ελθύν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Ο δρόμος αυτός είναι επίπονος, ο σταυρός είναι επίπονος. Όμως ο πόνος, πολλές φορές για μας τους ανθρώπους, θεωρείται συνώνυμο της δυστυχίας, αλλά δεν είναι έτσι. Ο πόνος και η φιλοπονία είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι το συνώνυμο της ολοκληρώσεως και της ευτυχίας και της θεώσεως του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος έχει εσωτερική πληρότητα, όταν ο άνθρωπος έχει προσεγγίσει το Θεό, τότε μαζί με τον Απόστολο Παύλο έρχεται να πει ότι ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσαν δόξα να αποκαλυφθήνε εις ημάς. όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει το μεγαλείο της κοινωνίας με τον Θεό, όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιο είναι το μυστήριο της ζωής, το οποίο μυστήριο της ζωής δεν είναι κάτι, είναι κάποιος, είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτός ο άνθρωπος σε αυτόν εδώ τον κόσμο είναι διατεθειμένος να υποστεί οποιοδήποτε πόνο και οποιαδήποτε θυσία, προκειμένου να κατορθώσει αυτήν την εγκύτητα με τη ζωή, αυτήν την εγκύτητα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και για να ολοκληρώσω αυτή τη σκέψη μου, σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, το Α και το Ω ονομάζεται Χριστός και Εκκλησία και είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν πηγαίνουμε και κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, εκείνη την ώρα δεν γίνεται με έναν τρόπο, θα έλεγε κανείς, μαγικό, μία προσέγγιση του Θεού. Αλλά μυστηριακά ερχόμαστε να γίνουμε ένα με τη θυσία του Ιησού Χριστού, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε ένα και με την Ανάστασή Του, με τη θέωσή Του, με τον δοξασμό Του. Αυτό οφείλει να μας συνέχει σε όλο το διάβα της ζωής μας, ώστε κάθε ώρα και κάθε στιγμή να ξέρουμε ότι είμαστε κοινωνοί του Εσταυρωμένου και γι' αυτό κοινωνοί του Αναστάντος Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο, εκείνο το οποίο θα πρέπει να μην ξεχνάμε είναι όλα στη ζωή του χριστιανού ξεκινούν και συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με τη σταυρική θυσία, με το σταυρό του Ιησού Χριστού.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Αναφερθήκατε και στο Πρωτευαγγέλιο και στο γεγονός εκείνο με τον Όφη στην έρημο, και εδώ μπορούμε συμπληρωματικά να πούμε λίγα λόγια ακόμα. Ο Όφης είναι σύμβολο του Σατανά, αλλά είναι και σύμβολο του Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Είναι σύμβολο του Σατανά ο ζωντανός Όφης, το ζωντανό φίδι, αυτό που κυκλοφορεί και χύνει δηλητήριο από το στόμα του. Ο Χριστός είναι σύμβολο του Σατανά, αλλά ο Όφης, διορθώνω, είναι σύμβολο του Σατανά, αλλά ποιος Όφης? Ο νεκρός Όφης, ο χάλκινος Όφης, ο Όφης του Μωυσέως. Παρομοιάζεται ο Χριστός με Όφη, με φίδι, διότι δεν ήταν πάνω στο Σταυρό ως αμαρτωλός, αλλά σαν αμαρτωλός, έμοιαζε με αμαρτωλός. Σήκωνε επάνω του αμαρτίες ξένες, τις δικές μου, τις δικές σου, τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών και όλων των αιώνων, όπως είπε ο Τίμιος Πρόδρομος, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Έμοιαζε λοιπόν ο Χριστός για αμαρτωλός, αλλά δεν ήταν πραγματικά αμαρτωλός. Και το φίδι που έδωσε ο Θεός εντολή για να βάλει ο Μωυσής πάνω, πολύ ωραία, πάνω σε ένα ξύλο, σε έναν πάστολο, όχι πάνω σε ένα μάρμαρο ή σε μια πέτρα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά σε ξύλο, γιατί το ξύλο αυτό προτυπώνει το ξύλο του Σταυρού. Και ο Όφης, ο χάλκινος βέβαια, προτυπώνει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως στην εποχή του Μωυσή, το φίδι που ύψωσε ο Μωυσής πάνω στο ξύλο δεν ήταν αληθινό, δεν ήταν πραγματικό, αλλά έμοιαζε με φίδι, έτσι και ο Χριστός έμοιαζε με αμαρτωλός. Όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του, «Τον μη γνώντα αμαρτίαν, υπέρ ημών αμαρτίαν επίησεν, ή να ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτό». Αυτόν δηλαδή που δεν γνώρισε καμία αμαρτία, ο Θεός Πατέρας τον έκανε αμαρτία για χάρη μας, για να δικαιωθούμε και λυτρωθούμε και σωθούμε μέσω της θυσίας του Υιού του ανθρώπου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και πάλι στο 3ο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος θα πει, ο Χριστός έγινε κατάρα για μας πάνω στο Σταυρό. Τον έκανε τον Χριστό, Χριστός ημάς εξηγόρασιν εκ της κατάρας του νόμου, ή να ημείς δικαιωθόμεν εν αυτό. Έγινε αμαρτία ο Χριστός, έγινε κατάρα για χάρη μας, χωρίς να είναι αμαρτία, χωρίς να είναι κατάρα. Αυτό ήταν αναγκαίο και απαραίτητο. Το λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Εδεήθημεν Θεού νεκρουμένου ή να ζήσομεν δι' αυτού. Είχαμε ανάγκη δηλαδή από τον ίδιο το Θεό να πεθάνει για να ζήσουμε μέσω αυτού. Ο Θεός όμως είναι αθάνατος, δεν πεθαίνει. Γι' αυτό μέσα στην πανσοφία του, αυτό που ήταν έμεινε πάντοτε, δηλαδή Θεός, και αυτό που δεν ήταν έγινε, δηλαδή και άνθρωπος, αναμάρτητος άνθρωπος, κενός με αλφα γιώτα, καινούριος άνθρωπος, έτσι ώστε να μπορεί να πεθάνει και παθαίνει και πεθαίνει και λυτρώνεται η αμαρτωλή ανθρώπινη φύση από την θεία φύση, από την ολοκένουργη, την αναμάρτητη, την θεωμένη ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και κάτι ακόμα. Ο Χριστός μας πριν πει αυτόν τον λόγο για τον όφη, και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν διερήμο, ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου κτλ, είπε και ουδείς αναδέδικεν εις των ουρανών, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Και κανένας δεν ανέβηκε εις των ουρανών, δηλαδή στην ύψιστη σφαίρα της θεότητας, παρά μόνο αυτός που κατέβηκε από την ύψιστη σφαίρα της θεότητας. Αυτός, η κατάβαση του Χριστού είναι μεγάλη ταπείνωση, αλλά η ύψωση στο Σταυρό είναι ακόμα μεγαλύτερη. Είναι η άκρα ταπείνωση.
1: Η ταπείνωση είναι συνώνυμη με το Σταυρό. Αυτό που επισημάνατε είναι η μεγάλη αλήθεια της εκκλησιαστικής ζωής. Όλα ξεκινούν από το Σταυρό και όλα τελειώνουν στο Σταυρό, αλλά και όλα ξεκινούν από την ταπείνωση και όλα τελειώνουν στην ταπείνωση. Ο Σταυρός του Χριστού είναι η Ανάσταση του Χριστού και η Ανάσταση του Χριστού είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος ο οποίος όταν αναστήθηκε εξακολούθησε στο άφθαρτο αναστημένο σώμα του να έχει τους τύπους των ύλων. Ακριβώς για να θυμόμαστε όλοι ότι ταυτίζεται το πρόσωπο του εσταυρωμένου με τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Όταν γινόμαστε χριστιανοί, όταν βαπτιζόμαστε δηλαδή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Ώστε με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια καινούργια ζωή. Άρα λοιπόν, ο βαπτιζόμενος χριστιανός δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να σταυρώνει τον κακό εαυτό του, όπως επίσης ο Απόστολος Παύλος τονίζει σε μια επιστολή του, ότι οι του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τη επιθυμία. Αυτό είναι και η πορεία της πνευματικής ζωής. Θέλω να πω ότι καθώς έχουμε γίνει πλέον χριστιανοί και πορευόμαστε αυτόν τον πνευματικό δρόμο, δεν μπορούμε να ξαναβαπτιστούμε, όμως μπορούμε να ανανεώσουμε, να καινουργώσουμε το βάπτισμά μας. Με ποιο τρόπο? Όχι βέβαια ξαναμπαίνοντας στην κολυμβήθρα. Κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, λέμε στο σύμβολο της πίστεως. Όμως μπορούμε να αναβαπτιστούμε στο βάπτισμα των δακρύων, δηλαδή στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Εκεί ο κάθε ένας από εμάς ξανασταυρώνουμε αυτές τις αμαρτίες, αυτά τα πάθη, αυτό το εγώ μας, τα οποία μας απομακρύνουν από τον Θεό, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντασσόμεθα και πάλι στο μυστικό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ή αν θέλετε να βρίσκουμε και πάλι τον δρόμο προς τον Παράδεισο, ο οποίος δρόμος προς τον Παράδεισο έχει όνομα. Εύρω καγώ την οδόν διά της μετανοίας, ψάλλει ένα τροπάριο της Εκκλησίας. Μετάνοια είναι ο δρόμος που οδηγεί στον Παράδεισο. Είναι ο δρόμος της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Η αμαρτία μας έριξε από τον Παράδεισο, μας έδιωξε από τον Παράδεισο καλύτερα. Η μετάνοια έρχεται και μας επανεισάγει στον Παράδεισο, ξανανοίγει την πόρτα του Παραδείσου. Όλα αυτά, δηλαδή η ταπείνωση, δηλαδή η μετάνοια, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μυστηριακή βίωση του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι παρά η λύτρωσή μας από τις αμαρτίες. Γι' αυτό και ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εδώ τόσο να μας αφήσει θεωρητική διδασκαλία, όσο να μας καλέσει λέγοντας ότι όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον. Δηλαδή εγώ προπορεύομαι και εσείς ελάτε να με ακολουθήσετε. Ο χριστιανός είναι χριστιανός εφόσον είναι εσταυρωμένος. Και εφόσον είναι σταυρωμένος, είναι χριστιανός διότι δεν μπορεί παρά κάθε σταυρωμένος να είναι και αναστημένος. Αυτό είναι ένα διαρκές βίωμα. μέσα στην πνευματική ζωή και οφείλουμε να το θυμόμαστε όλοι. Κάθε φορά πρέπει να βάζουμε κάτω τον εαυτό μας και να προσπαθούμε να νεκρώσουμε τα πάθη και τις αμαρτίες του. Αυτή η ζωή της μετανοίας, της ταπεινώσεως, ουσιαστικά είναι ο δρόμος της σταυρώσεως, ο οποίος όμως με ασφάλεια οδηγεί στο φως της Αναστάσεως, που είναι το φως της αιωνίου ζωής. Είναι η λύτρωσή μας από την αμαρτία και από το θάνατο.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Και μια και αναφερθήκατε στην αγάπη και στα τρυπημένα χέρια του Χριστού μας, να φέρουμε ένα παράδειγμα. Όταν πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα και ψωνίζουμε κάτι, ο καταστηματάρχης μας δίνει απόδειξη. Η απόδειξη είναι έγκυρη όταν είναι διάτρητη. Και όπως η απόδειξη, η διάτρητη, είναι γνήσια, έτσι και η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι γνήσια, διότι είναι διάτρητη. Έχει τρυπημένα τα χέρια του ο Χριστός και τα πόδια του, καθώς καρφώθηκαν πάνω στο ξύλο του Σταυρού και αγιάστηκε και λυτρώθηκε και σώθηκε ο κόσμος. Τόσο πολύ είναι μεγάλη αυτή η αγάπη που στον επόμενο στίχο ο Χριστός μας είπε «Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Δηλαδή με απλά λόγια, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε και αυτόν ακόμα τον μονογενή του Υιό παρέδωσε στη θυσία, παρέδωσε στο Σταυρό, έτσι ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, όχι γενικά και αόριστα σε μια αφηρημένη δύναμη, σε μια ανώτερη δύναμη, αλλά σε Αυτόν τον εσταυρωμένο και αναστάντα, και με μία λέξη τον σταυροαναστημένο, Κύριο Ιησού Χριστό, να έχει ζωή αιώνια και να μην χάνεται, να μην τιμωρείται δηλαδή και κολλάζεται. Αυτόν τον στίχο, ένας θαυμαστής της Αγίας Γραφής, είναι από το τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννου, στίχος 16, τον έγραψε σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις διαλέκτους του κόσμου και έφτιαξε ένα ογκώδες βιβλίο και το κυκλοφόρησε. Τόσο πολύ αγάπησε αυτόν τον στίχο, αυτός ο θαυμαστής της Αγίας Γραφής, που θεώρησε και αυτός, όπως και πολλοί πατέρες της Εκκλησίας, ότι είναι η σύνοψη της Αγίας Γραφής. Όμως, με την σταυρική του θυσία ο Χριστός, είναι σαν να έκανε μια μεγάλη γεώτρηση και ξεπήγασε τόσο νερό που να υδρευθεί όλη η ανθρωπότητα. Όμως μαγικά κανένας δεν σώζεται, διότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία των πλασμάτων Του και των αγγέλων και των ανθρώπων. Για να σωθεί κανείς πρέπει να πάρει το κύπελο και να πάει να πάρει νερό και να πιει. Το κύπελο είναι η πίστη, ή να πάσω πιστεύον εις Αυτόν τον εσταυρωμένο, και το νερό είναι το νερό της σωτηρίας. Αν κανείς δεν πάρει το κύπελο και δεν πηγεί από το ίδωρτο ζών που απέρευσε από τον Σταυρό, τότε τι το όφελος, θα πεθάνει από την δίψα. Αυτός ο οποίος αρνείται τον εσταυρωμένο και αναστάντα εκ νεκρών, τιμωρείται, το τέ με αλφαγιώτα. Αυτοτιμωρείται όπως εκείνος που βαστάει κλειστά τα μάτια του και μένει βυθισμένος στο σκοτάδι. Δεν φταίει ο ήλιος, αλλά η κακή του πρόθεση και η κακή του διάθεση. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Και τι ήταν ο κόσμος, ιδιαίτερα ο Ισραηλιτικός λαός? Ήταν ένας κόσμος άκοσμος. Ένας κόσμος άθλιος και τρισάθλιος. Αγνώμων και αχάριστος. Αποστάτης και επαναστάτης. Διεφθαρμένος και διεστραμμένος. Κι όμως, ο Θεός αγάπησε και αγαπάει αυτό τον κόσμο. Εμείς έχουμε μικρή αγάπη. Ο Θεός έχει μεγάλη αγάπη. Πόσο μεγάλη αγάπη? Αν πούμε σαν τον ωκεανό, λίγο λέμε. Αν πούμε σαν τον ουρανό, λίγο λέμε. Άπειρος ο Θεός, άπειρη και η αγάπη Του. Ασύλληπτο αυτό το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο, το ακατάληπτο μυστήριο. Και αν κάνουμε μια παρομοίωση και παρομοιάσουμε το μυστήριο του Σταυρού με όλον τον ωκεανό, με όλη τη θάλασσα, εμείς λίγο το προσεγγίζουμε. Είναι σαν να παίρνουμε έναν κουβά νερό ή το πολύ πολύ ένα βαρέλι. Κάτω όμως μένουν απροσμέτρητα βάθη, άγνωστα, απίθμενα. Μόνο ο Θεός γνωρίζει το μυστήριο του Σταυρού, το μυστήριο της αγάπης Του. Αυτό το γεγονός πρέπει να μας συνέχει, αυτό το γεγονός πρέπει να μας ηλεκτρίζει, αυτό το γεγονός πρέπει να μελετούμε συνέχεια και να το έχουμε στο νου μας.
1: Και επειδή ο τηλεοπτικός μας χρόνος παρέρχεται, εγώ ήθελα να κλείσω με ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε στο γεροντικό. Κάποτε ήταν στα τελευταία του ένας ασκητής και είχαν μαζευτεί κάποιοι συμμοναστές του εκεί στο κρεβάτι για να του συμπαρασταθούν σε αυτήν την ώρα, την επίσημη. Αυτός λοιπόν, μεταξύ των άλλων, κάποια στιγμή αρχίζει να φωνάζει στους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί, στους μοναχούς που βρίσκονταν γύρω του, «Δώστε μου το βιβλίο μου, δώστε μου το βιβλίο μου». Κοιτούσαν γύρω, δεν υπήρχε απολύτως τίποτε μέσα στο κελί. Ήταν όλα πολύ φτωχικά και δεν υπήρχε και κανένα βιβλίο. «Δώστε μου το βιβλίο μου, δώστε μου το βιβλίο μου». Όταν λένε γέροντα, δεν υπάρχει κάποιο βιβλίο εδώ. Σηκώνει το χέρι και δείχνει πάνω από το κεφάλι του στον τοίχο, όπου είχε κρεμάσει την εικόνα του εσταυρωμένου. «Αυτό θέλω». Του το έδωσαν, το αγκάλιασε και εκεί ήταν η τελευταία στιγμή της επίγειας ζωής του. Ήταν το βιβλίο το οποίο μελετούσε σε όλη του τη ζωή. Ήταν το βιβλίο το οποίο τον είχε κάνει σοφό. Ήταν το βιβλίο το οποίο του είχε δείξει το δρόμο για να εισέλθει στον παράδεισο. Έτσι θέλω να κλείσω εγώ αυτές μου τις σκέψεις, λέγοντας σε όλους μας ότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ως χριστιανοί για μας τα πάντα και εν πάση είναι ο εσταυρωμένος και αναστημένος Ιησούς Χριστός. Χρειάζεται λοιπόν ό,τι κάνουμε στη ζωή μας να το ξεκινάμε με το Σταυρό. Ό,τι σκέψη έρχεται, ό,τι ενέργεια προβαίνουμε, οτιδήποτε έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, να ξεκινάμε και να τελειώνουμε με το Σταυρό του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και βιωματικά να ζήσουμε ως εσταυρωμένοι και αναστημένοι, κυρίως σταυρώντας τον κακό εαυτό μας μέσα από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, ώστε διά της μετανοίας να βρούμε και εμείς τον δρόμο ο οποίος οδηγεί στην πηγή της ζωής.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να θυμηθούμε ή μάλλον να δούμε και μια άλλη όψη του Σταυρού του Χριστού. Το πάθος Του, το μαρτύριό Του, το ψυχικό και το σωματικό, την αγωνία Του που έζησε πριν ακόμα γίνει άνθρωπος. Έτσι, για παράδειγμα, με το στόμα του προφήτη Ισαΐα, 800 χρόνια π.Χ. ο Πάσχων Μεσσίας λέγει, «Τον νότον μου έδωκα εις μάστιγας, τας δε σιαγώνας μου εις δραπίσματα, το δε πρόσωπόν μου που καπέστρεψα από εσχήνης εμπτισμάτων». Έδωσα δηλαδή την πλάτη μου στο μαστίγιο, τις σιαγώνες μου σε ραπίσματα και δεν απέστρεψα το πρόσωπό μου από την τροπή των φτισιμάτων. Δια του προφήτη Δαβίδ, στον 68ο ψαλμό, ο προφήτης των προφητών, ο παντογνώστης Κύριος Ιησούς Χριστός, πριν γίνει άνθρωπος, λέγει, «Επληθύνθησαν υπέρ τας τρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν». Δηλαδή πλήθυναν πιο πολύ και από τις τρίχες της κεφαλής μου, αυτοί που με μισούν δωρεάν, δηλαδή χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Πάλι στον ίδιο ψαλμό ο Πάσχων Μεσσίας θα μας πει, «Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος». Εκεί που πεινούσα, αντί να μου δώσουν λίγο ψωμί, μου έδωσαν χολή. Και εκεί που διψούσα, αντί να μου δώσουν λίγο νερό, μου έδωσαν ξύδι. Αλλά τα περισσότερα λόγια ο Πάσχων Μεσσίας τα λέγει στον 21ο ψαλμό, που είναι ο κατεξοχήν μεσσιακός ψαλμός. Λέγει εκεί ως άνθρωπος, ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, «Ο Θεός μου πρόσχεσμε, ή να τι εγκατέλειπες με, Θεέ μου, «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες?» Αυτό που είπε πάνω στον Σταυρό, «Ηλί, ηλί, λιμάσα βαχθανή του τέστην, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Και άλλα πολλά λέγει ο Χριστός μας, αλλά να θυμηθούμε ένα τελευταίο γεγονός από την ζωή του μεγαλομάρτυρος, του μάρτυρος, του νεομάρτυρος καλύτερα, Αγίου Γεωργίου του Σέρβου. Τον έπιασαν οι Τούρκοι και του είπαν, «Τώρα θα σε κάψουμε ζωντανό. Πού θα πας εσύ?» Εγώ είπε, «Θα πάω στον παράδεισο του Χριστού μου». «Εμείς πού θα πάμε?» του είπαν, «Εσείς θα πάτε στο πυρ το αιώνιον». Τον έβαλαν πάνω στη φωτιά και τον έκαιγαν. «Αισθάνεσαι, Γεώργιε, αυτό το πυρ?» «Όχι», είπε, «δεν το αισθάνομαι, γιατί ο Χριστός μου το μετέβαλε σε δροσιά». Ύστερα δυνάμωσαν τη φωτιά, αύξησαν τη φωτιά, του έδεσαν τα χέρια με χοντρά σχοινιά και του είπαν, «Τώρα αισθάνεσαι το πυρ?» «Ούτε αυτό το πυρ αισθάνομαι, ούτε το άλλο το αιώνιο πυρ αισθάνομαι». Και όταν κάηκαν τα σκοινιά, ο Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτης ο Σέρβος ύψωσε και έκανε κανονικά το σημείο του Σταυρού. Με τον Σταυρό άρχισε, με το Άγιο Βάπτισμα δηλαδή, όπως τόνισε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος, «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν», και με τον Σταυρό τελειώνει τη ζωή του. Έτσι πρέπει να είναι η ζωή μας, Σταύρο Αναστάσιμη, να προσκυνούμε και να αγαπούμε και να λατρεύουμε τον Σταύρο Αναστημένο Κύριο Ιησού Χριστό. Εκεί όπου υπάρχει ο Σταυρός, εκεί υπάρχει και η Ανάσταση. Να αγαπήσουμε τον Εσταυρωμένο. Αγαπώντας τον Σταυρό, αγαπούμε τον Εσταυρωμένο. Προσκυνώντας τον Σταυρό, προσκυνούμε τον Εσταυρωμένο. Και ήθε όλη μας η ζωή, δια των ευχών σας Σεβασμιότατε, να είναι Σταύρο Αναστάσιμη, έτσι ώστε την ημέρα της κρίσεως να συναναισθηθούμε με τον αρχηγό της ζωής και του θανάτου, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Ευλογείτε Σεβασμιότατε, χαίρετε Σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Ψωίνου με θέμα «Μπορώ να μείνω αγνός στην εποχή μας», που εκφωνήθηκε την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Άλλο ένα ερώτημα θα μας απασχολήσει σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, ένα ερώτημα δύσκολο, όχι απλό, σύνθετο. Θα μπορούσα να πω πως είναι και πολύπλοκο, ίσως και βασανιστικό. Μπορώ να μείνω αγνός? Μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, σε αυτή την εποχή τη δύσκολη, την επικίνδυνη, μπορώ να τηρήσω γενικότερα τις εντολές του Θεού και ειδικότερα αυτή την εντολή να μείνω καθαρός, αδιαλόβητος, αγνός, όπως θα λέγαμε απλά. Δυστυχώς, σήμερα πολλοί συνάνθρωποι μας, πολλοί αδελφοί μας, όλοι μας, δεν ασχολούμαστε με τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν μας απασχολούν τέτοια θέματα. Καταγινόμαστε με πράγματα κοσμικά, σαρκικά. Πάθος τρομερό που δυστυχώς υπάρχει σε όλους μας, μικρούς και μεγάλους, άνδρες και γυναίκες, είναι η φιλιδονία. Αυτή δηλαδή η υπερβολική αγάπη για την ειδονή, για την κάλυψη εκείνων των σαρκικών σωματικών αναγκών. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε πως ζούμε σε εποχή σαρκική. Οι μέρες, οι δικές μας είναι μέρες σαρκικές. Τα πάντα περιστρέφονται, δορυφορούνται γύρω από αυτό το ζήτημα, γύρω από αυτό το θέμα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, είναι απίθανο να μας απασχολήσουν ερωτήματα ή να καταπιαστούμε με ζητήματα τέτοια όπως είναι αυτό το σημερινό, το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε, να δούμε, να ερευνήσουμε για να ωφεληθούμε. Μπορώ να μείνω αγνός? Το ερώτημα αυτό, θεωρώ αδελφοί μου, υπάρχει πάντοτε για κάθε άνθρωπο κάθε εποχής, διότι το ζήτημα της αγνότητας πάντοτε ήταν ένα κέριο θέμα, κάτι το οποίο δεν απασχολούσε τους ανθρώπους, εκείνο με το οποίο δεν καταγίνονταν και δεν προσπαθούσαν τέλος πάντων να επεξεργαστούν. Ιδιαίτερα όμως στις ημέρες μας τα πράγματα έχουν γίνει αφόρητα, θα έλεγα τραγικά. δύσκολα, γιατί όπως προλάβαμε να πούμε, οι μέρες μας είναι καθαρά και εντελώς σαρκικές. Γι' αυτό βλέπουμε ιδιαίτερα σήμερα το ζήτημα αυτό να μην απασχολεί πολλούς, αλλά λίγους. Ο κόσμος μας σήμερα είναι βουτυγμένος στην αμαρτία ίσα με το λαιμό. Η σαρκικότητα κυριαρχεί παντού. Και αυτά δεν είναι λόγια δικά μου, κάτι για να πω τούτη τη στιγμή, είναι αυτή η μαύρη πραγματικότητα που συναντάμε όλοι μας. Αν ξεφυλίσουμε μία εφημερίδα, θα διαπιστώσουμε πως και εκεί μέσα υπάρχουν πράγματα τα οποία εικόνες, κείμενα ίσως, που μας τραβούν στη σαρκικότητα. Πολύ δε χειρότερα αν ανοίξουμε την τηλεόραση ακόμα και μέρα μεσημέρι, θα δούμε την σαρκική κατάσταση να κυκλοφορεί χωρίς εδώ, να προβάλλεται και να καλείται σε αυτήν ο κάθε ενδιαφερόμενος. Για να διαφημιστεί κάτι, βλέπουμε να γίνεται με τρόπο σαρκικό, για να μην πω σε λεπτομέρειες. Από ένα αυτοκίνητο μέχρι μία τσίχλα. Γιατί αυτό? Διότι γνωρίζει πολύ καλά αυτός που θέλει να πουλήσει αυτό το οποίο επικρατεί σήμερα και πώς θα προβάλλει καλύτερα το προϊόν του και πώς θα το αναδείξει, εάν θέλετε. Θα μου πείτε, η σαρκική κατάσταση αναδεικνύει κάποια πράγματα? Στο εμπόριο, ναι. Διότι η σαρκικότητα, μην ξεχνάμε, είναι η πιο παλαιά εμπορική κατάσταση. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο, νομίζω αντιλαμβάνεστε. Οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι θα καταπιαστούν με το ερώτημα αυτό, αν μπορώ να μείνω αγνός και μάλιστα σε τούτη την εποχή, σε αυτές τις ημέρες, σε αυτό τον κόσμο, χωρίζονται ή θα μπορούσαν να χωριστούν σε διάφορες ομάδες. Είναι εκείνοι που θέλουν να ειρωνευτούν και μιλάνε για την αγνότητα έχοντας μέσα στα λόγια τους μεγάλη δόση ειρωνίας. Διότι πολλοί συνάνθρωποι μας θεωρούν την σωματική, την ανθρώπινη γενικότερα καθαρότητα ως κάτι το ξεπερασμένο, το παλαιομοδίτικο, το αναχρονιστικό, ως μία κατάσταση που ίσχυε το καιρό εκείνο, γιατί δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν αλλιώς, γιατί είχαν στενά μυαλά ίσως, έτσι θεωρούν. Και μιας και σήμερα προοδεύσαμε, ανοίξαμε τα μυαλά μας, τους ορίζοντές μας, τα κεφάλια μας, δεν ξέρω τι, πρέπει να επιδιδόμαστε σε ένα σωρό εσχρές πράξεις και σαρκικές για να είμαστε τι ειν της εποχής. Μέσα δηλαδή στην εποχή. Για να μην μας δείχνουν με το δάχτυλο. για να μην μας θεωρούν παλαιομοδίτες. Υπάρχουν όμως, δόξα τω Θεώ, και άνθρωποι που ρωτούν όχι απλά με περιέργεια, αλλά με διάθεση να μάθουν για το ζήτημα αυτό και να ακούσουν τρόπους και τακτικές που μπορεί αυτή η σκληρή πραγματικότητα, αυτό το δύσκολο εγχείρημα να γίνει πράξη και τρόπο ζωής. Μη σας φανεί παράξενο, αδελφοί, πως πολλοί από αυτούς που ρωτούν με ενδιαφέρον καθαρό και ειλικρινές είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ίσως έχουν μπουχτίσει από όλα αυτά που προσφέρει η σύγχρονη εντός εισαγωγικών πραγματικότητα, ή είναι πολλοί από αυτούς που έχουν δει τα αποτελέσματα της ζωής αυτής και των επιλογών αυτών σε φίλους, σε δικούς τους ανθρώπους, και είναι αποφασισμένοι να ακολουθήσουν αυτό το κάτι άλλο, αυτό το διαφορετικό. Κυριαρχεί όμως η αντίληψη στη λογική και στο μυαλό πολλών ανθρώπων, ίσως των περισσότερων, πως κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο. Είναι εκείνο το οποίο όσο και να αγωνιστεί κάποιος δεν θα καταφέρει ποτέ. Και εδώ πάλι βοηθάει ο κόσμος και το κοσμικό πνεύμα, που πολλές φορές έρχονται να μας ψιθυρίσουν στο αυτί πως όλα εκείνα που εντέλεται ο Θεός, που κηρύσει η Εκκλησία, που θέλει η αξιοπρέπεια και η λογική, πλέον δεν είναι εφαρμόσιμα. Και ξέρετε, αν από την αρχή ξεκινήσουμε κάπως έτσι, δεν μπούμε δηλαδή ζεστά στον αγώνα αυτό να τηρήσουμε εαυτόν αγνών και καθαρών, τότε αργά ή γρήγορα θα κουραστούμε, θα αποκάμουμε, θα τα παρατήσουμε, θα σηκώσουμε τα χέρια και θα μας παρασύρει ο χήμαρος της κοσμικότητας και εμάς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην ακούμε γνώμες άλλων και θεωρίες άλλων, να μην βαδίζουμε σε ατραπούς και δρόμους και μονοπάτια που βάδισαν άλλοι και ίσως δεν τα κατάφεραν. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, να κάνουμε τη δική μας προσπάθεια, το δικό μας αγώνα, να χαράζουμε τη δική μας πορεία. Θυμάμαι στο πανεπιστήμιο κάποιους συμφοιτητές μου έλεγαν για ορισμένους καθηγητές πως δεν περνάνε, κόβουνε, θα σε κόψουν και μία και δύο, ίσως και πέντε φορές για να περάσει το μάθημα. Και εγώ πήγαινα και το περνούσα με την πρώτη. Όχι γιατί ήμουν ο καλύτερος φοιτητής από αυτούς, αλλά γιατί δεν άκουσα τις συμβουλές τις κακές τις δικές τους. Γιατί ήθελα να κάνω το δικό μου βηματισμό και το δικό μου αγώνα και την προσωπική μου προσπάθεια. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να μην ενστερνιζόμαστε πράγματα που μας ρίχνουν, που μας οδηγούν στην απελπισία, αλλά να ενεργούμε το δικό μας αγώνα και τη δική μας προσπάθεια. Και που ξέρετε, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, ίσως εμείς τα καταφέρουμε. Φαντάζει λοιπόν ανέφικτη κατάσταση η κατάσταση αυτή της προσπάθειας να παραμείνει κάποιος αγνός σήμερα από μεγάλη δε μερίδα ανθρώπων στυλιτεύεται κάτι τέτοιο και χαρακτηρίζεται, όπως το είπαμε προηγουμένως, παλαιομοδίτικο, μπανάλ, ξεπερασμένο. Ακούστε και ένα τελευταίο. Και επιβλαβές για την υγεία. Πού το έμαθαν αυτό, που το άκουσαν, δεν ξέρω. Αν μελετήσουμε πατέρες εκκλησίας μας, αγίους της εκκλησίας μας που μιλούν εξ εμπειρίας, θα δούμε πως η αγνότητα και η καθαρότητα όχι μόνο δεν βλάπτει την υγεία του ανθρώπου, αλλά την βοηθάει κιόλας. Βλέπουμε ασκητές, γεροντάδες που τήρησαν τον εαυτόν τους αδιαλόβητο από κάθε σαρκική αμαρτία, να βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία, να είναι αδύνατοι, αποστεωμένοι, ίσα ίσα να αναπνέουν και το μυαλό τους να έχει μια διάβγεια θαυμαστή και η υγεία τους να παρουσιάζει την καλύτερη εικόνα. Και αναρωτιέται κανείς, τελικά η αγνότητα βλάπτει την υγεία? Αν συμβουλευθούμε και κάποιους σοβαρούς επιστήμονες ιατρούς, θα μας πούν πως το να παραμείνει κάποιος μακριά από κάθε τι σαρκικό είναι εκείνο το οποίο συντελεί στην καλή υγεία. Ο Άγιος Σάββας ο υγειασμένος λέει εγκράτεια. Τι είναι η εγκράτεια? Καθαρότητα, και γύμνασης και της τροφής λιτότης και έγερσης αιωθινή εστί μακροβιώτης. Η αγνότητα λοιπόν, η καθαρότητα ωφελεί τον άνθρωπο και σωματικά, πολύ δε περισσότερο ψυχικά. Μην ακούμε λοιπόν αυτές τις ανοησίες που πολύ έτσι επιπόλαια αναφέρουν και με τις οποίες προσπαθούν να μας βλάψουν ανεπανόρθωτα. Κάνουμε λόγο για την αγνότητα, αδελφοί μου. Θα ήταν σημαντικό όμως να την ορίσουμε, να δούμε τελικά ποια είναι η αγνότητα, τι εννοούμε με τον όρο αγνότητα, για να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα τι σημαίνει κάποιος άνθρωπος να είναι αγνός και καθαρός. Αγνότητα είναι ο αγώνας εκείνος, ο πολυμέτωπος, ο κουραστικός, ο πολλές φορές επικίνδυνος, η πάλη δηλαδή με τον διάβολο και τον ίδιο μας τον εαυτό. Όταν μιλάμε για αγνότητα λοιπόν, εννοούμε πάλι, αγώνα. Αυτό τι συνεπάγεται? Μόχθο, κόπο, υδρότα, ίσως και αίμα πολλές φορές. Τα αγαθά κόπης, έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας, κατορθούνται. Δεν μπορούμε έτσι αυρόχης ποσή να καταφέρουμε κάποια πράγματα, πολύ δε περισσότερο τούτα τα οποία είναι σπουδαία πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν μπούμε στη διαδικασία να μείνουμε αγνοί, να ξέρουμε ότι θα δώσουμε αγώνα. Και κυρίως δύο είναι τα μέτωπα εκείνα στα οποία διεξάγουμε τον αγώνα μας τις περισσότερες φορές. Ο διάβολος, που είναι ένας εχθρός ορκισμένος που βρίσκεται έξω από μας και προσπαθεί να μας καταστρέψει, αλλά και ο κακός εαυτός μας, που είναι ένας δεύτερος εχθρός, πιο επικίνδυνος, γιατί ζει και υπάρχει και δραστηριοποιείται μέσα μας. Για να δούμε τι άλλο μπορεί να σημαίνει και να είναι η αγνότητα. Είναι η εγκράτεια και η σοφροσύνη. Τι σημαίνει εγκρατής άνθρωπος? Εκείνος που αρκείται σε λίγα πράγματα και σε σωστά πράγματα και σε ωφέλιμα πράγματα. Εκείνος που δεν απλώνει τον εαυτόν του από εδώ και από εκεί, και ιδιαίτερα σε πράξεις μιαρές που μολύνουν τον εαυτόν του. Αυτός είναι ο εγκρατής. Ο εγκρατής άνθρωπος ταυτόχρονα είναι και σόφρον. Τι σημαίνει σόφρον? Συνετός. Είναι εκείνος ο οποίος ζει όπως θέλει ο Θεός, όπως πρέπει, όχι όπως του υπαγορεύουν οι επιθυμίες του και τα θέλω του. Και ένα τρίτο είναι η εγκράτεια, η αγνότητα. Η προσπάθεια να καθυποτάξουμε τη σάρκα, δηλαδή το σαρκικό φρόνημα και το άκαρπο συναίσθημα. Πολύ σημαντικά και αυτά. Μιλάμε πάλι για αγώνα. Για αγώνα με μας, με τον εσωτερικό μας κόσμο, με τον εαυτό μας, για να κάνουμε τι? Να καθυποτάξουμε τη σάρκα μας. Ζούμε, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην αμαρτία. Μέσα στην αμαρτία επαναστατεί ακόμα και ο ίδιος μας ο εαυτός. Και η σάρκα μας, το σώμα μας, που θέλει τα καλούδια τα δικά του. Αγνότητα λοιπόν σημαίνει αγώνας διαρκής, επίπονος, να μην καταφέρει, να μην κάνει το σώμα τελικά αυτά που θέλει. Γιατί αν τα κάνει, θα υπάρξουν ολέθριες συνέπειες για εμάς. Το AIDS, παραδείγματος χάρη, είναι αποτέλεσμα σαρκικών παθών και καταστάσεων. Ο Απόστολος Παύλος λέει τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Τα αποτελέσματα της αμαρτίας είναι θάνατος. Να λοιπόν ποια είναι τα αποτελέσματα των καταστάσεων εκείνων της σάρκας. Επίσης αγνότητα είναι αγώνας να δεσμεύσουμε το άκαρπο συναίσθημά μας. Πολλοί συνάνθρωποι μας βαπτίζουν εντός εισαγωγικών τις σαρκικές καταστάσεις και τις ονομάζουν πράξεις αγάπης. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, όπως αντιλαμβάνεστε βεβαίως. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Αλλά τι είναι η σαρκική αυτή κατάσταση? Ένα άκαρπο συναίσθημα. Ένα συναίσθημα εντελώς σάρκινο. Ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να είναι αγάπη, αλλά είναι μια επιθυμία κακή, επιβλαβής, που απεργάζεται το κακό στον εαυτόν μας. Αγνότητα επίσης είναι εκείνη η μάχη για να ευαρεστήσουμε τον Θεό. Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, πως πολλές φορές δεν σκεπτόμαστε τον Θεό. Τον έχουμε βγάλει εντελώς από τη ζωή μας. Αγνότητα τι σημαίνει? Σημαίνει σκέπτομαι τον Θεό. Και τι κάνω? Κάνω εκείνο που ορίζει αυτός. Δηλαδή τι? Διατηρώ τον εαυτό μου δοχείων καθαρών για να γεμίσει από τη χάρη τη δική του. Γιατί, διότι ο εαυτός μου είναι ναός του Παναγίου Πνεύματος. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένα μόνο δεν μπορεί να κάνει ο Θεός. Να συνευρεθεί, να συνυπάρξει με αμαρτωλό και με ακάθαρτο. Ο άνθρωπος λοιπόν που διατηρεί τον εαυτόν του αγνό, δίνει εκείνη την μάχη για να ευαρεστήσει τον Θεό. Και ένα τελευταίο. Αγνότητα σημαίνει εναντίωση στις κακές επιθυμίες. Αδελφοί μου, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους σήμερα, αλλά και ο ίδιος μας ο εαυτός το μαρτυρεί, μη λέμε ψέματα. Ό,τι σκεφτούμε, ό,τι επιθυμήσουμε, θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Ακόμα και αν αυτό δεν συμφωνεί με το θέλημα του Θεού. Ακόμα και αν αυτό κάνει κακό σε μας, στην υγεία μας, στην οικογένειά μας, στους ανθρώπους μας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που παίρνει ναρκωτικά, ενώ ξέρει ότι αυτό είναι κακό για τον εαυτόν του, βλέπουν πως συνεχίζει να λαμβάνει αυτές τις ουσίες που τον οδηγούν στον θάνατο. Αυτό είναι παρανοϊκό. Και αναρωτιέται κανείς γιατί ένας άνθρωπος, ενώ ξέρει ότι κάτι είναι κακό, συνεχίζει να το πράττει. Γιατί η αμαρτία τυφλώνει τον άνθρωπο, είναι αλήθεια. Και ο άνθρωπος τυφλός, όταν εμφορείται από την αμαρτία, οδηγείται στον γκρεμό. Ιδιαίτερα η σαρκική αμαρτία είναι εκείνη που έρχεται να πειράξει ακόμα και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία και που θα θεωρούσε κανείς πως η σαρκικότητά τους έχει πέσει, έχει ατονίσει. Ο διάβολος δεν κοιμάται. Ο εαυτός μας επίσης παραμονεύει και οι δυο προσπαθούν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία, δεν ξέρω εγώ πότε θα είναι αυτή, για να μας ρίξουν, για να μας οδηγήσουν στην παρακοή. Η αγνότητα, αδελφοί μου, αποτελεί εντολή του Θεού. Ο Θεός θέλει να μένει ο άνθρωπος αγνός και καθαρός. Θα μου πείτε όμως, ξεφυλίζοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν βλέπουμε κάτι καθαρό επάνω σε αυτό που μας λες. Κάτι ακριβώς το οποίο υπαγορεύει τούτο το οποίο λέμε τούτη τη στιγμή. Υπάρχει ένα περιστατικό, ένα από τα πολλά θα σας πω, βεβαίως και υπάρχουν χωρία που συνιστούν την αγνότητα και καθαρότητα στον άνθρωπο, θα τα πούμε παρακάτω, αλλά υπάρχει και ένα περιστατικό με τον ίδιο τον Χριστό μας. Μία συνάντηση, η συνάντηση με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Θυμάστε, θέλω να πιστεύω, το περιστατικό αυτό. Όταν ο Κύριος τη ζήτησε να πάει να φέρει τον άντρα της, εκείνη του είπε «Δεν έχω άντρα». Και ο Χριστός συμφώνησε μαζί της και της είπε «Έχεις δίκιο, είχες 5 άντρες μέχρι τώρα και αυτόν που έχεις δεν είναι άντρα σου, αυτός που έχεις». Γιατί, διότι προφανώς αυτή η γυναίκα συζούσε παράνομα με κάποιον άνδρα. Επομένως εδώ ο ίδιος ο Χριστός μας λέει πως κάθε σχέση χωρίς την ευλογία του και χωρίς τη σφραγίδα του που είναι ο γάμος είναι σχέση σαρκική, σχέση που φθείρει την αγνότητά μας, που χαλάει την ψυχή μας, που φωνεύει την καρδιά μας. Και άλλα παραδείγματα υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή παραδείγματα προς μίμηση, τα οποία μας υπενθυμίζουν πόσο σοβαρό είναι το θέμα της αγνότητας σε κάποιον άνθρωπο. Ένα πάλι θα σας πω, το παράδειγμα του Ιωσήφ του Παγκάλου, θυμάστε, που ξέφυγε μόλις το τελευταίο δευτερόλεπτο από την γυναίκα του Πετεφρή και γλίτωσε για να μην πέσει στην σαρκική παγίδα που εκείνη του είχε καταστρώσει. Ο Απόστολος Παύλος συνιστά στους ανθρώπους να μένουν αγνοί και καθαροί όπως εκείνος, χωρίς βεβαίως αυτό να μειώνει την αξία και την υπεροχή του μυστηρίου του γάμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο μεγάλος πατέρας και διδάσκολος της Εκκλησίας, θα μας πει: «Ανωτέρω της φύσεως εστί το κατόρθωμα και ουκ ανθρώπινον». Προσέξτε, λέει, θέλετε να αγωνιστείτε να παραμείνετε αγνοί και καθαροί? Αν καταφέρετε κάτι, αυτό δεν θα είναι δικό σας κατόρθωμα, διότι είναι ανώτερο της φύσεως μας το κατόρθωμα της αγνότητος. Είναι χάρισμα υπερφυσικό, όχι ανθρώπινο. Βεβαίως και ο άνθρωπος προσπαθεί για κάτι τέτοιο, αλλά χαριτώνεται από τον Θεό για να το καταφέρει. Τώρα ίσως με ρωτήσετε εδώ, τότε γιατί πολλοί άνθρωποι δεν το καταφέρνουν, Εδώ η απαντήση είναι πολλές, και γιατί δεν προσπαθούν όσο πρέπει και γιατί βαθιά μέσα τους στην ουσία δεν το θέλουν και γιατί δεν είναι καθαροί για να ελκύσουν την χάρη του Θεού και για πολλούς άλλους λόγους. Ξέρετε, πολλές φορές οι προσπάθειές μας είναι άκαρπες γιατί είναι ψεύτικες. Δεν αγωνιζόμαστε όσο πρέπει. Θέλουμε να κάνουμε μια κάποια προσπάθεια για να καλύψουμε λίγο τη συνείδησή μας, αλλά ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Γι' αυτό και δεν τα καταφέρνουμε. Το να παραμείνει κανείς αγνός και καθαρός, αδελφοί μου, μοιάζει με το να περπατήσει κάποιος επάνω σε αναμένα κάρβουνα και να μην καεί. Ή να βρίσκεται πάνω σε ένα ακονισμένο ξύφος και να μην ματώσει. Τόσο δύσκολος είναι αυτός ο αγώνας. Τόσο επίπονη είναι αυτή η προσπάθεια. Θαυμαστόν τούτο εστίν, θα πει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, το να μείνει κάποιος καθαρός είναι όντως θαυμαστό. Και το βλέπουμε και στις ημέρες μας. Λέμε, αυτό το παιδί, αυτή η κοπέλα έχει μείνει αγνή, μπράβο της. Την ανεβάζουμε, την παρουσιάζουμε σαν πρότυπο. Γιατί είναι θαυμαστό σήμερα να συναντήσουμε έναν άνθρωπο να είναι άνθρωπος που λάμπει από καθαρότητα. Για να αναφέρουμε τώρα μερικά χωρία από την Αγία Γραφή που μιλούν για το θέμα μας. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος λέει: «Εν παντί συναισθήσατε εαυτούς αγνούς είναι». Προσέξτε, λέει, πρέπει να μείνετε αγνοί σε όλα σας. Και εδώ μας δίνει την αφορμή να πούμε πως η αγνότητα δεν είναι μόνο στο σώμα, αλλά είναι και στη σκέψη και στη συμπεριφορά και στα λόγια και στη στάση και παντού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος: «Εν παντί συναισθήσατε αυτούς αγνούς είναι σε όλα. Διότι αν δεν είμαστε σε όλα αγνοί, συμβαίνει εκείνο που λέει κάποιος Άγιος, άγαμος την χάνω και παρθένος σου κοιμή. Δεν είμαστε παρθένοι, έστω κι αν είμαστε στο σώμα, δεν είμαστε στην ψυχή. Εάν κρίνουμε, κατακρίνουμε, συκοφαντούμε, έχουμε κακία μέσα μας, δεν δεχόμαστε τον άλλον με αγάπη, με ανοιχτή αγκαλιά ως αδελφό μας, να τη βράσω αυτή την αγνότητα. Πολλοί συνάνθρωποι μας τελικά καταντούν υποκριτές, διότι τηρούν την σωματική αγνότητα και αμελούν την πνευματική, την ψυχική καθαρότητα. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή, πάλι ο Απόστολος Παύλος λέει, «Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Να σκέπτεστε και να προσπαθείτε να επιτύχετε ποια, όσα είναι δίκαια, όσα είναι σεμνά, όσα είναι αγνά, όσα είναι έφημα, όσα απεργάζονται την αρετή και τον έπαινο». Συνιστά εδώ ο Απόστολος του Θεού να καταστήσουμε το μυαλό μας, αυτό που θα έλεγε αλλιώς και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, εργαστήριο καλών λογισμών. Να σκεφτόμαστε μόνο τα αγνά, τα καθαρά, τα δίκαια, αυτά που θέλει ο Θεός. Και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, πάλι ο Απόστολος Παύλος θα πει, «Σε αυτόν αγνών τήρη», το λέει στον Τιμόθεο, να τηρείς τον εαυτόν σου αγνό. Αλλά μέσω του Τιμοθέου το διακηρύσει σε όλους εμάς. «Πρόσεξε αδελφέ μου», λέει ο Απόστολος των Εθνών, «σε αυτόν αγνών τήρη, να τηρείς τον εαυτόν σου αγνό». Δεν υπάρχει σπουδαιότερο και καλύτερο πράγμα. Και στην δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή πάλι θα πει πως οι άνθρωποι του Θεού είναι υποχρεωμένοι να ζουν εν αγνότητι. Μπορείς να πας σε ένα ζαχαροπλαστείο να πάρεις γλυκά και ο ζαχαροπλάστης να είναι από πάνω μέχρι κάτω βρώμικος? Θα συχαθείς και θα φύγεις από το μαγαζί αυτό και δεν θα αγοράσεις τίποτε. Μπορείς να πας σε ένα φαγάδικο, σε μία ταβέρνα να φας και να παρατηρείς εκεί τους ανθρώπους που σερβίρουν τον ιδιοκτήτη ή μέσα το χώρο της κουζίνας να βρίσκονται σε βρωμιά? Όχι βέβαια. Θα φύγεις και δεν θα φας εκεί. Δεν μπορεί και ο χριστιανός που θέλει να λέγεται και να είναι άνθρωπος του Θεού να μην είναι καθαρός. Προσβάλλει την ιδιότητά του, τον εαυτόν του, αμαρτάνει απέναντι στον Θεό. Ένας χριστιανός, ένας πιστός άνθρωπος οφείλει πρώτα να είναι καθαρός και αγνός. Ο Άγιος Γρηγόριος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Παλαμάς, λέγει ότι για τον μακαρισμό εκείνο που αναφέρει ο Χριστός, «μακάρι καθαρή την καρδία», ότι αυτοί τον Θεό όψονται, λέει ότι θεόπτες, αυτοί δηλαδή που βλέπουν, που θα δουν τον Θεό, θα είναι η καθαρή την καρδία, δηλαδή η αγνή. Μακάρι η καθαρή την καρδία, αυτοί που προσπαθούν να κάνουν έργο τους στην αγνότητα, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Διότι αυτοί θα αξιωθούν να δουν τον Θεό. Και τι σημαίνει αυτό? Να χαρούν με την επαφή και την κοινωνία μαζί του. Ένας άλλος Άγιος Γρηγόριος τώρα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ισχυρίζεται ότι η αγνότητα είναι η βάση των αρετών. η αφετηρία θα λέγαμε. Εάν αγαπητοί μου δεν παραμείνουμε αγνοί και καθαροί, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα και δεν μπορούμε επίσης να έχουμε απαίτηση να στοχεύσουμε σε καμία άλλη αρετή. Σήμερα, στις ημέρες αυτές τις πονηρές και επικίνδυνες, όπως είπαμε προηγουμένως, που ζούμε όλοι μας, υπάρχει μία μεγάλη, μεγίστη άγνοια σχετικά με το θέμα αυτό, το θέμα της αγνότητας, η οποία άγνοια άλλες φορές δικαιολογείται και άλλες φορές όχι. Λέω άλλες φορές όχι, διότι κάποιοι συνάνθρωποι μας ηθελημένα αγνοούν για το θέμα αυτό, είναι αδιάφοροι. Και το κάνουν αυτό, ξέρετε γιατί? Για να μην αλλάξουν τον τρόπο ζωή τους, που είναι τρόπος

φυσιολογικό γεγονός. Ρωτήστε ένα νέο σήμερα να δείτε τι θα σας πει. Μπορεί κάποιος να φτάσει στο γάμο και να μην έχει εμπειρίες, να μην έχει σχέσεις, να μην έχει κυλιστεί στο βούρκο της σαρκικής αμαρτίας. Έτσι αποφαίνονται οι νέοι μας σήμερα. Και το θεωρούν φυσιολογικό αυτό, διότι έτσι ζει ο κόσμος σήμερα. Και τα παιδιά μας ό,τι βλέπουν κάνουν. Έλεγε ένας, το παιδί μοιάζει με σφουγγάρι. Εάν ένα σφουγγάρι το βουτήξουμε σε βρώμικο νερό και μετά το στύψουμε, θα βγάλει βρώμικο νερό. Αυτό απορρόφηση. Εάν πάλι ένα σφουγγάρι το βουτήξουμε σε καθαρό νερό και το στύψουμε, θα βγάλει καθαρό νερό, γιατί καθαρό νερό απορρόφησε. Ένας νέος σήμερα που έχει απορροφήσει όλη αυτή τη βρωμιά της κοινωνίας, επόμενο είναι να ζήσει και αυτό τι ουτοτρόπος. Άγνοια λοιπόν του θέματος έχουμε σήμερα. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει, μπορώ να ζήσω αγνός? Και η απάντηση είναι ναι. Τι ναι όμως? Πώς το εννοούμε αυτό το ναι? Ναι, αρκεί να το θέλουμε. Αρκεί να το αποφασίσουμε. Αρκεί να το προσπαθήσουμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει «εν το θέλειν και το μη θέλειν, κοίτε το παν». Τα πάντα βρίσκονται στη θέλησή μας. Γι' αυτό και ο Χριστός μας λέει «ως της θέλειν ο πίσω μου ακολουθήν». Όποιος θέλει, για να ακολουθήσεις τον Χριστό πρέπει να το θέλεις. Αν δεν το θέλεις, δεν τον ακολουθείς, μένεις εκεί που είσαι και μένεις βεβαίως στάσιμος και χωρίς πρόοδο. Για να μείνουμε λοιπόν αγνοί και να αγωνιστούμε για την αγνότητά μας, πρέπει και εδώ να το θέλουμε. Ξέρετε, ο Θεός δεν ζητάει από μας κάτι ακατόρθωτο, κάτι που βρίσκεται πάνω από τις δυνάμεις μας, κάτι το οποίο δεν είναι το συμφέρον μας. Ο Θεός ζητάει από μας εκείνο που και μπορούμε και είναι κατορθωτό και αποτελεί το συμφέρον της ψυχής μας. Βέβαια, σήμερα αυτός ο αγώνας γίνεται ακόμα πιο δύσκολος, διότι οι προκλήσεις της κοινωνίας που μας τραβούν ως άλλες σιρήνες στην αμαρτία είναι πολλές. Το διαδίκτυο είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, αλλά γίνεται και ένα φωνικό όπλο εάν το χρησιμοποιήσουμε λανθασμένα. Εάν λοιπόν μπούμε στο διαδίκτυο για να δούμε κάτι πνευματικό, σας λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, στη γωνία κάτω θα πετάξει και εκείνο το σαρκικό, τη διαφήμιση, για να κάνουμε κλικ, να μπούμε και μετά δεν ξέρω πού θα οδηγηθούμε. Η τηλεόραση, μεγάλη πρόκληση. Μου αρέσει που βάζουν και εκείνα τα σήματα πάνω, κατάλληλο για πάνω από 18, κατάλληλο για πάνω από 48, κατάλληλο για 10 χρονών κτλ. Και είναι σαν να λες, ξέρω εγώ, στο παιδί, ξέρεις, αυτό είναι ακατάλληλο για σένα, δες το. Με το σήμα αυτό προκαλούν, θέλω να πιστεύω, περισσότερο τα παιδιά να δουν κάτι το οποίο είναι ακατάλληλο για αυτά. Αλλά ας μην εστιάσουμε εκεί και μέρα μεσημέρι να ανοίξουμε την τηλεόραση, θα δούμε πάσης φύσεως ακαταλληλότητες. Ανθρώπους που ζουν στα πάντα.

0: πάθη τους και μάλιστα πάθη παραφύσιν πολλές φορές, το λέω ευθαρσώς, να καλούν τα νέα παιδιά ιδιαίτερα να τους μιμηθούν. Ο κόσμος από μόνος του είναι μια πρόκληση, έτσι όπως ζουν οι άνθρωποι, έτσι όπως συμπεριφέρονται, επιτρέψτε μου να πω έτσι όπως έχουν καταντήσει, είναι μια πρόκληση για εκείνον που θέλει να διεξάγει έναν αγώνα αγνότητας. Δεν μας αφήνει ο κόσμος την ησυχία μας. Πώς το λέει και το τραγούδι, θέλω να γιάσω μα δεν μπορώ. Αυτό το τραγούδι είναι πολύ θεολογικό εάν το δούμε από αυτή τη σκοπιά. Εικόνες, καταστάσεις, παραστάσεις που βλέπουμε, που αντιμετωπίζουμε, που υπάρχουν γύρω μας ή και μέσα μας, είναι άλλες προκλήσεις, άλλες φωνές που μας οδηγούν στον αμαρτωλό τρόπο ζωής. Το ίδιο το κακό και η αμαρτία που υπάρχει μέσα μας δεν μας επιτρέπει και δεν μας αφήνει να αγωνιστούμε ώστε να παραμείνουμε αγνοί και καθαροί. Οι αδυναμίες μας, τα πάθη μας, η ροπή μας προς την αμαρτία αποτελούν μεγάλα εμπόδια στον αγώνα αυτό. Ωστόσο αδελφοί μου, το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Χριστού μας, πρέπει να μας εμπνεύσει ώστε να ξεκινήσουμε και φιλότιμα να κάνουμε τον αγώνα αυτό. Πρόκειται για έναν αγώνα δύσκολο αλλά ταυτόχρονα όμορφο. Είναι ένας αγώνας που αξίζει τον κόπο. Θα ρωτήσετε ίσως, στον αγώνα αυτό είμαστε μόνοι μας? Όχι, ποτέ. Έχουμε βοήθεια, έχουμε συμπαράσταση. Από πού, από τι? Από την προσευχή μας, που είναι όπλο ισχυρό στα χέρια μας. Από τις νουθεσίες του πνευματικού μας, που είναι απαραίτητο να έχουμε, να εξομολογούμαστε, να τον ακούμε, να κάνουμε υπακοή, μην κάνουμε του κεφαλιού μας. Έχουμε βοήθεια από τη συμμετοχή στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Επίσης μας βοηθάει πολύ το γεγονός να μην εκθέτουμε τον εαυτό μας στους διάφορους πειρασμούς. Πολλοί έρχονται στην εξομολόγηση και λένε, πάτερ, τώρα είναι σαρακοστή, πήρα ξέρω εγώ 10 ωραίες μπριζόλες και τις έχω στο ψυγείο μου. Γιατί το έκανες αυτό, παιδί μου? Για να καταφέρω να αντισταθώ. Η Αγία Γραφή λέει, ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν πειράζουμε τον Θεό, δεν πειράζουμε τον εαυτό μας. Άμα είναι η φωτιά εκεί και πάμε γύρω και απλώνουμε χέρια πόδια στη φωτιά, κάποια στιγμή θα παραπατήσουμε και θα πέσουμε μέσα να καούμε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να εκτιθέμεθα στις αφορμές της αμαρτίας. Όταν δεν εκθέτουμε τον εαυτό μας σε κάτι τέτοιο, έχουμε κάνει τη μισή δουλειά. Μετά η άλλη μισή είναι εύκολη. Ξέρετε, η λύση του προβλήματός μας για να μείνουμε ήσυχοι και να κάνουμε τον αγώνα της αγνότητας είναι η ταπείνωση. Δυστυχώς εγώ που σας μιλάω δεν την έχω, αλλά είναι πραγματικά η λύση όταν ταπεινωθούμε και η σαρκικότητά μας θα μαραζώσει και τότε ο αγώνας θα γίνει ευλογημένος και εύκολος. Γιατί σήμερα άραγε δεν περπατάει το θέμα της αγνότητας? Διότι απλούστατα δεν θέλουμε, δεν το δουλεύουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας απασχολεί, δεν καταγινόμαστε, όπως είπαμε και στην αρχή, με τέτοια πράγματα. Με όλα τα άλλα ασχολούμαστε εκτός από αυτό και από αυτά που θέλει ο Θεός γενικότερα. Και αυτό, ξέρετε, είναι η καταστροφή μας. Αν ο κόσμος μας παρουσιάζει μια τέτοια ανισόρροπη εικόνα σήμερα, την παρουσιάζει και την έχει διότι ξέφυγε από τον Θεό. Κάνει του κεφαλιού του. Είναι βουτυγμένο στα πάθη και στην αμαρτία. Δόξα τω Θεώ όμως υπάρχουν και πολλοί και νέοι άνθρωποι, και αυτό είναι το παρήγορο, που δουλεύουν και ιδιαίτερα στον τομέα αυτό, στο να διατηρήσουν αγνό και καθαρό τον εαυτόν τους. Μακάρι, και τελειώνω με αυτό, να φωτίζει ο Θεός όλους μας, ώστε να εργαζόμαστε πνευματικά για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε καθαρή την ψυχή μας, για να γίνει εκείνο το κάτωπτρο ο καθρέφτης που θα καθρεφτιστεί ο ίδιος ο Θεός. Αν παρουσιαστούμε μπροστά σε ένα λερωμένο καθρέφτη, δεν θα δούμε καθόλου το πρόσωπό μας. Ο καθαρός καθρέφτης θα μας δείξει. Ο καθαρός καθρέφτης της ψυχής είναι αυτός που θα φανερώσει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Να είμαστε όλοι καλά και ο Θεός να μας ενδυναμώνει σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Δανίλη Ψωίνου με θέμα «Μπορώ να μείνω αγνός στην εποχή μας» που εκφωνήθηκε την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, εκλεκτοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού κρύβει βαθύ νόημα, σοφία και σημασία στη ζωή μας και αυτό θα είναι το απόψινό θέμα μας. Η χριστιανική ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα ψυχαγωγικό σεριάνισμα στα ευχάριστα μονοπάτια της συναισθηματικότητος και της ξεγνιασιάς και η συνεχής επανάπαυση στις βαθιές πολυθρόνες της ανεμελιάς και της ραστόνης. Δεν πρόκειται για μια ζωή ανεύθυνη, επιπόλαιη, άμοχθη και άκοπη. Η εν Χριστώ ζωή είναι άθληση, άσκηση, αγώνας, με καλή αγωνία και φιλότιμο. Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μακάρια, ειρηνική και ευλογημένη. Για να φτάσει όμως κανείς στην ευαγγελική μακαριότητα, στην πραγματική χαρά και την ουσιαστική ειρήνη, χρειάζεται υπομονετική, επίμονη και επιμελή προσπάθεια δίχως καμιά επιπολαιότητα και πρόχειρη βιασύνη. Η οδός του Χριστού είναι στενή και ανηφορική, αλλά καταλήγει σε βρυχωρία και άνεση. Η όδευση αυτή απαραίτητα υπάρχει με την άρση του Σταυρού. Ο χριστιανός γίνεται σταυροφόρος από την ώρα της βαπτίσεώς του στην Αγία Κολυμβήθρα. Καλείται να άρει το σταυρό του Χριστού άφοβα, αντρόπιαστα, θαραλέα, γενναία, υπομονετικά. Ο σταυρός του Χριστού είναι άγιος, τίμιος και δυνατός. Αποτελεί δύναμη του πιστού και όπλο κατά δαιμόνων. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ασπάστηκαν από νωρίς τον Σταυρό, τον σήκωσαν χαρούμενα, δεν τον άφησαν ποτέ. Ο Σταυρός έχει κεντρική θέση στη ζωή των πιστών χριστιανών. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας μας. Έχουμε ένα Θεό σταυρωμένο. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερα βαθύ νόημα. Αποτελεί διδαχή, παιδαγωγία, σοφρονισμό, πηγή εμπνεύσεως, καλλιέργειας, λεπτύνσεως, μορφώσεως, ωριμότητος και αγιασμού. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, για τους άπιστους είναι μορία, εντελώς ακατανόητος, πρόκληση και φόβος. Γι' αυτό τον χλεβάζουν, τον αρνούνται και τον απορρίπτουν. Είναι ταλέποροι όλοι αυτοί οι σταυρωμένοι στα πάθη τους, που ξανασταυρώνουν τον αναμάρτητο σταυροθέντα για όλους τους αμαρτωλούς. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι με το να παρασύρονται από την ασυδοσία και τη θρασίτητα. Ο Σταυρός ενδυναμώνει, ενισχύει, οπλίζει ακαταμάχητα. Ευλογεί τους πιστούς που τον προσκυνούν και τον πιστεύουν, τους χαριτώνει και τους κάνει ελπιδοφόρους. Οι σταυροφόροι χριστιανοί δεν είναι τέλειοι, απαθείς και σπουδαίοι. Είναι απλοί, λιτοί, ταπεινοί, μαθητές του εσταυρωμένου, που στη σκιά του σταυρού παραδέχονται τα λάθη τους αδικαιολόγητα και απροφάσιστα, ανακαλύπτουν τις ατέλειές τους και μετανοούν. Αγωνίζονται να συσταυρωθούν με τον Χριστό για να συναναστηθούν μαζί Του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταλήγει στη φρικτή κορυφή του λόφου του Γολγοθά, αλλά συνεχίζει την πορεία της στο κενό μνημείο και στο υπερώο της Πεντηκοστής. Περνά όμως απαραίτητα από τον Γολγοθά, γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση δίχως Σταυρό. Πάντα προηγείται η Σταύρωση της Αναστάσεως. Ο Σταυρός του Χριστού διδάσκει, φωτίζει και καθοδηγεί. Ο Σταυρός διδάσκει την υπομονή, την αουργησία,
τη συγχωρητικότητα, τη συνεχή αγωνιστικότητα, την αγάπηση της ασκητικότητος. Ο Σταυρός φωτίζει το νου, τα διανοήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τους προγραμματισμούς, το σήμερα και το αύριο. Ο Σταυρός φωτίζει τάφο τα βάθη της καρδιάς μας, να σκύψουμε μέσα μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Ο Σταυρός μας καθοδηγεί στην αυτοθυσία, στην αυταπάρνηση, στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο Σταυρός είναι διδάσκαλος, ιατρός και θεολόγος. Μας διδάσκει την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια, καθαρή και ανυπόκριτη χριστιανική ζωή. Ως ένας ιατρός χειρούργος εξάγει τα περιτά, τα χρίαστα, τους καρκινογόνους όγκους των παθών και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής. Θεολογεί άριστα το βάθος, το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου της άφατης κενώσεως. Μας οδηγεί ο Σταυρός στη συναδέλφωση με τον πλησίον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, γιατί είναι ο αδελφός μας που και γι' αυτόν έχησε το αίμα του ο Χριστός. Ας είναι ξένος, κακός, αμαρτωλός σταυρωτής μας. Αυτό είναι το ακατανόητο βάθος του Σταυρού. Να δείχνουμε κατανόηση και στον πιο ακατανόητο συνάνθρωπο. Ο Χριστός συγχώρεσε και δικαιολόγησε τους σταυρωτές του από τον Σταυρό μέσα από το μεγάλο του πόνο. Αυτό είναι το πλάτος του Σταυρού, το ανεξερεύνητο. Να αγαπάς όχι αυτούς που δεν σε αγαπούν, που δεν το αξίζουν, αλλά και αυτούς ακόμη που σε μισούν, όπως ο Χριστός μας αγάπησε απεριόριστα, παρότι δεν το αξίζαμε διόλου, γιατί φερθήκαμε σκάρτα. Συνήθως οι αληθινοί σταυροφόροι είναι κρυμμένοι, μυστικοί, αφανείς, άδοξοι και αδιαφήμιστοι. Χαίρονται την εκούσια σταύρωσή τους, χαίρονται και την ακούσια. Δεν αντιδρούν, παρότι δεν τους έρχονται τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Αυτοί οι άγνωστοι ενίοτε σε εμάς και γνωστοί καλά στον Θεό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί που συντηρούν τον κόσμο από τον πλήρη εκπεσμό. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο ύψος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού ευχάριστα, διατηρούν τη χάρη του Θεού στον άστατο κόσμο, ωρεοποιούν την κτήση αυτή η άσημη που δεν τους πιάνει το μάτι μας με τη μυστική και συνεχή σταυροφορία τους. Φτωχοί πολύτεκνοι, άρρωστοι χαρούμενοι, αδικημένοι δίχως κανένα παράπονο, δυστυχισμένοι δίχως γκρίνια, πονεμένοι δοξολογούνται στον Θεό. Όλοι αυτοί ελέγχουν την αυτάρκεια, την εντός εισαγωγικών ευτυχία μας, το ξεγέλασμα του εαυτού μας. Υπάρχουν και σήμερα οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού που δίνουν προτεραιότητα στο Σταυρό, που δεν τον προσπερνούν επιφυλακτικά, που δεν τον τρέπονται και δεν γογγίζουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λατρεύουν το Σταυρό. Αυτοί δεν υπάρχουν σε καμιά δημοσκόπηση. Υπάρχουν ακόμη αυτοί που προτιμούν να δυσκολευτούν στη ζωή τους για να μην πούν ψέματα. Αυτοί που δεν ακολουθούν εύκολες λύσεις και ας υπάρχει γι' αυτό κόστος στην προσωπική του ζωή. Αγαπούν το μόχθο για το Χριστό. Πρόκειται για μικρούς ή μεγάλους νεομάρτυρες. Στην άλλη ζωή θα τους βρούμε σίγουρα πιο μπροστά από εμάς.